0: 4.30.
1: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94 FM.

ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με το

0: Πρωινάκια μου, καλή σας μέρα, σας καλωσορίζω στην καθημερινή ραδιοφωνική μας συνήθεια. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, 20 λεπτά πριν από τις 6 είναι η ώρα. Καλή αρχή, καλό ξεκίνημα.
1: Λένε τόσα για μας, λένε τόσα για μας.
0: Τετάρτη 10 του μηνού σήμερα. Ο ήλιος θα ανατείλει 2 λεπτά μετά από τις 6 και θα δύσει στις 8 και 47 πρώτα λεπτά. Όσο πάει και μεγαλώνει η ημέρα. Κοντά σας μέχρι και τις 8 σήμερα το πρωί, κάτι που κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και φυσικά την μουσική που μας αρέσει.

Όσον αφορά το σημερινό καιρό, φίλες και φίλοι, μουντόσα είναι, αλλά θα έχουμε και 34 βροχές και καταιγίδες στα ορεινά.

0: Έτσι.
1: Τετάρτη 10 του Ιούνιου σήμερα, καλά τα νέα, γιατί 10 ο μήνας, αυτό σημαίνει ότι η πορτοβόλα έχει ακόμα φράγκα μέσα για κανένα 2, 3, 4, 5 μέρες ακόμα.

Άλλωστε, όπως λέει και ο σοφός λαός μας, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι, τα μισθά φτάνουν μέχρι τις 15, 16, μέχρι εκεί.

0: Και η πρώτη καλημέρα της ημέρας από την κυρία Ζωή στην Πάτρα. Καλημέρα στην Πάτρα μας, καλημέρα κυρία Ζωή μας. Καλημέρα να πω στον Χρήστο Σπάλα και στον συνοδοιπόρο του τον Θοδωρή Μιχαλόπουλο στην Καλαμάτα. Ο Σάββας μου γράφει καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα και στον πρόεδρο, που είναι αυτός. Σάββα μου, ο πρόεδρος σε λίγο θα τηλεφωνήσει, γιατί προφανώς ξεφουρνίζει αυτήν την ώρα.
1: Στο βλέμμα σου, γαλήνη μαγική στο πρόσωπο.
0: Καλημέρα, γράφει και η Ράνια στο Άργος. Καλή σου μέρα. Καλημέρα στην Αργολίδα μας.

Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Κώστας Γεννάκης στο μικρόφωνο της εκπομπής. Να πούμε καλό μεσημέρι στους αγαπημένους μας ομογενείς στην Αυστραλία που μας ακούν live μέσω του Free Angel 898 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και όχι μόνο. Πάμε να δούμε τώρα τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Πλήγματα αυτοάμυνα των Ηνωμένων Πολιτείων στο Ιράν ως απάντηση για την κατάρριψη του Απάτσι. Προφυλακίζονται οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα στις πολεοδομίες. Απίστευτες εικόνες στην Ηλιούπολη, το Δημοτικό Συμβούλιο μετατράπηκε σε επίδειξη πολεμικών τεχνών. Άμεση ένταξη της Ουκρανίας σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ θέλουν οι Βαλτικές χώρες. Μητέρα και παιδί έπεσαν με το αυτοκίνητό τους σε γκρεμό 30 μέτρων στην Αίτωλο Ακαρνανία. Η Άντζελα Δημητρίου ετοιμάζει την αυτοβιογραφία της. Τεχεράνη, ο Αραγτσί καλεί τις ξένες στρατιωτικές δυνάμεις να εγκαταλείψουν την περιοχή.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.

0: είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρο.
3: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
3: Αχαΐα,
1: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίβης.

0: Μετά από τις 7 είναι η ώρα, καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα.
1: Καράβι το φεγγάρι στο σώμα κύλησε.
0: Ο φούρναρης της καρδιάς μας στην Καλαμάτα, ο Γιάννης Μανολόπουλος, στέλνει την καλημέρα του σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα.

0: άνοιξε το μαγαζί, λένε, όταν μετακόμισε από τη Ριγίλης στη Λεωφόρο Συγκρού η Νέα Δημοκρατία. Και βεβαίως αργότερα υπήρξε και υφυπουργός, αναπληρωτής υπουργός
1: ανάπτυξης. Στην εκπομπή μας είπε ότι αν δεν υπήρχε ο Αντώνης Σαμαράς, θα έπρεπε να τον έχουμε εφεύρει στην παρούσα πολιτική συγκυρία.
0: Υπάρχει ο Αντώνης Σαμαράς, οπότε δεν χρειάζεται να ψάξουμε για εφευρέτη.
1: Λοιπόν, Σπύρο Παπαδάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Μαμά, θέλω ένα τόσμο ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
2: Το έχουμε.
3: Ψωμί τοστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
0: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
4: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
5: Παιδιά, πεινάτε.
6: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
5: Παιδιά, λέω.
6: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
7: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
8: Σπαγγέτι. Ρε εσείς, αφού είναι το αγαπημένο.
9: Όταν το φαγητό έχει

0: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
1: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή Τετάρτη 10 του μηνού σήμερα, έτσι έλεγε η γιαγιά μου. Ζεστός, αλλά συννεφιασμένος θα είναι ο καιρός σας σήμερα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι προς το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Ενώ η θερμοκρασία, καλά μου πρωινάκια, φίλες και φίλοι, δεν πρόκειται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς. Στην Αθήνα σήμερα γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι προς το απόγευμα, η θερμοκρασία από 20 έως και 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη από 19 έως και 31 με 32. Θα μας ενημερώσει αναλυτικότερα η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, η κυρία Χριστίνα Σούζη, λίγο μετά από τις 8.

0: Πάμε τώρα στην Ουάσιγκτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ώρα είναι 20 λεπτά μετά από τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα. Πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιμένει στην διπλωματία Μιχάλη Ιγνατίου παρά τις αντιδράσεις των Αμερικανών για την κατάρριψη ενός ελικόπτερου Απάτσι του Αμερικανικού στρατού. Καταρχήν να σου πω καλησπέρα σε σένα και στην Ουάσιγκτον, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Ο πρόεδρος Τραμπ για πολλωστή φορά δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είναι πολύ κοντά στην υπογραφή μιας συμφωνίας. Και λέει ότι ο λόγος που ακόμα δεν έχουν υπογράψει είναι επειδή πιέζει το Ιράν να προχωρήσει περισσότερο στην εγκατάλειψη των πυρηνικών του φιλοδοξιών. Φυσικά έχει διαψευσεί στο παρελθόν, το θυμάσαι, πολλές φορές, αλλά επιμένει να ωρεοποιεί την κατάσταση των συνομιλιών, επειδή σίγουρα επιθυμεί ειρηνική λύση, όχι πολεμική, και υποστήριξε ότι απομένουν μερικά σημεία τα οποία, όπως ισχυρίστηκε, δεν φαίνονται καν σημαντικά. Είπα ότι έχουμε ξανακούσει αυτό το παραμύθι. Ο κύριος Τραμπ αποκάλυψε ότι οι Ιρανοί έχουν παραδεχτεί το γεγονός ότι δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα. Ανέφερε ότι υπάρχει μια ρήτρα ότι δεν θα τα αναπτύξουν και όλοι ήταν πολύ χαρούμενοι, λέει ο πρόεδρος, με αυτό. Εκτός από μένα, ισχυρίστηκε, γι' αυτό και απέτυχε να προσθεθούν δύο λέξεις, τις οποίες στο τέλος οι Ιρανοί τις απέρριψαν. Αν καταλαβαίνουμε καλά, Κωνσταντίνε, διαπραγματευόταν δύο εβδομάδες για δύο λέξεις για να τις απορρίψουν οι Ιρανοί. Πρέπει να σημειώσουμε πάντως ότι η Τεχεράνη με όλους τους τρόπους έχει υπογραμμίσει ότι δεν θα τερματίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα, ούτε θα παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Είτε ο πρόεδρος Τραμπ λοιπόν παρουσιάζει την κατάσταση όπως ο ίδιος επιθυμεί, είτε η Τεχεράνη ψεύδεται. Πάντως θα ξεκαθαρίσει σύντομα η κατάσταση, διότι πιέζουν και οι Αμερικανοί στρατηγοί για να τελειώσει ο πόλεμος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Θα προτιμούσα βέβαια η στρατηγή να τελειώσει με πόλεμο, Κωνσταντίνε. Ό,τι και να λέει λοιπόν μέσα στα παραλυρήματα του, καταλαβαίνει ότι πρέπει να τελειώσει αυτό που ξεκίνησε το Φεβρουάριο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Οπότε όχι, δεν θα αποχωρήσουν οι Αμερικανικές δυνάμεις. Η πρόβλεψη είναι ότι θα παραμείνουν και μετά την όποια λύση, ξέρεις, και αυτός είναι ο πρόεδρος που υποσχέθηκε πως δεν θα ξεκινήσει κανένα πόλεμο, αν και σήμερα πρέπει να σου πω προσπάθησε να πείσει ότι δεν το είπε ακριβώς έτσι. Πάντως επανέλαβε ότι είχε καταστρέψει ολοσχερό στο στρατό τους, των Ιρανών. Τους έχουν απομείνει, είπε, μερικοί πυραυλοί, τους έχουν απομείνει μερικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Λέει ότι έχει καταστρέψει το 21%, έχει απομείνει μάλλον το 21% από το προπολεμικό αποθέμα των πυράβλων τους. Πάντως να σου πω ότι οι Αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες φαίνεται ότι έχουν διαφορετικές πληροφορίες από τον πρόεδρο.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με

ευχαριστήσω τον Μιχάλη Ιγνατίου για τις πληροφορίες και να σας πω ότι η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της άρχισαν να εξαπολύουν επιθέσεις αυτοάμυνας εναντίον του Ιράν ως απάντηση στην κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Απάτσι του Αμερικανικού στρατού. Αλλά όπως ακούσατε και από τον Μιχάλη Ιγνατίου, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στην διπλωματική λύση.

κοινές πρωτοφανούς έντασης εκτελήθηκαν κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης με φραστικές επιθέσεις, αντεγκλήσεις και επεισόδια που μετέτρεψαν την αίθουσα σε πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης. Η κατάσταση ξέφυγε κατά την διάρκεια τοποθέτησης του Δήμαρχου Ηλιούπολης, του κυρίου Στάθη Ψηρόπουλου, όταν ο αντιδήμαρχος Γιάννης Σταυουλάρης φέρεται να αντέδρασε έντονα απέναντι σε δημότησα που παρακολουθούσε την συνεδρίαση, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση και να οξυνθεί περαιτέρω το ήδη τεταμένο κλίμα.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
4: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη, τότε τι.

7:32 πρώτα λεπτά, καλή σας μέρα. Έχουμε μπει ήδη στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Να σας πω ότι στο Μοναστηράκι επικράτησε ένα στάτος εχθές το απόγευμα, καθώς μια νεαρή γυναίκα ηλικίας περίπου από 20 έως 30 βρέθηκε στο κενό έπειτα από πτώση από τον έκτο όροφο κτηρίου. Συνέβη στην οδό Αθηνάς 2, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους του κέντρου της Αθήνας. Η κοπέλα παρελήφθη εν ζωή από διασώστες του ΕΚΑΒ. Ένα ασθενοφόρο την μετέφερε στο νοσοκομείο ΚΑΤ προκειμένου να της παρασχεθούν άμεσα οι πρώτες βοήθειες και να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας της από το ιατρικό πρόσωπο.

Οι ακριβείς συνθήκες κατά από τις οποίες η γυναίκα έπεσε από τόσο μεγάλο ύψος παραμένουν αδιευκρίνιστες με βάση τα πρώτα δεδομένα που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί. Ανάμεσα στα σενάρια που εξετάζουν, πολύ πιθανό είναι και αυτό της απόπειρας αυτοκτονίας.

0: πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα, καλή Τετάρτη. Φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια. Ακούμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Όμως τα πράγματα δείχνουν ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε εκλογές το φθινόπωρο, Σωτήρη Σταθόπουλε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζυγίζει τα πράγματα. Τι πληροφορίες έχεις?
1: Ναι, και όλες οι κινήσεις της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού αυτό δείχνουν μέχρι τώρα, ότι οδεύουμε προς κάλπες στο φθινόπωρο. Οπότε πάμε να δούμε, και αυτό που γίνεται στο μαξί μου είναι ότι βάζω τα συν και τα πλην, αν οι κάλπες στηθούν το φθινόπωρο ή την άνοιξη του 27. Να δούμε τα θετικά λοιπόν πρώτα, αν στηθούν κάλπες στο φθινόπωρο. Πρώτα, θα εκμεταλλευτεί σε αυτή την περίπτωση και ο Πρωθυπουργός την πρωτιά και τη διαφορά που έχει στις δημοσκοπήσεις. Θα εκμεταλλευτεί επίσης το γεγονός ότι υπάρχουν αναταράξεις στην κεντροαριστερά. Θέλει επίσης να πιάσει απροετοίμαστο το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, που ακούγεται ότι οι επίσημα ανακοινώσεις θα γίνουν στο τέλος του καλοκαιριού. Και επίσης έχουμε και το μεγάλο πακέτο των παροχών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτά είναι τα θετικά. Τώρα να δούμε τα αρνητικά στην περίπτωση που στηθούν κάλπες το φθινόπωρο. Σε αυτή την περίπτωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα χάσει το θετικό momentum που υπάρχει, γιατί υπάρχει ένα θετικό momentum αυτή τη στιγμή με τα νέα κόμματα. Βλέπουμε ψηλά στις μετρήσεις τον Αλέξη Τσίπρα, ψηλά τη Μαρία Καριστιανού και αναμένουμε το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Το δεύτερο είναι οι αστάθμητοι παράγοντες που υπάρχουν κάθε καλοκαίρι, και φέτος είναι περισσότεροι. Κάθε καλοκαίρι δεν ξέρεις τι θα γίνει με τις πυρκαγιές. Έχουμε σε εξέλιξη τον πόλεμο του Ιράν και όσες εξελίξεις έχουμε στη Μέση Ανατολή, και βέβαια έχουμε τα ελληνοτουρκικά, που όλα είναι ανοιχτά και όλοι λένε και μιλάνε για ένα θερμό καλοκαίρι. Και επίσης οι πολίτες δεν θα δουν και δεν θα αντιληφθούν τις παροχές που θα δώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Τώρα, αν πάμε στην άνοιξη του 2027, τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει το έργο, το κυβερνητικό έργο, ότι ολοκληρώθηκε και έχουμε κάνει αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Θα υπάρχει ξεκάθαρη δημοσκοπική εικόνα όλων των κομμάτων πλέον. Θα έχουν ανοίξει όλα τα κόμματα τα χαρτιά τους, θα είναι ξεκάθαρες οι θέσεις τους, οπότε και η αντιπαράθεση θα είναι τελείως διαφορετική, και στην τσέπη των πολιτών, οι πολίτες στην τσέπη τους, θα έχουν δει τις παροχές που θα δώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα, τα αρνητικά σε αυτή την περίπτωση είναι τα εξής: ότι υπάρχει κυβερνητική φθορά, ότι θα μπούμε ήδη σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Η οικονομία δεν το θέλει αυτό, να πάμε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο που ήδη βρισκόμαστε, και βέβαια υπάρχουν ανοιχτά τα θέματα και του πολέμου στο Ιράν. Αυτά είναι τα θετικά και τα αρνητικά των σεναρίων που λέμε όλα δείχνουν ότι οδεύουμε σε κάλπες στο φθινόπωρο.

0: μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Μένουμε στην αίθουσα σύνταξης, είναι απομονωμένοι και είναι μόνοι οι Ρώσοι, τουλάχιστον αυτό ισχυρίστηκε ο Βολοντιμίρ Ζέλενσκι. Τι παίζει τώρα με αυτή την δήλωση του Ουκρανού Προέδρου Ελίζα Καραγιώργη, γιατί πριν από 3-4 μέρες άλλα έλεγε. Τώρα ο Ζελένσκι έκανε μεγάλη κυβίστηση, λέγοντας επίσης ότι ο Πούτιν λέει ψέματα. Ελίζα.
2: Ναι, Κώστα, ο Ζελένσκι παραχώρησε μια εκτενή συνέντευξη στον Guardian, η οποία όμως έχει σημασία να δούμε πότε την παραχώρησε. Την παραχώρησε χθες, δηλαδή έπεται της απόρριψης της πρότασής του από τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τη διμερή συνάντηση και της συνάντησής του με την Τριανδρία, με τον Στάρμερ, με τον Μακρόν και τον Μέρτσο, που ουσιαστικά του ζήτησε να συνάψουν μια αμυντική συμφωνία για παραγωγή αντιβαλιστικών και αντιπυραυλικών συστημάτων. Ήταν μια μεγάλη συνέντευξη στον Guardian. Μίλησε από το τι εκτιμά για το τι γίνεται στο πεδίο μέχρι την αμερικανική στάση και βέβαια με το πώς θεωρεί ότι ασκεί πια επιρροή η Ρωσία. Όντως, Κώστα, Ζελένσκι θεωρεί ότι η στρατιωτική κατάσταση, τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται ο ίδιος, είναι η πιο ελπιδοφόρα για το Κίεβο εδώ και 2 χρόνια. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν μπορούμε να πούμε ότι η Ρωσία βέβαια χάνει τον πόλεμο, αλλά χάνει το προβάδισμα μέρα με τη μέρα. Αυτό τουλάχιστον εκτιμά ο Ουκρανός πρόεδρος. Αναφέρθηκε στην επιστολή που έστειλε ο ίδιος τον Βλαντίμιρ Πούτιν, την οποία, όπως ξέρουμε, ο Ρώσος πρόεδρος την απέρριψε με συνοπτικές διαδικασίες. Θεωρεί ο Ζελένσκι ότι ο Πούτιν λέει ψέματα για τον πόλεμο, ισχυριζόμενος ότι η αφορμή ήταν να καταλάβει τα ουκρανικά εδάφη για να σώσει τους ρωσόφωνους. Επίσης, αναφέρθηκε και στην επιρροή της Μόσχας σε άλλες χώρες, καθώς πιστεύει ο Ζελένσκι ότι ο Πούτιν χάνει συμμάχους. Αναφέρθηκε στην ήττα του Όρμπαν στην Ουγγαρία. Αναφέρθηκε στο εκλογικό αποτέλεσμα στην Αρμενία, γιατί είχαμε τις κάλπες της Κυριακής, όπου υπήρχε έτσι νίκη της, αν μπορούμε να πούμε νίκη της Ευρώπης, γιατί η Μόσχα, όπως είχες πει και εσύ Κώστα, άργησε να στηρίξει τα φιλορωσικά, ας πούμε, κόμματα στην Αρμενία. Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες με μια σχετική πικρία ότι ο Τραμπ ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του το 25 θεωρώντας ότι θα τελειώσει άμεσα τον πόλεμο. Εντάξει, επένεσε τις διπλωματικές προσπάθειες του Αμερικανού Προέδρου, αλλά είπε ότι τους είχαμε προειδοποιήσει ότι ο Πούτιν λέει ψέματα. Και εξέφρασε έτσι και ένα παράπονο ο Ουκρανός Πρόεδρος, ότι ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν με εξοπλισμό το Ισραήλ, κυρίως και τις χώρες του κόλπου, αλλά δεν έχει δει τέτοια στήριξη προς την Ουκρανία, για να έρθει στο θέμα που τον καίει, που είναι η Patriot, τα συστήματα Patriot που ζητά η Ουκρανία, γιατί είναι τα μόνα που μπορούν να αναχαιτήσουν ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους, όπως λέει ο ίδιος, και αυτό είναι ένα αίτημα του Κιέβου, και βέβαια αναφέρθηκε και στην τεχνογνωσία που έχουν πια οι Ουκρανοί με τα drones.
0: Ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με το

Να ευχαριστήσω την Ελίζα Καραγιώργη για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσε. Να σας πω ότι την τελευταία του πνοή σε τροχείο που σημειώθηκε στον Άγιο Δημήτριο άφησε σήμερα τα ξημερώματα ένας οδηγός μηχανής. Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο από πριν από τις 3 τα ξημερώματα, όταν ο μοτοσυκλετιστής κινούμενος επί της οδού Ατάλου και στρίβοντας την οδό Αγίου Δημητρίου συγκρούστηκε με ένα φορτηγό που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση. Στα δύο κοπικά everyday, μαγιά μου. Ο αναβάτης της μηχανής, φίλες και φίλοι, ο οποίος ήταν υπάλληλος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, που λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατος του, δυστυχώς.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων του ΕΦΚΑ γνωστοποίησε την απόφασή της για προκήρυξη κλαδικής πανελλαδικής απεργίας στις 17 του Ιούνιου. Παράλληλα, η Ομοσπονδία έχει προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας την ίδια μέρα στις 11 το πρωί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

0: του Ισραήλ. Η Χριστίνα Μαριώτη μας ενημερώνει. Χριστίνα μου.
1: Η επιχειρία ανάμεσα στο Ιράν και το Αμερικανο-Ισραηλινό μέτωπο που συνεχίζει να είναι εξαιρετικά έφραυστη, με το Ιράν και το Ισραήλ να δηλώνουν πως θα σταματήσουν και οι δύο πλευρές τις άμεσες επιθέσεις. Η Τεχεράν υπογραμμίζει πως θα συνεχίσει τις δικές της επιθέσεις αν το Ισραήλ δεν πάψει να επιτίθεται στον Λίβανο. Είναι σαφές πως όση ώρα μιλάμε συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Νοτίου Λιβάνου, γεγονός που απειλεί να την στον αέρα κάθε νέα προσπάθεια αποκλιμάκωσης. Μία ανάλυση του BBC έρχεται στο φως και φανερώνει πως ενώ ο αρχικός στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν η αποδυνάμωση ή η πλήρης αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν, τελικά η νέα ηγεσία, εκείνη που προέκυψε μετά την δολοφονία του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, φαίνεται να έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να θεωρείται λιγότερο επιφυλακτική απέναντι στα πολεμικά διλήμματα. Την ίδια ώρα τα ιρανικά μέσα μας πληροφορούν πως προετοιμάζεται η κηδεία του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη γενέτειρα του πρώην ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν μεταξύ 25 και 26 Ιουνίου.

τρεις ίδιες κούκλες του σεξ και τις θεωρεί συντρόφους του. Αχ, η σκοτεινή πλευρά των AI σχέσεων. Ότι πάκος της ιστορίας μας ονομάζεται Άνταμα Ντέιβις και έχει τρεις πανομοιότυπες σεξουαλικές κούκλες. Τρεις ίδιες. Μία στο υπνοδωμάτιό του, μία στο σαλόνι και μία που έχει το δικό της υπνοδωμάτιο. Είναι προνομιούχος αυτή. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για την ίδια γυναίκα. Μια κούκλα σιλικόνης ύψους 1,68 μέτρων και βάρους περίπου 38 κιλών με το όνομα Λάρα σε αναφορά στην θηλυκή δυναμική αρχαιολόγο Λάρα Κρόφτ από το τοπικό Τόμα Ρέιντερ. Ο Ντέιβις είναι 38 ετών και η Αγία Τριάδα εντός εισαγωγικών των Λάρα είναι αχώριστη. Και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, κάποιες φορές ο Ντέιβιντ και η Τρίσα Λάρα έχουν σεξουαλική επαφή, αν και αυτό δεν έχει συμβεί εδώ και ένα χρόνο, καθώς ο Ντέιβις αναρρώνει από τον εθισμό του στην πορνογραφία. Προβλήματα που έχει ο κόσμος.

0: Η κούκλα Λάρα, ξέρετε πόσο κοστίζει? Κοστίζει περίπου 2.500 δολάρια η κάθε μία. Και διατηρεί, όπως λέει ο Ντέιβιντ, την σχέση τους τρυφερή. Δεν θέλω να σπάσει, είπε ο... Όχι ο Ντέιβιντ, Άνταμ Ντέιβις, έκανα λάθος, εγώ ζητώ συγγνώμη. Ο Άνταμ Ντέιβις λοιπόν πλήρωσε 2.500 δολάρια για κάθε μία κούκλα ονόματι Λάρα. Και οι τρεις έχουν το ίδιο όνομα. Δεν θέλει να χαλάσει αυτή η σχέση, είπε ο Άνταμ Ντέιβις, ο οποίος είναι 38 ετών, επαναλαμβάνω. Απολογισμό της ψηφιακής μεταρρύθμισης του κράτους έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση για τα 6 χρόνια λειτουργίας του gava.gr. Ο Πρωθυπουργός συμφώνησε με την εκτίμηση του ChatGPT ότι οι εκλογές στην Ελλάδα θα γίνουν το 2027. Και ας λέει ο φίλος μας ο Σωτήρης Σταθόπουλος ότι ενδεχομένως θα γίνουν το φθινόπωρο του 26. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Μπήκα εδώ στο ChatGPT και το έβαλα πότε θα γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές στην Ελλάδα και μου απάντησε αναμένεται το 2027.
2: Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παχλιμίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους. Από κάθε περίπλοκη διαδικασία, πίσω από κάθε χαρτί το οποίο πραγματικά δεν χρειάζεται, πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται και μια μικρή εστία διαφθοράς υπελατειακών σχέσεων. Και όσο αυτές οι διαδικασίες απλοποιούνται, όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα απρόσωπο και φιλικό, γιατί μπορούν και τα δύο να συνυπάρχουν, τόσο αντιμετωπίζουμε και τέτοια φαινόμενα με αποτελεσματικότητα.

ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει.

Καλημέρα Ελλάδα. Καλό ξεκίνημα. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Θα σας ευχαριστήσω που μας επιλέξατε και σήμερα για να ξεκινήσετε την ημέρα σας μαζί μας και θα ανανεώσω το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια πάντα ώρα στις 5:35 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Να είστε όλοι καλά, εύχομαι να έχετε μια υπέροχη Τετάρτη, να είστε γεροί για να τα ξαναπούμε. Πρώτα Θεός να είμαστε όλοι καλά αύριο το πρωί την ίδια πάντα ώρα. Εσείς μείνετε εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα!

0: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ολόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
1: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
0: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
0: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
0: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
0: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλύσιμο στο χέρι και φύγε! Ή κάθισε! Πεινάς! Έχουμε κρύα σάντουιτς! Θέλεις καφέ! Έχουμε! Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
6: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

σας για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια Ιόνιμη ο Μαύρο Θαλασσίτη, μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Ιουνίου σήμερα του 2026, ημέρα Τετάρτη. Καλές καιρικές συνθήκες αναμένουμε σήμερα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, καθώς η καλοκαιρία συνεχίζεται. Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων για την περιοχή μας, θα υπάρξει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είναι στους 21. Η άνεμη θα πνέει με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 70%. Αναλυτική πρόγνωση τώρα. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρροτικής χώρας και της Μακεδονίας. Η ορατότητα στις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και βόρεια. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 2 με 4. Και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή μας διαφέρει περισσότερο τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά, που θα εκδηλωθούν και με μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 30 και στα ηπειρωτικά 32 βαθμούς Κελσίου. Στα ορεινά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην Αττική από 20 έως 32 βαθμούς, ενδεχομένως και 33, και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ανάφλεξη είχαμε στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν απάντησε στις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με πλήγματα στον πέμπτο στόλο στον Μπαχρέιν και σε αεροπορική βάση στην Ιορδανία. Οι Ισραηλινές επιθέσεις σκότωσαν σχεδόν 20 άτομα στο νότιο Λίβανο. Είχαμε νέα σοβαρή κλιμάκωση λοιπόν στις εξελίξεις, στις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν ως απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισαν ως κατάρριψη ενός αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Απάτσι από ιρανικό ντρόν πάνω από τα στενά του Ορμούζ, κάτι που προκάλεσε, όπως είπαμε, την άμεση αντίδραση της Τεχεράνης. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δήλωσε σήμερα το πρωί ότι στόχευσε τον πέμπτο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν σε απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της χώρας. Σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, δυνάμεις του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης εξαπέλυσαν επίθεση με ντρόν εναντίον του πέμπτου στόλου στο Μπαχρέιν. Έχουν αναρτήσει μάλιστα και ένα βίντεο το οποίο φαίνεται να το επιβεβαιώνει.

Πριν από τις επιθέσεις των Ιρανών, προηγήθηκαν σφοδρές επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν, ως απάντηση, όπως είπαμε, στην κατάρριψη του Απάτσι. Στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν η ναυτική βάση στο Σιρίκ, η ναυτική βάση στο Τζάσκ, το αεροδρόμιο στο Μπαντάρ Αμπάς, θέση εκτόξευσης πυράβλων στη Μινάμπ, θέση εκτόξευσης πυράβλων στο Κέσμο, καθώς και λιμενικές υποδομές περιοχής.

Και η Αμερικανική διοίκηση στην περιοχή ανακοίνωσε στις 4 τα ξημερώματα ότι οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν σειρά πλημμάτων αυτοάμυνας στο Ιράν.

0: Λοιπόν, θα φύγουμε τώρα από τα διεθνή, θα έρθουμε στην τοπική επικαιρότητα, γιατί όπως ξέρετε παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ευαισθησία τα θέματα που αφορούν στα τοπικά ζητήματα και ιδίως στα θέματα υγείας. Σήμερα λοιπόν έχουμε κινητοποίηση στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων, τον κύριο Μιχάλη Στελάτο. Κύριε Στελάτο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Καρβουνιάρη, καλημέρα στα κρατές μας.
0: Λοιπόν, πείτε μας τι γίνεται σήμερα.
1: Σήμερα είναι μια πανελλαδική κινητοποίηση μόνο στον νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα, με 3 ώρες στάση εργασίας, και διαμαρτυρόμαστε γιατί στο σχέδιο νόμου που είναι προς διαβούλευση του Υπουργείου Εργασίας, προς ένταξη επαγγελμάτων στα βαρέα και ανθυγινά, είναι μόνο το νοσηλευτικό προσωπικό και οι διασώστες και πλήστες ειδικότητες όπως ιατρικών εργαστηρίων, τεχνολόγων, ακτινολόγων, τραυματιοφορέων, βοηθών θαλάμων, νεών, εξαιρούνται. Να πούμε ότι το 2021 που το Υπουργείο Εργασίας στήθηκε επιτροπή για να έχει ένα μπούσουλα ποια επαγγέλματα πρέπει να μπουν στα βαρέα και ανθυγινά, την επιτροπή Μπεχράκη με τον καθηγητή πνευμονολογίας τον κύριο Μπεχράκη, αυτά τα επαγγέλματα και τις ειδικότητες που προανέφερα είναι στα βαρέα και ανθυγινά. Είναι το 2021 στα κεφτάρια του Υπουργείου Εργασίας. Να πούμε επίσης ότι στον κανονισμό του ΙΚΑ, του πρώην ΙΚΑ του ΕΦΚΑ, όλα αυτά τα επαγγέλματα που προανέφερα, οι τραυματιφορείς, οι ΜΕΣ, τα ιατρικά εργαστήρια, οι εθνολόγοι, είναι στα βαρέα και ανθυγινά στον ειδικό τομέα. Άρα υπάρχει ένας διαχωρισμός, διχασμός μεταξύ συναδέλφων, υγειονομικών, στους ίδιους χώρους ανθυγινότητας και επικινδυνότητας που εργαζόμαστε. Και γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε έτσι, να σταματήσει αυτός ο διχασμός και προς το, στο νομοσχέδιο αυτό να προσθεθούν και αυτά τα επαγγέλματα έτσι ώστε προς το τέλος Ιουνίου που θα γίνει νόμος του κράτους να συμπεριληφθούν και αυτά τα επαγγέλματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το βασικό αίτημα. Όλοι δουλεύουμε στις ίδιες συνθήκες ανθυγινότητας και επικινδυνότητας όλες αυτές τις ειδικότητες. Και μην ξεχνάτε και την πανδημία τότε που υπήρχε η αναστολή εργασίας σε όσους δεν είχαν εμβολιαστεί, ήταν όλες και αυτές οι ειδικότητες δεν είχαν τη δυνατότητα.
0: Άρα λοιπόν διαμαρτύρεστε γιατί το ξεχωρίζουν τώρα.
1: Διαμαρτυρόμαστε ότι η ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά πρέπει να περιλαμβάνει όλα αυτά τα επαγγέλματα που προανέφερα, όπως και το νοσηλευτικό προσωπικό που το περιλαμβάνει βέβαια.
0: Λοιπόν, τι ώρα
1: είναι προσεκτική κατεύθυνση, είναι 12 η ώρα με 3 στάσεις εργασίας και έχουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πύλη του νοσοκομείου μας. Και είναι πανελλαδική κινητοποίηση και στο Υπουργείο Εργασίας είναι σήμερα η κινητοποίηση και περιμένουμε και απαντήσεις από την κυρία Κεραμέως, γιατί να τονίσουμε, επειδή ακούγεται στον κόσμο και στους συναδέλφους, η ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά δεν επαφίεται στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Η ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαφίεται στο Υπουργείο Εργασίας, την κυρία Κεραμέως.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί υπάρχει η διαμαρτυρία και στην Αθήνα και περιμένουμε απαντήσεις για να διορθωθεί αυτή η τεράστια αδικία και ο διχασμός που στέρνεται μεταξύ υγειονομικών και συναδέλφων στα νοσοκομεία.
0: Να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στελάτε. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Λοιπόν, θα φύγουμε από το χώρο της υγείας, θα πάμε στο χώρο της δικαιοσύνης. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, θα το δούμε αυτό βέβαια, αν κάνω ή δεν κάνω. Έχουμε και μια κινητοποίηση που έχει εισαγγείλει ο δικηγορικός σύλλογος της Πάδρας για την κατάσταση στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, όπου τα πράγματα έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο, έχουν πεθάνει πάρα πολλοί άνθρωποι σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς συμβαίνει. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο πατρινός ποινικολόγος, ο κύριος Ερμής Παπουτσής. Κύριε Παπουτσή, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Σήμερα είναι η κινητοποίηση, κάνω λάθος, του δικηγορικού συλλόγου?
1: Σήμερα έχει εξαγγελθεί αφενός μεν η κινητοποίηση σε 11 η ώρα, παράσταση έξω από τα δικαστήρια του δικηγορικού συλλόγου για αυτόν τον λόγο ακριβώς. Και επίσης απέχουμε τον καθηκόντο μας από τις παραστάσεις στα δικαστήρια, γιατί ακριβώς η κατάσταση στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου είναι εξωπραγματική και εξαιρετικά ανησυχητική.
0: Τώρα, με τη δική σας ματιά και τη δική σας εμπειρία, προφανώς δεν μπορείτε να έχετε πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει και το Υπουργείο ψάχνει να βρει τι ακριβώς έχει γίνει και οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, αλλά θα ήθελα να μας δώσετε έτσι μια εικόνα για το τι ακριβώς, πώς φτάσαμε εδώ πέρα. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι η κατάσταση όντως απερίγραπτη.
1: Δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί αυτό ακόμα και στις ελληνικές φυλακές που τις χαρακτηρίζει ο υπερπληθυσμός άλλη φορά στα χρονικά τόσοι θάνατοι συνεχόμενοι. Γι' αυτό ορθά διέταξε η εισαγγελία αυτών πατρών, ο κύριος εισαγγελέας προκαταρκτική, για να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Η εμπειρία μου λέει το εξής, ότι και όχι μόνο η εμπειρία και η παρατήρηση, αν κοιτάξετε τα στατιστικά του πληθυσμού της φυλακής του Αγίου Στεφάνου από το 24 και μετά, υπάρχει μια αύξηση τρομακτική. Η φυλακή καταρχάς έχει χωρητικότητα για 446 άτομα. Σήμερα που μιλάμε αυτή την ημέρα, στη φυλακή μέσα υπάρχουν 670 άνθρωποι, δηλαδή πάνω από το 150% της χωρητικότητας τάστης. Το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάθε κρατούμενος έχει λιγότερο από 3 τετραγωνικά μέτρα ζωτικού χώρου, το οποίο έχει καθοριστεί και ως οι αξιοπρεπείς συνθήκες κράτησης. Και βέβαια πέραν αυτού, δηλαδή ο υπερπληθυσμός έχει οδηγήσει σε ένα συνοστισμό κρατουμένων χωρίς το σωστό διαχωρισμό, χωρίς σωστές συνθήκες και προβλέψεις και βέβαια και χωρίς το απαραίτητο προσωπικό, ομιλώντας για ιατρούς, ομιλώντας για ψυχιάτρους, ομιλώντας για όλα αυτά που πρέπει να έχει μια φυλακή. Έμαθα, δεν το ξέρω από μέσα, το διάβασα και εγώ στα νέα, ότι τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε μια έρευνα στις φυλακές, συνελήφθησαν κάποιοι κρατούμενοι. Βρέθηκε μία ουσία η οποία κατηγορήθηκε ή τέλος πάντων ερευνάται αν είναι υποπτή για τους θανάτους, ένα επικίνδυνο ναρκωτικό. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι μόνο αυτό, γιατί εξαιτίας της αντιλήψης γνωρίζω για τουλάχιστον 2 άτομα τα οποία είχαν παθολογικά προβλήματα, τα οποία δεν αντιμετωπίστηκαν σωστά. Είναι πολλά, είναι συστημικό το πρόβλημα, εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Ναι, συστημικό το πρόβλημα λέτε λόγω υπερπληθυσμού.
1: Σίγουρα ο υπερπληθυσμός είναι ένας σημαντικός παράγοντας, ο οποίος είναι αποτέλεσμα φυσικά του νόμου της τελευταίας τροπολογίας του ποινικού κώδικα από 1η Μαΐου του 24 και μετά, όπου έχει αυστηροποιηθεί τρομακτικά, όπου μπαίνουν άνθρωποι για να εκτίσουν ποινές 2 και 3 μηνών, που άλλοτε δεν έμπαιναν καλός ή κακός, αλλά αποδεικνύει ότι εφόσον έχουμε υποδομές, καλώς δεν έμπαιναν στη φυλακή, γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι φυλακές σε μια τέτοια εισρωή κρατουμένων.
0: Τώρα, επειδή αναφερθήκατε λίγο στο ιατρικό προσωπικό, εδώ πέρα βλέπω ότι σύμφωνα με πληροφορίες που δίνει το Υπουργείο, βέβαια, γιατί και εγώ δεν έχω ήδη ανάποψη, υπάρχουν 3 οργανικές θέσεις γιατρούς και ότι υπάρχουν ήδη 2 μόνιμοι σε αυτήν και κάποιοι που έρχονται κατ' επίσκεψη, έναν παθολόγο, 2 οδοντίατρους και έναν δερματολόγο. Και επίσης κατ' επίσκεψη υπάρχουν και κάποιοι νοσηλευτές. Λέτε ότι δεν επαρκεί αυτό το προσωπικό?
1: Ναι, δεν αμφιβάλλω. Για να λέει το Υπουργείο έτσι θα είναι και όντως υπάρχει σίγουρα ένας γιατρός από ό,τι λέτε και δεύτερος, αλλά σίγουρα οι γιατροί...
0: Θα λέω ποια είναι η πληροφόρηση που μας δίνουν και εμάς, δεν έχω μπει μέσα να δω.
1: Ναι, συμφωνώ. Εγώ γνωρίζω σίγουρα για τον ένα γιατρό, μάλλον υπάρχει δεύτερος. Αλλά το θέμα είναι ότι οι γιατροί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα απλά περιστατικά ή τι κάνουν συνήθως, γράφουν γνωματεύσεις παραπεμπτικά για να πάνε οι άνθρωποι για τις σωστές εξετάσεις. Όμως, από εκεί και πέρα, άλλο θέμα είναι το προσωπικό των φυλακών για τις μεταγωγές. Έχουν γίνει πράγματι κάποιες προσλήψεις τον τελευταίο καιρό, αλλά και πάλι δεν επαρκούν. Για να γίνουν οι επισκέψεις στα νοσοκομεία, προγραμματίζονται 2, 3 και 4 μήνες μετά. Οπότε, αν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, παρότι υπάρχουν γιατροί στη φυλακή, παρότι μπορεί να επισκέπτονται και νοσηλευτές, τα κρίσιμα περιστατικά, τώρα δεν λέω για κάτι εντελώς έκτακτο απειλητικό για τη ζωή άμεσα, αλλά τα πραγματικά σοβαρά που πρέπει να αντιμετωπιστούν με σωστή ιατρική φροντίδα, δεν αντιμετωπίζονται ή μάλλον αντιμετωπίζονται με μεγάλη καθυστέρηση. Είναι σύνηθες πρόβλημα και παράπονο των κρατουμένων προς εμάς να επικοινωνούμε με τις φυλακές για να ασκήσουμε πίεση για να γίνουν οι μεταγωγές στα νοσοκομεία. Και η φυλακή, σαν φυλακή, σαν προσωπικό, δεν φταίει, υπό την έννοια δεν υπάρχει απαραίτητη δύναμη. Τώρα, αν θα πρέπει και το προσωπικό, η διεύθυνση, να ασκήσει την πίεση στο Υπουργείο για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, μάλλον αυτό πρέπει να γίνει, διότι τους κρατούμενους τους στέλνουμε στη φυλακή για να εκτίσουν την ποινή. Δεν τους στέλνουμε για να ανάγουν την τύχη τους αν θα βγουν ή δεν θα βγουν από τη φυλακή.
0: Καλά, αυτό προφανώς και το θέτετε πάρα πολύ σωστά. Το ένα ζήτημα είναι αυτό. Το άλλο βέβαια είναι με τη διακίνηση αυτών των ναρκωτικών. Γιατί κάποιοι, όπως είπατε, ενδεχομένως, δεν ξέρω αν έχουν ολοκληρωθεί οι ιατροδικαστικές εξετάσεις, πέθαναν από παθολογικά αίτια. Κάποιοι άλλοι φαίνεται ότι έχουν πεθάνει από ναρκωτικές ουσίες και ενδεχομένως, δεν ξέρω τώρα, έχει δημιουργηθεί η αίσθηση πάντως στην κοινή γνώμη και σε εμάς ότι είναι χώρος πειραματισμού οι φυλακές, ειδικά του Αγίου Στεφάνου που υπάρχουν και πάρα πολλοί κρατούμενοι για ναρκωτικά. Χώρος πειραματισμού για να μπαίνουν μέσα νέα ναρκωτικά, τα οποία είναι και ιδιαίτερα τοξικά, είναι τα πιο φθηνά ναρκωτικά όπως έχουμε συνηθίσει να τα λέμε. Τώρα έχω τα ονόματα, τους κάνω διαφήμιση. Είναι τα πιο φθηνά ναρκωτικά, τα οποία μπαίνουν μέσα στις φυλακές με πολύ μικρό χρηματικό αντίτιμο, αλλά είναι ιδιαίτερα τοξικά. Μήπως συμβαίνει και αυτό ταυτόχρονα?
1: Είναι ένας παράγοντας σίγουρα. Τώρα πάμε σε άλλο θέμα. Δεν είναι απαραίτητο συνέδε με τους θανάτους, όμως είναι μια πραγματικότητα εντός των φυλακών σε όλες τις φυλακές της χώρας και γι' αυτό μίλησα εξ αρχής ότι το πρόβλημα είναι ο υπερπληθυσμός. Γιατί όταν δεν υπάρχει σωστή κατανομή, είναι κρατούνται άτομα τοξικομανείς άνθρωποι μαζί με άλλους ή μάλλον τοξικομανείς που δεν παρακολουθούν προγράμματα, οπότε μοιράζουν το κοινό πρόβλημα και τον κοινό εθισμό και είναι σε μια συνεχή αναζήτηση της ουσίας. Ασφαλώς στις φυλακές δημιουργείται μια άλλη κατάσταση, γιατί είναι ένας άλλος κόσμος, όπου πραγματικά θα βρουν οποιαδήποτε ουσία μπορούν για να ικανοποιήσουν την έξι τους. Και το πρόβλημα είναι με το πώς λειτουργούν οι φυλακές στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή, ενώ σας είπα ότι ο Άγιος Στέφανος και οι περισσότερες φυλακές στη χώρα είναι στο 150% και κάποιες ακόμα και στο 200% της πληρότητας, το ψυχιατρίο κρατουμένου Κορυδαλλού, το οποίο δυστυχώς, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αλλιώς λειτουργούσε και συγκεκριμένα άτομα μπαίναν για νοσηλεία, αυτή τη στιγμή, μάλλον για ένδειξη αυστηροποίησης και ότι λειτουργούν τα πράγματα σωστά, έχει σαν χωρητικότητα, μάλλον σαν τροφίμους, έχει τους μισούς από όσο αντέχει χωρητικότητά του. Ενώ υπάρχουν δηλαδή άτομα που μπορούσαν να πάνε στο ψυχιατρίο να παρακολουθήσουν προγράμματα και να τους βλέπουν ψυχίατροι, δυστυχώς είναι εγκλωβισμένοι και κλεισμένοι σε άλλες φυλακές και το ψυχιατρίο αυτή τη στιγμή είναι άδειο.
0: Ναι, αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, ενώ υπάρχει υπερπληθυσμός, εκεί υπάρχουν άδειες θέσεις. Ναι, σωστά.
1: Σωστά.
0: Ένα άλλο ζήτημα που έχουν βάλει κατ' επανάληψη, τώρα δεν ξέρω αν είναι και τις δικές σας αρμοδιότητες, αλλά εγώ βάζω όλα τα θέματα μαζί που συγκροτούν έτσι το πλαίσιο του ζητήματος που λέγεται φυλακές Άγιο Στεφάνου. Οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι έχουν βάλει ένα ζήτημα ακριβώς λόγω του μεγάλου αριθμού των κρατουμένων, και όχι μόνο βέβαια, αλλά ακόμα και με κανονικό αριθμό κρατουμένων. Λένε ότι δεν επαρκούν οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι, είναι πολύ λίγοι για να ελέγξουν το χώρο. Και ίσως αυτό, εν πάση περιπτώσει, να επιτείνει μια κατάσταση την οποία εσείς περιγράψατε νωρίτερα. Έχετε και εσείς την ίδια αίσθηση?
1: Αυτό μπορώ να σας το απαντήσω εμπειρικά, διότι όσοι μπαίνουμε στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, ειδικά τον προηγούμενο καιρό, βλέπαμε μια εικόνα απελπιστική εγκατάλειψης, τους υπαλλήλους όντως να τρέχουν δεξιά και αριστερά γιατί δεν επαρκούσαν. Έχουν γίνει πάλι κάποιες προσλήψεις που δεν μπορώ να γνωρίζω αν είναι αρκετές. Μάλλον δεν είναι. Αλλά ενώ θα έπρεπε για τη σωστή λειτουργία των φυλακών να είναι περισσότεροι οι υπάλληλοι από τους κρατουμένους, τώρα αντιθέτως, αντίστροφα, είναι πολύ περισσότεροι οι κρατούμενοι. Αυτό δεν μπορεί να έχει κάποια θετικά αποτελέσματα. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολη η τήρηση και επιτήρηση των κρατουμένων και δημιουργούνται και άλλες συνθήκες και άλλες περιστάσεις και καταστάσεις που δεν μπορούν να ελεγχθούν εύκολα από το προσωπικό. Οπότε εμπειρικά σας το λέω, ναι, σίγουρα είναι ένας παράγοντας και αυτός.
0: Ναι, για παράδειγμα, μια κυρίαρχη κατάσταση που θα μπορούσε να υπάρχει λόγω της έλλειψης προσωπικού είναι με το να μπαίνουν πιο εύκολα ναρκωτικά μέσα, αφού είναι πολύ πιο δύσκολο να ελεγχθούν. Τώρα, συμπερασματικά το λέω έτσι. Τώρα, για να λυθεί λοιπόν το πρόβλημα, τη δική σας, έτσι, από τη δική σας εμπειρία θα ήθελα να μου πείτε, τι θα πρέπει να γίνει. Λέω εγώ, θα πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι σωφρονιστικοί υπάλληλοι για να ελέγχουν. Θα πρέπει στις φυλακές να μην υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι, αλλά να είναι στο πλαίσιο του οργανογράμματος βάσει του οποίου έχει κατασκευαστεί η φυλακή. Θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα προγράμματα για όσους είναι εθισμένοι σε ναρκωτικές ουσίες. Ενδεχομένως υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει να γίνει.
1: Η απλή απάντηση και η σύντομη είναι ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Γιατί όλα αυτά που είπατε προβλέπονται από την νομοθεσία, προβλέπονται το πόσοι πρέπει να κρατούνται, προβλέπεται να υπάρχουν προγράμματα μέσα στις φυλακές, προβλέπονται να υπάρχουν γιατροί, όλα τα πάντα. Όμως είναι η μόνιμη πληγή αυτής της χώρας, νόμοι υπάρχουν πάρα πολλοί, δεν εφαρμόζονται ποτέ. Αν διαβάσει κανείς το σωφρονιστικό κώδικα και το πώς υποτίθεται ότι διαβιούν και περνάνε τη μέρα τους οι κρατούμενοι μέσα στις φυλακές, θα νομίζουν ότι είναι σε κάποιο ίδρυμα όπως το πανεπιστήμιο. Αντιθέτως, είναι σε ένα ίδρυμα το οποίο τους εγκλωβίζει, έχει χαρακτηριστεί, συστηματικά έχουν χαρακτηριστεί οι ελληνικές φυλακές από το Συμβούλιο της Ευρώπης, την Επιτροπή κατά των Βασανιστήριων, ως αποθήκες ψυχών και δυστυχώς δεν λαμβάνεται κάποιο μέτρο για την αντιμετώπιση τους. Οπότε δεν μπορώ να πω εγώ τη μαγική λύση. Η μαγική μάλλον λύση είναι το εξής απλό, εφαρμόστε το νόμο να προσληφθούν και περισσότεροι υπάλληλοι, να υπάρχουν γιατροί με φυλακές, να λειτουργούν τα προγράμματα όπως πρέπει να λειτουργούν και νομίζω θα επανέλθουμε σε μια ομαλότητα.
0: Μάλιστα. Αν συμβεί αυτό προφανώς. Γιατί, γιατί ξεκινάμε και κάνουμε αυτή την κουβέντα επειδή είχαμε ή 8 ή 9 θανάτους, δεν είμαι και σίγουρος, μέσα σε 2 μήνες. Έτσι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έχει πάει κανείς να εκτίσει θανατική ποινή σε μια φυλακή, όπου απαγορεύεται κιόλας η επιβολή θανατικής ποινής.
1: Δυστυχώς κάνουμε τη ζήτηση αυτή ακριβώς μετά από αυτά τα τραγικά περιστατικά. Ενώ θα να γίνεται συχνότερα και πολύ πιο δημόσια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπουτσί.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι, θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
3: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39. Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια, δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
7: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
8: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
8: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
8: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
10: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
11: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
13: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
4: Ράδιο Γάμα 94 FM.
8: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Στην αλλάξη τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Μίλης. Κύριε Μίλη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε.
0: Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ έχει ανάψει κατά καλά τις μηχανές μετά και τις αλλαγές και τις τροποποιήσεις και τη χρέωση ρόλων, εν πάση περιπτώσει, στο Πολιτικό Συμβούλιο. Πήρατε κι εσείς. Και ο πρόεδρος, ο κύριος Ανδρουλάκης, από ό,τι είδα, έχει αρχίσει τη μετοπική επίθεση. Την έκανε και πριν, βέβαια, θα έλεγα έτσι με πιο έντονη φρασιολογία, στην κυβέρνηση. Βλέπετε και στις εκλογές κοντά.
1: Θεωρώ, κύριε Καβουνιάρη, ότι μπαίνουμε πλέον επίσημα και σε έναν προεκλογικό κύκλο. Κοιτάξτε, κακά τα ψέματα, τις εκλογές δεν μπορεί να τις καθορίσει κάποιος άλλος εκτός από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, και θέλω να είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Είναι δική του απόφαση, αυτός θα αποφασίσει πότε θα είναι το πλαίσιο το χρονικό πλαίσιο των εκλογών, εκτός βέβαια αν υπάρχει ζήτημα δεδηλωμένης. Το λέω αυτό γενικά, γιατί έτσι ισχύει στην κοινοβουλευτική μας δημοκρατία. Όμως εμείς, ανεξάρτητα του πότε θα γίνουν οι εκλογές, θα πρέπει να, μπαίνοντας στην τελική ευθεία, να ετοιμαστούμε, να καταρτήσουμε τα ψηφοδέλτια μας. Ήδη γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια σε όλη την Ελλάδα να γίνει συγκρότηση όλων των περιφερειακών οργάνων, όπως είχαν προσδιοριστεί από το συνέδριο, και με ανοιχτές εκδηλώσεις, με ομιλίες, με εξειδίκευση του προγράμματός μας, με τα στελέχη μας και με βαθύ το αίσθημα που έχουμε απέναντι στους Έλληνες πολίτες για το ότι πρέπει να εκφέρουμε έναν αξιόπιστο πολιτικό λόγο, έναν αξιόπιστο προγραμματικό λόγο, έτσι θα πορευτούμε. Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Καρβουνιάρη, να υπογραμμίσουμε μια πρόταση που έκανε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης σε σχέση με μια σημαντική πρόταση, μια σημαντική αναπτυξιακή και κοινωνική πρόταση σε σχέση με τα κονδύλια τα οποία θα απομείνουν από το όσα διάθετα από το Ταμείο Πρόταση, σε σχέση με τα κονδύλια τα οποία θα απομείνουν από το όσα διάθετα

0: ότι δημιουργούμε έναν πυλώνα, επιτρέψτε μου την έκφραση, για προσιτή στέγαση, που αν το συνδυάσουμε αυτό και με τον περιορισμό στη βραχυχρόνια μίσθωση, που εμείς έχουμε προτείνει ειδικές μελέτες φέρουσας ικανότητας ανά Δήμο, αν το συνδυάσουμε και με έναν έλεγχο της Golden Visa, αν το συνδυάσουμε και με την πρόταση αυτή που είχαμε καταθέσει στη Βουλή σε σχέση με την Golden Visa, με την ιδιοκατοίκηση, με τη μακροχρόνια μίσθωση, μιλάμε, κύριε Καρβουνιάρη, για ένα συνολικό πακέτο μέτρων και σε σχέση και με το πλαφόν των ενοικίων, ένα πακέτο πολιτικών προτάσεων, το οποίο, προσέξτε τι κάνει, ανατρέπει ένα από τα μεγαλύτερα κόστη για τον Έλληνα πολίτη, που είναι είτε το ενίκιο είτε η αγορά κατοικίας. Νομίζω και εσείς στην Πάτρα,
1: καλά, το έχουμε πει, πολύ μεγάλο πρόβλημα, κανική, το συζητάμε,
0: βιώνετε πλέον στο πετσί σας ένα ανελαστικό κόστος, ένα ανελαστικό κόστος το οποίο δεν μπορεί να το σηκώσει ο Έλληνας πολίτης. Και νομίζω ότι αυτή η πρόταση πρέπει να γίνει γνωστή ευρέως στους Έλληνες πολίτες. Είμαστε εδώ να την συζητήσουμε. Άλλωστε θυμάστε ότι για τα ζητήματα στεγαστικής πολιτικής εδώ και 3-4 χρόνια είχαμε καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια στο ράφι, δεν είναι μόνο τα ζητήματα, τα ακρίβεια λόγω της ενέργειας, λόγω των μεταφορών, λόγω των συγκοινωνιών, λόγω του κόστους των καυσίμων. Ένα από τα πιο ανελαστικά κόστη που πληρώνει κάθε μήνα ο Έλληνας πολίτης είναι η ίδια του η στέγη, το κεραμίδι του, το σπίτι του. Και αυτό, ξέρετε, σε συνδυασμό και με τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει για το ιδιωτικό χρέος, μια άλλη μεγάλη πληγή των Ελλήνων πολιτών, ξέρετε, ένας στους τρεις Έλληνες πολίτες, λόγω των υπέρογκων χρεώσεων και από τις τράπεζες και των καταχρηστικών τρόπων με τον οποίο αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται τα δάνεια και με τους servicers και με τα funds, ουσιαστικά βρίσκεται εκτός δανειακής υποστήριξης. Και ξέρετε, η ερώτηση και το ερώτημα το οποίο θέτουμε είναι γιατί. Γιατί, για ποιο λόγο, για ποια παραγωγική Ελλάδα μιλάμε, για ποια οικονομία μιλάμε, όταν ένας στους τρεις Έλληνες πολίτες δεν έχει το δικαίωμα στο δανεισμό, όταν δεν του δίνεται ούτε καν μια δεύτερη ευκαιρία να επανορθώσει είτε λάθη δικά του, είτε αστοχίες που είχε στην οικονομική του ή στην κοινωνική του ζωή. Το είπα αυτό, κύριε Καρβουνιάρη, χωρίς να θέλω να με ακρηγορήσω. Έδωσα δύο απτά παραδείγματα. Το ένα αφορά τη συμπίεση του ανελαστικού κόστου των κατοικιών. Το δεύτερο αφορά μια άλλη οπτική γωνία κατά την οποία θα πρέπει να δούμε πώς θα εξυπηρετηθεί το ιδιωτικό χρέος των Ελλήνων πολιτών. Τα λέω αυτά γιατί αυτές οι δύο πτυχές είναι χαρακτηριστικές πτυχές που μπορούν να ελαφρύνουν τους Έλληνες πολίτες και είναι κομμάτι ενός συνολικού σχεδίου το οποίο έχουμε αναπτύξει σε συγκεκριμένες φάσεις και θα εξειδικεύσουμε το επόμενο διάστημα. Και τα λέμε όλα αυτά γιατί. Γιατί, κύριε Καρβουνιάρη, με ρωτήσατε πότε θα γίνουν οι εκλογές. Με ρωτήσατε να μπαίνουμε σε προεκλογικό κύκλο.
1: Σε προεκλογική περίοδο είμαστε.
0: Αυτό το οποίο έχω να σας πω είναι ότι χρέος δικό μας είναι το ευρύ κοινωνικό πλειοψηφικό αίτημα για πολιτική αλλαγή να υλοποιηθεί με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ και να γίνει με σιγουριά και προοπτική. Ξέρετε, μπορούμε να εκφράσουμε και τη διαμαρτυρία των Ελλήνων πολιτών, αλλά μπορούμε να εκφράσουμε και την θέλησή τους για σιγουριά και πολιτική αλλαγή ταυτόχρονα. Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να το εκφράσει με την αμφίπλευρη διεύρυνσή του, με το πρόγραμμά του, με τα στελέχη του, και αυτό φιλοδοξούμε να πράξουμε.
1: Λοιπόν, τόσο καιρό λέτε και είναι ακριβές ότι εσείς έχετε παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το εξειδικεύετε κιόλας, κάνετε και νέες προτάσεις. Και με βάση αυτές ή με βάση αυτή την κουβέντα θα θέλατε να πάμε στις εκλογές. Θα ήταν καλό και χρήσιμο να πάμε δηλαδή στις εκλογές με την, γιατί έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο όντως, με τα προγράμματα των κομμάτων, για να μπορεί και ο κόσμος να συγκρίνει και να αποφασίσει εν πάση περιπτώσει τι θέλει. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Από την άλλη πλευρά όμως, ενώ θα έπρεπε για παράδειγμα να γίνεται αυτή η κουβέντα επί προγραμματικών θέσεων, η κουβέντα κυρίως στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης γίνεται επί δημοσκοπικών παρουσιών και παρουσιάσεων. Λοιπόν, δεν γίνεται προγραμματικών θέσεων. Και αυτό που είπατε είναι πολύ ενδιαφέρουσα, η πρόταση που έκανε ο κ. Ανδρουλάκης θες. Δεν έχει περπατήσει και πολύ σε πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης από ό,τι έχω δει. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Δεν ξέρω πόσο σας προβληματίζει εσάς.
0: Κοιτάξτε, ξέρετε πολύ καλά ότι δυστυχώς βιώνουμε εδώ και αρκετό καιρό μία προσπάθεια να σκηνοθετηθεί ένα πολιτικό σκηνικό

0: κατά το οποίο θα υπάρχει ένας πρωταγωνιστικός παράγοντας. Και ποιος θα είναι αυτό, ποιος θα είναι αυτός? Θα προσπαθήσουν όσοι έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την σκηνοθεσία ενός θυμμένου πολιτικού σκηνικού να συγκρίνουν την αξιοπιστία του σημερινού πρωθυπουργού με την αξιοπιστία του προηγούμενου πρωθυπουργού της χώρας. Είναι μια σύγκριση βολική, είναι μια σύγκριση η οποία συσπηρώνει την βάση της κυβερνητικής παράταξης, είναι όμως μια σύγκριση η οποία υποτιμά τους Έλληνες πολίτες και υποτιμά, εάν θέλετε, και τη συνολική προσπάθεια που θα έπρεπε να κάνουν όλα τα κόμματα, γιατί ξέρετε, τα κόμματα και οι πολιτικές κινήσεις και ο τρόπος με τον οποίο πολιτευόμαστε υπάρχει για ένα λόγο. Για να προτείνεις λύσεις στα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών. Δεν υπάρχει άλλος σκοπός ύπαρξης των πολιτικών σχηματισμών. Συμμετέχεις στην πολιτική για να λύνεις προβλήματα. Όταν η κουβέντα λοιπόν πηγαίνει αλλού, τότε αυτό βολεύει αυτούς οι οποίοι είτε θέλουν να καλύψουν το κενό που υπάρχει στον προγραμματικό τους λόγο, είτε αυτούς οι οποίοι, των οποίων η αξιοπιστία έχει πληγεί ανεπανόρθωτα σε σχέση με τα τελευταία 7 χρόνια για κυβέρνηση. Η αξιοπιστία του Πρωθυπουργού έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Δεν μπορεί και η Χαβουνιάρη να λέει ότι και εγώ συμπονώ και συμπάσχω για την ακρίβεια που υπάρχει στους Έλληνες πολίτες, αλλά θα δούμε τι θα κάνουμε. Δεν μπορεί δηλαδή ό,τι κάνει η Ευρώπη για να μειώσει τις ανισότητες, εμείς ως Ελλάδα να πηγαίνουμε από την άλλη πλευρά. Για παράδειγμα, κάνει ενεργειακές κοινότητες η Ευρώπη, εμείς απέναντι. Παίρνει η Ευρώπη μέτρα για την ασχροκέρδεια, εμείς απέναντι. Τι κάνουμε, δεν πειράζουμε το ΦΠΑ, στέλνουμε επιστολές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Αρνείται η κυβέρνηση τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, βασικό ζήτημα για να καταπολεμήσει την ακρίβεια, παράλληλα μαζί με ελέγχους. Φορολογούνται τα υπερκέρδη των τραπεζών, σε όλη την Ευρώπη φορολογούνται. Εμείς το αρνούμαστε, κύριε Καρουνιάρη. Άρα λοιπόν, για ποιο ευρωπαϊκό κεκτημένο μας μιλούν, για ποια ευρωπαϊκή κανονικότητα? Σε ένα τέτοιο σκηνικό λοιπόν λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι διατεθειμένο να παίξει ρόλο. Θα συνεχίσουμε να επιμένουμε προγραμματικά, πολιτικά, και πιστεύουμε, κύριε Καρουνιάρη, ότι η πολιτική αλλαγή πρέπει να γίνει σε λευκή σελίδα. 7 χρόνια η Ελλάδα είχε τον κύριο Μητσοτάκη, 5 χρόνια πριν είχε τον κύριο Τσίπρα, δοκιμάστηκαν, κρίθηκαν, θα κριθούν ξανά, θα αξιολογηθούν. Εμείς λέμε ότι πρέπει να μιλήσουμε με όρους μέλλοντος, με όρους σιγουριάς, με όρους προοπτικής, με όρους οι οποίοι θα δημιουργούν ελπίδα στους Έλληνες πολίτες. Πολιτική αλλαγή λοιπόν με σιγουριά και προοπτική. Έχουμε τα στελέχη, έχουμε την αξιοπιστία, έχουμε τη θέληση, κύριε Καρβουνιέρη. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Έχουμε την θέληση να το υλοποιήσουμε.
1: Εσείς, κύριε Μίλη, νιώθετε να πιέζεστε από την παρουσία των νέων πολιτικών σχηματισμών? Το έχουμε δει ήδη δύο, μάλλον έρχεται και ένας τρίτος τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές και ίσως και πολύ σύντομα. Εσείς αισθάνεστε καθόλου αυτή την πίεση ή όχι?
0: Κοιτάξτε, στα πλαίσια του ότι υπάρχουν νέοι πολιτικοί σχηματισμοί, προφανώς δημιουργούνται και νέοι ανταγωνισμοί. Δεν μπορώ όμως παρά να μην σχολιάσω το γεγονός ότι έχουμε γύρω στις 10-15 μέρες νέους σχηματισμούς οι οποίοι μετρώνται πλέον στις έρευνες κοινής γνώμης. Να θυμίσω όμως ότι 9 μήνες πριν μετρούσαν στις δημοσκοπήσεις τη δυνητική ψήφο κάποιων πιθανών σχηματισμών, οι οποίοι βέβαια εν τέλει υλοποιήθηκαν. 9 μήνες φτιάχνανε το κλίμα και εμφανίστηκαν αυτοί οι σχηματισμοί. Θεωρώ ότι προφανώς και μόλις κατακαθίσει η χρυσόσκονη και καταλαγιάσει ο θόρυβος από την είσοδο αυτών των νέων σχηματισμών και μόλις τεθεί ξανά η κουβέντα σε προγραμματικό και σε πολιτικό επίπεδο, με μεγάλο ενδιαφέρον θα ήθελα να ακούσω και από τα στελέχη των νέων σχηματισμών τις απόψεις τους για τα προβλήματα και την επίλυση την οποία θα πρέπει να προχωρήσουμε με χρέος που έχουμε απέναντι στους Έλληνες πολίτες, κοστολογημένες προτάσεις, παρά να μπαίνουμε σε έναν διάλογο αντιπαράθεσης, ο οποίος δεν έχει να προσφέρει τίποτα. Το μόνο που κάνει, όπως σας είπα και πριν, είναι να ικανοποιεί την απόκρυψη που θέλει να κάνει στο έλλειμμα αξιοπιστίας που έχει πλέον η σημερινή κυβέρνηση. Και ξέρετε, κύριε Καρβουνιάρη, ρωτάω, επειδή στο δημόσιο διάλογο μιλάνε για αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Μα η απορία μου είναι η εξής. Το ΠΑΣΟΚ πριν από ένα μήνα δημοσκοπικά κατέγραφε νούμερα πέριξ των αριθμητικών δεδομένων τα οποία μας παρουσιάζουν ότι καταγράφει σήμερα η Ελλάδα. Αν σήμερα έχουμε αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού με αυτά τα ποσοστά, τότε γιατί δεν είχαμε πριν από ένα μήνα? Είναι ρητορικό το ερώτημα. Το λέω αυτό γιατί νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αφήσουμε τις εντυπώσεις, να αφήσουμε τις επικοινωνιακές αντιπαραθέσεις και να πάμε στην ουσία της κουβέντας. Το ΠΑΣΟΚ έλεγε και πριν, λέει και τώρα, ότι επιθυμεί με αμφίπλευρη πολιτική διεύρυνση εντός των ψηφοδελτίων του να διαμορφώσει ένα ευρύ πλειοψηφικό ρεύμα, το οποίο στην πορεία προς τις επόμενες εκλογές και της πρώτης Κυριακής και της δεύτερης, γιατί ενδεχομένως η πρώτη δεν θα δώσει αυτοδυναμία, να προκαλέσει την πολιτική ανατροπή. Εάν κάτι φοβάται σήμερα η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης, είναι ένα ΠΑΣΟΚ ισχυρό, ένα ΠΑΣΟΚ με ισχυρό διψήφιο ποσοστό, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα, εφόσον καταγραφεί κάτι τέτοιο, να προκαλέσει την πολιτική αλλαγή στη χώρα μας. Και ξέρετε, πολιτική αλλαγή με πρώτη τη Νέα Δημοκρατία δεν υφίσταται. Σαφώς και θα σεβαστούμε τις επιλογές των Ελλήνων πολιτών, όμως επιτρέψτε μας και μας να έχουμε ένα φιλόδοξο σχέδιο, ένα σχέδιο όμως το οποίο, κύριε Καρβουνιάρη, τολμώ να πω, είναι το μόνο το οποίο είναι αντάξιο των υψηλών προσδοκιών που πρέπει να έχουν οι Έλληνες πολίτες. Ξέρετε, γίνεται μια μίζερη κουβέντα και θα τη δούμε και το επόμενο διάστημα με την έλευση του κυρίου Τσίπρα και της Ελλάς. Γίνεται μια μίζερη κουβέντα περί μνημονίων, περί δύσκολων καταστάσεων, του πότε περνούσε καλύτερα ο Έλληνας, αν περνούσε καλύτερα το 15, το 19. Νομίζω ότι δεν αξίζει μια τέτοια κουβέντα στους Έλληνες πολίτες. Αυτό το οποίο αξίζει είναι η λύση των προβλημάτων τους, κοστολογημένες προτάσεις, όπως σας είπα και πριν, και βέβαια παράλληλα και με την ανάδειξη όποιων ζητημάτων υπάρχουν στα θέματα διαφάνειας, στα θέματα δικαιοσύνης, εκεί που δυστυχώς και εκεί στο κομμάτι αυτό η κυβέρνηση δεν έχει να επιδείξει κάτι το σημαντικό. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά τα οποία γίνονται σε αυτή τη χώρα θα πρέπει να τα συζητήσουμε με ένα ρεαλιστικό τρόπο, να κάνουν οι πολιτικοί τη δουλειά τους, να κάνουν όμως και οι δημοσκόποι τη δική τους δουλειά επιστημονικά. Δεν παρεμβαίνουμε, αρκεί, κύριε Καρβουνιάρη, να μην μας νουθετούν κάποιοι δημοσκόποι για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Μπορώ να πω πλείστα όσα παραδείγματα. Νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη δημοσκόπηση, κύριε Καρβουνιάρη, θα είναι το αποτέλεσμα το βράδυ των εκλογών, και εκεί πραγματικά εκεί θα κρυθούν όλοι μας. Εκεί θα κρυθούν και τα κόμματα, εκεί θα κρυθούν και οι δημοσκοπικές εταιρείες. Θυμίζω το προηγούμενο του 2023, όπου υπήρχε το παράδοξο της καταγραφής του ΣΥΡΙΖΑ πολύ πιο ψηλά από ό,τι τελικά προσγειώθηκε, και της καταγραφής του ΠΑΣΟΚ πολύ πιο χαμηλά που γινόταν σε σχέση με αυτό
1: που πήρε τελικά στην κάλπη. Ναι, εντάξει, είναι γνωστό αυτό.
0: Αυτό είναι μια πραγματικότητα, κύριε Καρβουνιάρη, και νομίζω ότι οφείλουμε να το θυμίζουμε στους Έλληνες πολίτες. Θεωρώ ότι και η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας κρίθηκαν. Είχαν ευκαιρίες, άλλα είπαν, άλλα έκαναν. Ξέρετε, οι πολίτες το πλήρωσαν το μάρμαρα. Όσες ευκαιρίες και να τους δώσει. Τέρμα λοιπόν οι ευκαιρίες. Θεωρώ ότι έχει έρθει η ώρα του ΠΑΣΟΚ και μιας νέας γενιάς που έχει πολιτικό ήθος, έχει αυτονομία από συμφέροντα, αλλά το βασικότερο έχει πολιτικό πρόγραμμα για να κάνει μια Ελλάδα ως κανονική ευρωπαϊκή χώρα, που το κράτος, ξέρετε, στην τελική θα σέβεται τον Έλληνα πολίτη. Αυτό θέλουμε όλοι μας.
1: Να μείνουμε
0: από τη μικρή μας καθημερινότητα μέχρι τα μεγάλα θέματα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Να είστε καλά, είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε, γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις.
2: Με ένα έργο μαμούθ της τάξεως του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ο Δήμος Πατρέων φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους. Το έργο μπαίνει σε διαδικασία δημοπράτησης για τη συντήρηση και αποκατάσταση φθορών σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πατρέων μετά την έγκριση της οριστικής μελέτης από τη Δημοτική Επιτροπή. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και αφορά παρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους που χρησιμοποιούνται και από λαμβάνουν καθημερινά οι πολίτες της Πάτρας. Συνεχίζεται το θρίλερ με την άγρια δολοφονία της 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιού της στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγίου, με τον 64χρονο Ιταλό σύντροφο της δολοφονημένης, τον οποίο προσήγαγαν οι αρχές ως βασικό ύποπτο για το στιγερό έγκλημα, να επιμένει για την αθωότητά του. Η ασφάλεια έχει κάνει φύλο και φτερό το σπίτι όπου διέμενε το ζευγάρι, αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 64χρονος Ιταλός ειδοποίησε τις αρχές 5 ώρες μετά το έγκλημα, ενώ βρέθηκε επίσης και φρεσκοπλημένη μπλούζα με λεκέ που προσυδειάζει με αίμα. Όλα ερευνώνται στα ειδικά εργαστηρία της αστυνομίας. Σημειώνεται ότι η σωρός του 26χρονου βρέθηκε με τραύμα από αεροβόλο όπλο, δηλαδή φλόμπερ, στο κεφάλι και πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα. Η 54χρονη μητέρα του βρέθηκε νεκρή κοντά στην πόρτα του δωματίου του γιού της και σύμφωνα με τον ιατροδικαστή έφερε τραύματα τόσο από αιχμηρό αντικείμενο όσο και αμυντικά, σαφής ένδειξη ότι πάλεψε με το δράστη πριν χάσει τη ζωή της. Ο 64χρονος σύντροφος της γυναίκας δεν έχει ομολογήσει μέχρι στιγμής, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται σε ολόκληρο το περιβάλλον γνωστών φίλων και συγγενών. Σημαντικές εξελίξεις και νέα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δράση του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας βρίσκεται πλέον πρώην Γενικός Γραμματέας Υπουργείων και νυν πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, το όνομα του οποίου συνδέεται από τις αρχές με δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ο εν λόγω πολιτευτής διαψεύδει την όποια εμπλοκή του με την υπόθεση, ωστόσο η υπόθεση αυτή λαμβάνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς από την απομαγνητοφώνηση των συνομιλιών μεταξύ των μελών της οργάνωσης προκύπτουν και ενδείξεις για προσπάθεια επηρεασμού της δικαιοσύνης. Οι διάλογοι δείχνουν ότι υπήρξε προσπάθεια χρηματισμού δικαστικού λειτουργού. Ως ενδιάμεσος κρίκος στην επιχείρηση αυτή εμφανίζεται μια δημοσιογράφος η οποία έφερε το κύκλωμα σε επαφή με έναν εκπρόσωπο μη κυβερνητικής οργάνωσης, ο οποίος φέρεται να έλαβε το ποσό των 20.000 ευρώ από την 50χρονη αρχηγό της συμμορίας.
1: Καιρός.
2: Ηλιοφάνεια με διαστήματα συννεφιά σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825. Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων
3: Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατία 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Ολόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Εύη Τσιμάρα. Τον ήχο ρυθμίζει η Ιωνή Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα και στους 94 μεγακύκλους στα FM.

0: Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση δεν λέει να μας αφήσει να ησυχάσουμε καθόλου. Κάθε μέρα που περνάει ανακαλύπτουμε ότι από την τσέπη μας έχουν φύγει δισεκατομμύρια και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Αυτό το γαλάζιο σκάνδαλο πάλι με τις πολεοδομίες είναι ασύλληπτο. Εμπλέκονται πολύ κοντινά πρόσωπα στο Μαξίμου και φυσικά επιλογές του Μαξίμου και επιλογές των υπουργών του κυρίου Μητσοτάκη στην περίπτωση αυτή. Στα βόρεια προάστια, για όσους δεν γνωρίζουν, δηλαδή Κάστρι, Εκάλη και τα λοιπά, Κηφισιά, κοντεύουν να τα κάνουν λιώμα όλα τα βόρεια προάστια. Γιατί γκρεμίζουν, θέλουν να γκρεμίσουν παλιές βίλες και να φτιάξουν πολυκατοικίες. Η περιοχή εκεί είναι δομημένη έτσι που δεν σηκώνει πολυκατοικίες, σηκώνει μέχρι 3 ορόφους, 4 το πολύ. Λοιπόν, εκεί θέλουν να φτιάξουν πύργους πολυκατοικιών. Και αυτό το πράγμα βεβαίως κοστίζει, όπως καταλαβαίνετε. Δεν φτάνουν μόνο αυτά βέβαια, και δεν είναι ένα χιλιάρικο μέχρι 30.000 που είπανε. Είναι από 5 χιλιάρικα μέχρι 50.000. Και επειδή τα λεφτά ήταν πολλά και μαύρα, γι' αυτό το λόγο πηγαίνανε στα ζαχαροπλαστεία και παίρνανε κουτιά των γλυκών και τα βάζανε μέσα και τα αλλάζανε μεταξύ τους σε καφετέριες και τα λοιπά. Η ξεφτύλα δεν έχει όριο, το πηγάδι δεν έχει πάτο, φίλες και φίλοι. Δεν ξέρω πως αντιλαμβάνεται ο πολίτης όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, γιατί νιώθει ότι βομβαρδίζεται βεβαίως με όλα αυτά τα σκάνδαλα και όλες αυτές τις ειδήσεις που μαθαίνει, αλλά δεν πρέπει να πέφτουμε από τα σύννεφα. Αυτούς έχετε ψηφίσει, το λέω έχετε γιατί εγώ δεν τους έχω ψηφίσει προσωπικώς, από εκεί και πέρα όμως αυτούς θα λουστείτε. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα, και υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που πρέπει να δούμε και πώς θα αντέξει ο κόσμος αυτή τη λέλαπα της διαφθοράς, η οποία δεν λέει να κοπάσει. Δεν λέει να κοπάσει από το ένα ψέμα στο άλλο. Κάποιος δεν μου είπε και κάτι το οποίο είναι πολύ άσχημο. Θυμάστε μια απόφαση που βγήκε τώρα τελευταία για τους δανειολήπτες, οι οποίοι είχαν μπει οι άνθρωποι στον νόμο Κατσέλη και τα λοιπά και προσπαθούσανε και τους φορτώνανε τόκους επιτόκων και επιτοκίων. Λοιπόν, τι είπε ο Άριος Πάγος, ότι κόβονται οι τόκοι, πως το λένε, ετησίως και πάνε αναμήνα, ανάλογα με τη δόση δηλαδή, όχι επί του κεφαλαίου, επί της δόσης. Λοιπόν, δηλαδή από 300 και 400 και 1000 ευρώ πας στα 30 ευρώ και στα 20 ευρώ. Λοιπόν, αυτό τα funds δεν το αποδέχονται και δεν το πραγματοποιούν, και γι' αυτό θα σκάσει άλλο σκάνδαλο. Να μου το θυμηθείτε αυτό, διότι τα funds, φίλες και φίλοι, δεν δίνουν λογαριασμό στην Ελλάδα, δίνουν λογαριασμό εκτός Ελλάδος. Οπότε ας πάμε να κάνουμε δίκες με το αγγλικό δίκαιο για να δούμε πού θα φτάσουμε και πότε θα φτάσουμε. Εν τω μεταξύ η Βουλή όλο και καταραίει, και εν διαπερπτώσει αυτό είναι πολύ κακό για τη δημοκρατία και για τους θεσμούς, και να μην ακούω τους διάφορους από εδώ και από εκεί να μιλάνε για κράτος δικαίου, το οποίο έχει γίνει κουρελόχαρτο ή το πολύ πολύ πατσαβούρα, η οποία με τίποτα δεν καθαρίζει όλη τη βρωμιά που έχουν αφήσει πίσω τους. Όμως, φίλες και φίλοι, έχουμε μαζί μας σήμερα, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον βουλευτή του ΚΚΕ Αχαΐας, τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο. Κύριε Καραθανασόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία Τσιμέρα, σας και σας ακούω.
0: Ναι, μας ακούτε?
1: Ναι, βεβαίως, σας ακούω.
0: Ναι, γιατί φοβήθηκα ότι υπάρχει κάποιο μικρό πρόβλημα.
1: Όχι.
0: Ναι, ωραία.
1: Σας ακούω λοιπόν, πολύ καθαρά.
0: Κύριε Καραθανασόπουλε, βεβαίως εγώ προσπάθησα έτσι να δώσω στον κόσμο μία εικόνα, την οποία ζει καθημερινά, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό το οποίο είπα. Όμως, εδώ η κατάσταση με το πολιτικό σκηνικό όσο πάει και αγριεύει. Δεν ξέρω τη γνώμη σας. Αν μπορούσατε να μας δώσετε και εσείς τη δική σας εικόνα, όχι απαραίτητος ως κουκουέ, αλλά ως ένας πολιτικός ο οποίος ψηφίζεται από την περιοχή εδώ πολλά χρόνια στη Βουλή.
1: Ναι, κοιτάξτε, θα έχουμε και άλλα επεισόδια.
0: Ναι,
1: ακόμη λέτε. Όσον αφορά την αναμόρφωση, και βέβαια δεν θα τελειώσουν τώρα.
0: Ναι.
1: Είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. μεταβατική από την άποψη ότι και σε επίπεδο οικονομίας και σε επίπεδο γενικότερων εξελίξεων στο παγκόσμιο επίπεδο.
0: Γεωπολιτικά εννοείται.
1: Γεωπολιτικά εννοείται. Βρισκόμαστε σε μια μεγάλη αναταραχή.
0: Ναι.
1: Αυτή η αναταραχή έχει και τις επιπτώσεις και στο πολιτικό σκηνικό.
0: Ναι.
1: Με και την,
0: είναι έτοιμη η Ελλάδα, πιστεύετε, η Ελλάδα είναι έτοιμη για προκλήσεις αρχής γενομένης βεβαίως από τα ελληνοτουρκικά, όπου ο Ερντογάν έχει πάρει τώρα φόρα και ζητάει, ζητάει από το Θεό να του δώσει τα πάντα, από τον Αλλάχ, δεν ξέρω τι, και από τον Τραμπ. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις που της έρχονται, διότι έχουμε τον μεταναστευτικό στην Κρήτη, μεγαλύτερη πρόκληση από αυτό πιστεύω ότι δεν θα έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα, και υπάρχουν και τα ελληνοτουρκικά, στα οποία, για να μην μιλήσω βεβαίως για τα ουκρανικά και τα λοιπά που είμαστε μπλεγμένοι μέχρι το λαιμό, πώς το βλέπετε, είναι έτοιμη η χώρα για κάτι τέτοιο, να αντιμετωπίσει δηλαδή προκλήσεις ας πούμε θερμών επεισοδίων, διότι εδώ έχουν αρχίσει πάλι στον αέρα του Αιγαίου να έχουμε δυνατές αερομαχίες δηλαδή.
1: Θυμάστε, το είχαμε ξανασυζητήσει αυτό το πράγμα σε προηγούμενη συνάντησή μας.
0: Ναι.
1: Ότι η Ελλάδα εμπλέκεται σε αυτό το πόλεμο, σε αυτές τις συγκρούσεις.
0: Ναι.
1: Και αυτή η εμπλοκή έχει και τα αποτελέσματα, έχει και τις επιπτώσεις της.
0: Ναι.
1: Από αυτή την άποψη λοιπόν δεν είναι ένα κεραυνό σε μητρία. Είναι γνωστό αυτό το πράγμα. Και στον πόλεμο, στη σύγκρουση που γίνεται στην Ουκρανία.
0: Καλά, εκεί είμαστε μέχρι το λαιμό, δεν υπάρχει θέμα.
1: Έτσι,
0: τώρα,
1: και στη Μέση Ανατολή. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα αποτελέσματα της εμπλοκής της χώρας μας. Είναι οι συνέπειες της εμπλοκής της χώρας μας. Και αυτά είναι τα πρώτα επεισόδια.
0: Ότι η χώρα γίνεται ορμητήριο για να μετατεθούν οι συγκρούσεις και η τρομοκρατία από την περιοχή όπου λάμβαναν χώρα τώρα. Τα λέω αυτά για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε. Και από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ας πούμε, θέλουν τώρα να τη φτάσουν στη Μεσόγειο. Και βεβαίως η Ελλάδα είναι ένας χώρος, μια χώρα, για να το πω έτσι, η οποία ενδείκνεται.
1: Δεν είναι ότι αδείκνει, δεν είναι ότι εμπλέκεται.
0: Ναι, αυτό λέω λόγω εμπλοκής.
1: Και από τη στιγμή που εμπλέκεσαι θα έχεις και τα αποτελέσματα. Δηλαδή το ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα, το ουκρανικό.
0: Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ
1: σοβαρό ζήτημα. Και προσπαθεί να περάσει τα ψηλά.
0: Ναι, ναι.
1: Και ενδεχόμενα η Μεσόγειος είναι διάσπαρτη με τέτοια. Εδώ είχαμε στην Ρουμανία τις προηγούμενες μέρες έκρηξη ουκρανικού ντρόουν στο λιμάνι της Κωνσταντζάς.
0: Ναι, και είδατε πως αντέδρασε η ηγεσία της Ρουμανίας.
1: Λοιπόν,
0: ότι εντάξει, δεν φταίνει η Ουκρανία, φταίει η Ρωσία που τους επιτίθεται.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή αυτό είναι, με ξεπερνάει, όχι εμένα, κάθε λογικό άνθρωπο βέβαια.
1: Έτσι. Αυτά λοιπόν είναι τα ζητήματα τα οποία χρειάζεται πολύ πιο αποφασιστικά να αναλυθεί η υπόθεση της απεμπλοκής της χώρας μας από αυτές τις συγκρούσεις. Ο λαός δεν έχει να κερδίσει τίποτα. Ίσα-ίσα που χάνει αυτή τη στιγμή.
0: Και κινδυνεύει κιόλας. Και κινδυνεύει κιόλας. Δεν είναι μόνο.
1: Κάνει λόγο της ακρίβειας και κινδυνεύει να έχουμε τα φέρετρα που λέγανε.
0: Ναι.
1: Να συνηθίσουμε στην ιδέα των φερέτρων κάτω από άλλη σημαία.
0: Σωστό.
1: Αυτά είναι λοιπόν τα
0: ζητήματα. Αυτά είναι τραγικά.
1: Τα οποία διαμορφώνουν ακριβώς τους κινδύνους στους οποίους βιώνει αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός και η χώρα μας.
0: Κύριε Καθανασόπουλε, να μπούμε λιγάκι και στα ενδότερα του εσωκομματικού, ας το πούμε, πανηγυριού που έχει στηθεί εδώ γύρω-γύρω. Ποτέ άλλοτε δεν θυμάμαι, ούτε σε προεκλογικές περιόδους, τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά στο πολιτικό ρεπορτάζ, να έχω 12 δημοσκοπήσεις μέσα σε μία εβδομάδα, κύριε Καθανασόπουλε, για δύο κόμματα τα οποία βγήκαν στον αέρα, στον αφρό ας πούμε. Βεβαίως δημοκρατία έχουμε και βεβαίως μπορούν να φτιαχτούν κόμματα εάν η κοινωνία το επιθυμεί, έτσι. Γιατί αλλιώς δεν έχουν μέλλον κανένα. Εάν η κοινωνία θεωρεί ότι υπάρχει κενό, κάτι δεν εκπροσωπείται κτλ., προσπαθεί να το καλύψει. Και αυτό δεν μπορούμε να προσάψουμε ας πούμε αρνητικό θέμα σε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε.
1: Κοιτάξτε, βεβαίως το να δημιουργηθεί ένα κόμμα ή περισσότερα είναι υπόθεση η οποία μπορεί να σταθεί και θα δούμε πώς θα σταθεί μέσα στο κοινωνικό μέσα στις εξελίξεις της κοινωνικής κατάστασης.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε ξεφύγει όμως από αυτό το επίπεδο.
0: 12 δημοσκοπήσεις, κύριε Καρδάρα.
1: Πέρα από τις 12 δημοσκοπήσεις, δηλαδή... έχουμε ξεφύγει από ποια άποψη? Από την άποψη του 23, που είναι 3 χρόνια πριν, δεν είναι και κανένα αιώνα.
0: Ναι, σωστά, δεν είναι. Πολύ
1: ένας ο οποίος είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ το 23.
0: Ναι.
1: Σήμερα η ψήφος αυτή μπορεί να σε 5 διαφορετικούς πολιτικούς σχηματισμούς.
0: Βεβαίως.
1: Το φαντάζεστε αυτό το πράγμα?
0: Βεβαίως. Είναι...
1: Είναι
0: η κατάρρευση είχε ξεκινήσει από εκεί, μου λέτε.
1: Έτσι,
0: τώρα. Η κατάρρευση.
1: Πέντε μετρημένοι. Ένας που είχε ψηφίσει Πασόκ μπορεί να σε 3 πολιτικούς σχηματισμούς.
0: Σωστά.
1: Άρα όλο αυτό το αλυσβερίσι το οποίο γίνεται, τι αναδεικνύει? Αναδεικνύει ότι έχουν χαθεί τα όρια, παλιά που λέγαμε υπάρχουν όρια ανάμεσα στα κόμματα, υπάρχουν ιδεολογίες. Όλα αυτά πλέον έχουν γίνει χυλός.
0: Ναι.
1: Και έχουν γίνει κυρίως γιατί ακριβώς οι στρατηγικές επιλογές είναι κοινές, ταυτίζονται επί της ουσίας ανάμεσα στα κόμματα και έτσι πολύ εύκολα μπορεί να γίνει μεταγραφή από τον ακόμα σε κάποιο άλλο.
0: Ναι, γιατί δεν αλλάζει και κάτι
1: ακριβώς,
0: το ιδιαίτερο
1: κάτι,
0: και με
1: κάτι,
0: βάση βέβαια την οικονομία, έτσι. Η οικονομία είναι αυτή που καθορίζει. Αυτή που καθορίζει τις ταυτότητες των κομμάτων πλέον. Δεν είναι οι κοινωνικές τους ευαισθησίες.
1: Και από εκεί και πέρα μεταφέρεται και στην κοινωνία η επιπτώση της οικονομίας. Από αυτή την άποψη λοιπόν ζούμε αυτή την εποχή.
0: Ναι.
1: Μια εποχή η οποία είναι μετάβαση και η οποία. Η μεταγραφολογία δεν είναι μόνο στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ που είναι τώρα
0: πέρα. Εκεί υπάρχουν τουλάχιστον και κανόνες. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες από όσο γνωρίζω, κύριε Καραδανασόπουλε.
1: Υπάρχουν
0: περίοδοι προσαρμογής,
1: υπάρχουν
0: συμβόλαια.
1: Εδώ δεν υπάρχουν ούτε αυτά τα πράγματα. Και αυτό είναι το. Το εκφυλιστικό ζήτημα το οποίο το βλέπουμε καθημερινά στα μάτια μας. Άρα το θέμα ποιο είναι στις σημερινές συνθήκες? Το θέμα στις σημερινές συνθήκες είναι τι προσπαθεί να γίνει μέσα από αυτές τις εμφανίσεις πολλών κομμάτων. Ποιο είναι το ζητούμενο? Το ζητούμενο είναι να βρεθεί μια εναλλακτική ή πολλές εναλλακτικές επιλογές οι οποίες θα είναι ακίνδυνες για το σύστημα.
0: Δηλαδή μου λέτε ότι ο χυλός αυτός θα αξιοποιηθεί έτσι λίγο παγωμένος για να γίνει μία, για να κρατήσει το σύστημα μέσα στην νομιμότητα, αν σε περίπτωση την πρώτη
1: νομιμότητα.
0: Κυριακή των εκλογών, ας πούμε, δεν έχουμε σαφή πολιτική, κομματική, τέλος πάντων, εκλογική είναι εκεί. Σε κάποιο κόμμα, τέλος πάντων, δεν ξέρω ποιο είναι αυτό.
1: Και από την άποψη των κυβερνητικών επιλογών, αλλά και από την άποψη του εγκλωβισμού της λαϊκής δυσαρέσκειας σε ανώδυνα για το σύστημα.
0: Περιγράμματα, μορφώματα.
1: Πολιτικά,
0: ναι.
1: Μορφώματα.
0: Ναι,
1: αυτή είναι η ουσία του ζητήματος.
0: Ναι.
1: Και μέσα από αυτή τη διαδικασία, βεβαίως, επεξεργάζονται πάρα πολλά σενάρια. Τώρα, πού θα κάτσει η πύλη είναι ανάλογα
0: το πώς θα εξελιχθούν
1: τα πράγματα και βεβαίως δεν αποκλείεται να είναι μεταβατική και αυτή η προεκλογική περίοδος.
0: Λέτε, αυτό είναι πολύ σοβαρό που μας λέτε. Ότι μπορεί να είναι μεταβατική ακόμα και αυτή η περίοδος, δηλαδή μέχρι πότε, ας πούμε, θα λουζόμαστε το επιτελικό κράτος. Το λέω, χρησιμοποίησα πρώτο πρόσωπο, διότι πλέον πρέπει να καταλαβαίνουμε και με ποιους μιλάμε και γιατί μιλάμε, δηλαδή.
1: Το θέμα είναι μέχρι πότε θα λουζόμαστε αυτό το κράτος, το οποίο είναι κράτος το οποίο είναι σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Μέχρι πότε θα δεχόμαστε πολιτικές οι οποίες υπηρετούν τις ανάγκες και τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και των προεκτάσεων που αυτές έχουν όσον αφορά τα σκάνδαλα, τη διαφθορά και τη διαπλοκή.
0: Θα σας πω κάτι, κύριε Καρδάρα. Λέτε μέχρι πότε. Μέχρι τότε.
1: Για να υπάρξουν σκάνδαλα πρέπει να υπάρχουν δύο.
0: Ναι. Βέβαια. Οπωσδήποτε. Δεν γίνεται διαφορά. Ένας δεν μπορεί να κάνει μόνος του σκάνδαλο.
1: Ακριβώς.
0: Τρελαθούμε δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ οι πολεοδομίες των βορείων προαστίων, και δεν είναι αστείο αυτό το πράγμα. Μιλάμε για πάνω από 50 άτομα, νομίζω. Μου λέγανε πάνω από 50-60 άτομα είναι αναμεμειγμένοι και πολλοί έχουν πάρει λεφτά. Και τώρα βρέθηκε ότι πήγε να γίνει και απόπειρα χρηματισμού δικαστή, έτσι. Δηλαδή αυτά δεν σταματάνε, κύριε Καραθανασόπουλε. Υπάρχει όμως ένα θέμα. Προσπαθώ να αξιοποιήσω το χρόνο γρήγορα, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Απλώς είπατε κάτι πριν, ότι ο κόσμος δεν αντιδρά, ότι ο κόσμος πόσο θα αντέξει ακόμα, μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος θα αντέξει όσο έχει κάτι να χάσει ακόμα. Φαίνεται ότι δεν τα έχει χάσει όλα ή νομίζει ότι έχει ακόμα να κρατήσει πράγματα και προσπαθεί να σταματήσει και να πιαστεί, αν θέλετε, να γραπωθεί αυτό που λέμε λαϊκά από κάτι. Και αυτό το κάτι, δυστυχώς, φοβούμαστε όλοι ότι μπορεί να μην είναι κάτι σταθερό.
1: Ναι, το ζήτημα είναι το εξής. Μέχρι πότε δεν θα παραμένει, θα βάζει τον εαυτό του στη θέση του κομπάρσου.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, που απλά και μόνο τι θα κάνει, θα επιλέγει μια φορά στα 4 χρόνια, στα 3, στα 2, πότε θα γίνονται οι εκλογές.
0: Από το μενού της βιτρίνας, λέτε. Ναι.
1: Έτσι. Ναι, το τι θα ψηφίσει από τον καναπέ του σαλονιού του. Αυτό το πράγμα δεν οδηγεί πουθενά επί της ουσίας. Πρέπει να ανασυντάξει τις δυνάμεις του, να κατανοήσει ότι τη δύναμη αυτός την έχει και να προσπαθήσει να ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Διαφορετικά, μέσα σε αυτό το χυλό ο οποίος διαμορφώνεται, μέσα σε αυτή τη λάσπη του συστήματος, το βούρκο τον οποίο υπάρχει, δεν μπορεί να ανθίσουν.
0: Βέβαια, λουλούδια καινούρια δεν μπορούν να ανθίσουν.
1: Δεν πρόκειται να ανθίσουν.
0: Υπάρχει και κάτι άλλο.
1: Σε αυτό το έδαφος το σαθρό, σε αυτό το έδαφος το σάπιο. Και όσο λοιπόν αυτό δεν μπαίνει στο επίκεντρο της συζήτησης, αλλά απλώς μπαίνουν μόνο τα φαινόμενα τα οποία αυτό αναπαράγει, καλλιεργώντας αυταπάτες περί κράτους και περί δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά το μόνο το οποίο γίνεται είναι ακριβώς να εγκλωβίζουν και να ευνουχίζουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια.
0: Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως με τον κόσμο, κύριε Καραθανασόπουλε. Δεν είναι πια ο κόσμος το σαλόνι που λέμε. Αυτό είναι κατεφημισμόν. Ο κόσμος πρέπει να τον καλέσει κάποιος να βγει από το διαδίκτυο και να βγει στο δρόμο, κύριε Καραθανασόπουλε. Γιατί εδώ δεν είναι θέμα μόνο ότι κάθεται στον καραπέ και δεν ασχολείται με τα κοινά. Εδώ μιλάμε ότι έχει την ψευδαίσθηση ότι ασχολείται με τα κοινά μέσα από μια οθόνη. Και αυτό είναι ακόμα πιο επικίνδυνο από το να καθότανε στον καναπέ που λέμε, ας πούμε, εντάξει ρε παιδί μου, σπίτι του είναι εκεί αραχτός, δηλαδή προσπαθείς να τον ξεκουνήσεις, να τον βγάλεις λίγο έξω, να του μιλήσεις και τα λοιπά. Εδώ τι μπορεί να κάνει κανείς για να ξεκολλήσει τους ανθρώπους από αυτό το περίεργο καναπέ που λέγεται διαδίκτυο?
1: Σε αυτό έχετε ένα δίκιο, μάλλον αναδεικνύεται μια πτυχή η οποία είναι πολύ σημαντική. Η επίδραση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα στη νέα γενιά, τα οποία ακριβώς ενσωματώνει, αλλοτριώνει συνειδήσεις. Γιατί πίσω από το διαδίκτυο, έτσι, και το ποιος προβάλλει, τι είδηση προβάλλει, δεν είναι φανερό τότε. Και βέβαια κρύβονται μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες.
0: Και είναι και η ανωνυμία, η οποία σου πουλάει ό,τι θέλει και εσύ αγοράζεις. Και εσύ αγοράζεις. Πελάτης. Είσαι πελάτης δηλαδή.
1: Έτσι, μετατρέπεσαι σε πελάτη και είσαι όχι σε ελεύθερο άνθρωπο ο οποίος μπορεί να σκεφτεί και κριτικά να προσεγγίσει την όποια είδηση, την όποια πληροφορία.
0: Και να επεξεργαστεί νοητικά. Εδώ τα παιδιά έχουν χαζέψει τελείως, κύριε Καραδόνσοπλε.
1: Και δεύτερον, δεν μπορεί η υπόθεση να είναι ατομική επιλογή του καθενός, αλλά χρειάζεται η συλλογικότητα στη σκέψη και στη δράση. Και άμα θέλετε, ένα από τα πολύ πιο σοβαρά ζητήματα σε σχέση με το νέο κόμμα Τσίπρα, δεν είναι ο αρχηγικός του χαρακτήρας.
0: Όλοι αρχηγικό χαρακτήρα έχουν,
1: ναι. Αλλά πέρα από αυτό δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι πάει να φτιάξει ένα ψηφιακό κόμμα.
0: Ναι.
1: Όπου αντί να υπάρχουν οργανώσεις οι οποίες θα μπορούν να επεξεργάζονται, να συμμετέχει ο κόσμος, να συνδιαμορφώνει, θα γίνονται όλα αυτά μέσα από πλατφόρμα και ο καθένας θα είναι άτομο και όχι μέρος μιας συλλογικότητας.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε στην πράξη αυτό, γιατί ακόμα το έχω ακούσει και εγώ αυτό που λέτε.
1: Αυτό επί της ουσίας τη σκοτώνει τη συλλογική σκέψη, τη συλλογική δράση, την οργάνωση μιας παρέμβασης.
0: Σκοτώνει την κοινωνική, το κοινωνικό περιβάλλον,
1: ακριβώς,
0: έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς,
0: αυτό είναι
1: ακριβώς.
0: Κοινωνικότητα που περιγράφεται.
1: Αυτό είναι ακόμη πιο σοβαρό όσον αφορά τις επιπτώσεις που θα έχει στην συνείδηση της νέας γενιάς και στο τι τύπο ανθρώπου θέλει να διαμορφώσει.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε, όλα είναι μπροστά μας, κύριε Καραθανασόπουλε.
1: Βεβαίως.
0: Και ελπίζουμε να σας ξαναέχουμε στην
1: Βεβαίως,
0: παρέα μας.
1: Πολύ χαρά.
0: Σας ευχαριστώ, καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Είναι η εκπομπή Ευθέως, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα και προχωράμε τώρα στη Φωνή του Πολίτη. Βεβαίως θα μεσολαβήσουν λίγες διαφημίσεις. Είστε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα στους 94 μεγάκυκλους στα FM ή μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε στο 2610-390.000 για να σας ακούσουμε και να ακούσουμε τις απόψεις, τις θέσεις σας και τις σκέψεις σας πάνω απ' όλα για όσα συμβαίνουν γύρω μας.
1: Ονόθεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπονέα Διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Μινά, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
8: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
9: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
10: Οπτικά Γιάννης The Legos.
9: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
10: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
9: Οπτικά Γιάννης The Legos.
10: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
9: Τηλέφωνο 2610-313-388.
10: Οπτικά Γιάννης The Legos.
8: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
11: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
12: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
11: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
12: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
11: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
12: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
13: Ράδιο Γάμα
14: 94FM.
13: Αχαΐα.
14: Ηλία.
13: Έτωλο Ακαρνανία.
14: Και www.radiogamma.gr.
6: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.

Ξεκινάει η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Είναι η δική σας ώρα, η δική σας, τα δικά σας αποτυπώματα σε αυτή την καθημερινότητα που όλοι ζούμε. 26 10 390 000 είναι το νούμερο, το τηλεφωνικό νούμερο. Μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Σας περιμένουμε.

0: Φωνή του Πολίτη, καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Ναι, Έφη, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Τελικά, πότε αποδεικνύεται η Ελλάδα, είναι ένα απέραντο ξέφραγο αμπέλι. Δεν είσαι με τον Δαλαμάκα 27 χρόνια, ζούσε εδώ στο
0: Άσος. Αόρατος, αόρατος, γεώματος, αόρατος.
1: Πιτσιρικάς, εγώ παραφέρετε εκεί στο Άσος και πιο πάνω.
0: Παντού, μα δεν είναι, μόνο εσύ πήγαινε στο Λόγκο, μόνο.
1: Στο Άλσος είναι πιο πάνω, είναι δίπλα από τις Νεραζές. Σε πιο πάνω είναι το χωριό της μάνας μου, η Μυρόβρυσο.
0: Οπότε έχετε γνώση του περιβάλλοντος εκεί.
1: Βήμα προς βήμα εκεί το Άλσος. Δεν έχει πονηρευτεί κανένα, 32 λέει πίτμπουλ είχε και είχε τόσα χρόνια. Ολόκληρο φρούριο είχε.
0: Εντάξει, εγώ δεν είδα κανένα φρούριο. Εντάξει, τώρα μην υπερβάλλουμε. Απλώς και μάντρα γύρω-γύρω, εντάξει. Λογικό.
1: Είχε 32 πίτμπουλ.
0: Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι που. Πώς το λένε τα pitbull αυτά, δεν ξέρω, τα πουλάνε, δεν ξέρω ότι τα μεγαλώνουν, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, σημασία δεν έχει αυτό. Σημασία έχει ότι υπάρχουν γείτονες οι οποίοι λένε ότι ο Δαλαμάγκας έκανε με αυτό το ψευδώνυμο, τέλος πάντων, που κυκλοφορούσε στην πιάτσα, ήταν ότι ήταν αγρότης, πήγαινε για ελιές.
1: Θα έπαιρνε και επιδότηση από το ΠΚΕΠΕ, μου φαίνεται.
0: Δεν ξέρω αν είχε δικά του ή δεν είχε. Κοίταξε, σε αυτή τη χώρα της Φεδράσης Πορτογκαλέας δεν υπάρχει να πέφτεις από τα σύννεφα. Δεν υπάρχει κάτι να σε εκπλήξει. Δηλαδή, εγώ καιρό τώρα προσπαθώ να βρω κάτι να εκπλαγώ, αλλά μου είναι λίγο δύσκολο. Κατάλαβες.
1: Και έγινε και με τον Παλαιστίνιο που συλλάβανε κάτω που ήταν στη Χαμάς.
0: Αυτό δεν είναι τίποτα. Φοβάμαι ότι υπάρχουν πολύ χειρότερες καταστάσεις.
1: Όσοι τα κυκλοφορούν, και μην ξεχνάς το 1991 που είχε γίνει έκρηξη από Παλαιστίνιο που σκοτωθήκαν 7 εργαζόμενοι.
0: Εδώ στην Πάτρα.
1: Θυμάμαι πολύ καλά, γιατί εγώ τότε.
0: Και εδώ εξαγωγή κάνανε τότε. Εξαγωγή κάνανε. Μόνο που ήταν η Φατάχ και δεν ήταν η Χαμάς τότε.
1: Ναι, κοιτάξτε. Που ήταν το προξενείο της Γαλλίας στη γωνία.
0: Όχι, αλλά ήταν με τις Μεγάλες Βρετανίες η πρεσβεία στη γωνία.
1: Στη Μεγάλη Βρετανία, ναι. Και κεράει και σκοτωθήκανε τσάμπα.
0: Οι άνθρωποι χωρίς να φταίνε. Τέλος πάντων.
1: Και θυμάμαι τότε, γιατί τότε κάναμε όλα τα φωτορεπορτάζ, τα κάναμε εγώ με τον πατέρα μου στις εφημερίδες και είχα πάει κατευθείαν.
0: Εγώ ήμουν στην Αθήνα τότε. Δεν ήμουν καν στην Πάτρα.
1: Δηλαδή ακόμα μου έχει μείνει μυρωδιά από την καμένη σάρκα, δηλαδή όλα τα χαλάσματα όλα και δεν είχε μείνει τίποτα.
0: Αυτά είναι τα απόνερα, φίλε μου. Αυτά είναι που μένουν.
1: Τρομερό πράγμα. Γενικά σου λέω, δεν ξέρω τι θα σου συμβεί, κυκλοφορήσει, δεν ξέρεις ποιος είναι δίπλα σου.
0: Και δεν είναι μόνο η Παλαιστίνη και τα λοιπά. Εδώ είναι και αναμειγμένη και δική μας, είναι μυστικές υπηρεσίες. Άμα δεις μια ματιά στις εφημερίδες και τα λοιπά, θα το αντιληφθείς αμέσως. Δεν χρειάζεται να είσαι πανέξυπνος ούτε με 15 πτυχία, ας πούμε, για να καταλάβεις τι γίνεται γύρω σου. Τέλος πάντων.
1: Πόσοι που μπαίνουν κάθε μέρα και παράνομα γέτσι από εδώ.
0: Κράτος δεν έχουμε να τα συγκρατήσει όλα αυτά, φίλε, από ό,τι φαίνεται, και αυτό είναι το χειρότερο.
1: Να δούμε.
0: Για να δούμε πού θα πάμε.
1: Ας ελπίσουμε στο καλύτερο. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σου, φούμε.
0: Και εσείς, καλημέρα. Ευχαριστώ. Yeah.

0: Φωνή του Πολίτη, καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Κυρία Τσιμάρα, πήρα τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Δεν θα στεναχωρηθούμε σήμερα για πολιτικά, έχουμε χρόνο μπροστά μας.
0: Γιατί να στεναχωρηθούμε, φίλε μου? Εδώ γίνεται, εδώ γίνεται χαλασμός κυρίου, μου λέτε να στεναχωρηθούμε.
1: Πρέπει να γρήσουμε λίγο, όχι να στεναχωρηθούμε, πρέπει να γρήσουμε.
0: Αυτό είναι άλλο. Σε αυτό συμφωνώ απολύτως. Πάμε.
1: Λοιπόν, για το συμβάν το οποίο έχει γίνει αυτή τη στιγμή και υπάρχει στην Κάτω Χαγιά με τους ανθρώπους που εργάζονται στο...
0: Δεν το ξέρω, ήμουν μέσα στο στούντιο, δεν έχω πάρει χαμπάρι. Πείτε μας.
1: Χθες έγινε ένα γεγονός με το εργατικό κέντρο και με τη βία των αρχών κατά των εργαζομένων. Οι οποίοι είναι απλήρωτοι 3 και 4 μήνες.
0: Μα από πού μου είπατε είναι απλήρωτοι?
1: Είναι από το ίδιο το ΚΔΑΠ.
0: Μάλιστα, από ποια είναι... υπηρεσία εννοώ δηλαδή?
1: Δεν είναι υπηρεσία δημόσιου δικαίου, είναι ιδιωτικού δικαίου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ιδιώτης, είναι ιδιώτης.
0: Μάλιστα.
1: Ο ιδιώτης ο οποίος έχει αρκετά αυτός κρυμμένος.
0: Ναι. Δεν σας ακούω, καθίστε κάπου, δεν σας ακούμε. Κόπηκε η γραμμή, τη χάσαμε. Είναι τεχνικό το θέμα, φίλες και φίλοι, ίσως... Αν μπορούσε ο φίλος να μας ξανακαλέσει, πολύ ευχαρίστως.

0: Επανακτήσαμε την επικοινωνία μας, κόπηκε η γραμμή ξαφνικά.
1: Είναι το τοπικό πρέντα τώρα.
0: Είναι τα τοπικά πρέντα. Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία, θα μάζει, λοιπόν, προχωράμε.
1: Η περιφέρεια η οποία είναι αρμόδια και για τον έλεγχο της λειτουργίας στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης,
0: μάλιστα,
1: τον λεγόμενο ΚΔΑΠ, θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα, γιατί φέρει ευθύνη,
0: ναι,
1: όταν υπογράφει η αρμόδια υπηρεσία ελέγχου να πληρώνουν τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, αν είναι πληρωμένοι και οι εργαζόμενοι στα οποία χωρίς τους εργαζόμενους δεν μπορούν να λειτουργήσουν.
0: Δεν λειτουργούν, βέβαια.
1: Οπότε για ποιο λόγο να λειτουργήσουν.
0: Άρα λοιπόν η περιφέρεια είναι αυτή η οποία πρέπει να δει τι
1: Ντάτσικα,
0: γίνεται.
1: Λοιπόν, η κυρία Ντάτσικα, η αρμόδια αντιπεριφερειακή, η οποία είναι πάρα πολύ σωστή έως τώρα, θα πρέπει να βγάλει ένα φυρμάνι και να ελέγξει και όλους αυτούς. Και όποιος δεν κάνει ή δεν μπορεί να τα
0: πεσταθεί
1: ή υπάρχει κατάχρηση των χρημάτων που απολευθερώνεται από την αρμόδια αρχή του Υπουργείου, θα πρέπει να τα δεσμεύσει λειτουργικά.
0: Βεβαίως, και να ασκήσει τις δυνατότητες της, κυρία Ντάτσικα.
1: Και θα σας πω κάτι, επειδή βγαίνουμε δημόσια, αν δεν γίνει αυτό, θα βγάλουμε δημόσια το πρωτόκολλο το οποίο αυτοί λειτουργούν,
0: ναι,
1: με βάση το οποίο έχουν μια σημαία συγκεκριμένη που εκμεταλλεύονται τα ανάλογα βάουτσερ του κόσμου.
0: Αυτό είναι σοβαρό που λέτε.
1: Καταλάβατε.
0: Δηλαδή βάζουν χέρι μέσω των επιδοτήσεων αυτών, μέσω των πληρωμών αυτών στα βάουτσερ.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Πώς λειτουργεί. Κάποιες οικογένειες δικαιούνται βάουτσερ.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Τα βάουτσερ δίδονται στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, τα οποία είναι
0: καταγεγραμμένοι οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι
1: και αδειοθετημένοι.
0: Ναι.
1: Ο σκοπός ποιος είναι? Ο σκοπός είναι να φιλοξενούνται τα παιδιά και να απασχολούνται μετά το σχολικό ωράριο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Αυτοί υπόκειται στον έλεγχο της περιφέρειας και της αρμόδια αρχής, η λεγόμενη ΕΤΑ.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Λοιπόν, όλα αυτά μαζί είναι ένας κύκλος. Θα βγουν να ελέγξουν, γιατί θα βγάλουμε πράγματα και θέματα. Θα γίνει χαμός.
0: Να σας πω κάτι, εμάς εδώ η πόρτα μας είναι ανοιχτή σε αυτά, τα ξέρετε οπωσδήποτε, αλλά θα επιχειρήσω να βγάλω και την κυρία, να επικοινωνήσω και με την κυρία Ντάτσικα, να δω τι συμβαίνει, γνώση η γυναίκα για αυτά τα οποία μου λέτε, γιατί μπορεί η γυναίκα να μην έχει γνώση, αλλά βεβαίως

0: ναι. Και θα βγουν όλοι να εκτεθούν δημόσια. Μάλιστα, τελειώσαμε κατάλαβα. Την ανοχή.
1: Είναι απλήρωτος ο κόσμος και αυτό ναι, τον εξαγριώνει.
0: Βγάλτε το εργατικό κέντρο, ποιος είναι εκεί ο πρόεδρος, να σας πει για το γεγονός το χτεσινό. Με την αστυνομία και τους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι 4 μήνες απλήρωτοι.
1: Τι να σας δίνω θέμα. Πράγμα, ρε παιδιά, δηλαδή έλεος ας πούμε. Να είστε καλά, θέμα. Να είστε καλά κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως, ευχαριστούμε.

0: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Σας ακούμε. Καλημέρα.
1: Γεια σας ημέρα. Είδες που δεν με αφήνει, είδες πως λέει θέλω να γιάσω αλλά δεν μπορώ.
0: Αλλά δεν μπορώ,
1: Δεν μπορώ. Λοιπόν, δεν κατάλαβα καλά τον εκπρόσωπο, τον κύριο που ήταν προηγουμένος.
0: Ποιον εκπρόσωπο?
1: Το κύριο που είπε ότι είναι απειρότητα 4 μήνες.
0: Είναι ΤΑΚΔΑΠ, είπε από την.
1: Τι είναι αυτά τα ΤΑΚΔΑΠ, για να.
0: ΤΑΚΔΑΠ είναι. Ξέρω εγώ. Θα πρέπει να πάρω την περιφέρεια για να μάθω. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά.
1: Ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Και δεν είμαι υποχρεωμένη να τα ξέρω, αγαπητέ μου. Γιατί πρέπει να είμαι υποχρεωμένη.
1: Προς Θεού. Λοιπόν, προσωπική άποψη.
0: Ναι.
1: Προσωπική άποψη. Εάν ήμουν εγώ εργαζόμενο και είχα 4 μήνες να πληρωθώ.
0: Τα είχε βγει στα κάγκελα.
1: Δεν θα είχα βγει στα κάγκελα. Όποιος θα ήταν ο υπεύθυνος να με πληρώσει, η περιφέρεια, οποιοδήποτε, εγώ θα έβαζα, το λέω δημόσια και επωνύμως, γκαζάκια στον περιφερειάρχη, θα τον εγκρέμιζα από εκεί που είναι. Ειλικρινά το λέω. Ο εργαζόμενος και δεν το κίζει λεφτά. Βγείτε έξω και όχι να φωνάχτε, να γκρεμίσετε, να μην αφήσετε τίποτα όρθιο.
0: Είστε οργισμένος. Είστε οργισμένος.
1: Στην εποχή που ήμουν νέος εγώ. Θα διανοείται ο κάποιος να μην πληρώσει τον εργαζόμενο.
0: Εδώ σηκώνονταν πεζοδρόμια, φίλε.
1: Ή να πήγαινα στο ταμείο και να μην πληρώσει και να μου πει φέρ' το δώρο πίσω ή εκείνα ή τ' άλλα. Σου μιλάω με κάθε ειλικρινιά. Είμαι οργισμένος. Λοιπόν, αυτή την οργή έπρεπε να την έχουν και να μην έχει μείνει όρθιο τίποτα. Μα είμαστε 5, είμαστε 10, όσοι είσαστε. Και αν πηγαίνατε και στο δικαστήριο και έλεγε ο δικαστής ότι είστε ένοχοι, αν καταφέρνατε.
0: Ναι.
1: Να ρίξετε και του δικαστή μία, θα ήταν καλύτερα. Λοιπόν, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα. Βλέπω ότι έχει αρχίσει το επαναστατικό ύφος και ήθος να σας κυριεύει ορισμένους και βεβαίως δεν έχετε και άδικο εδώ που τα λέμε, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να συστήσω ψυχραιμία ή όχι. Ας ακούσουμε όμως τον επόμενο φίλο μας, Φωνή του Πολίτη. Καλή σας μέρα, σας ακούμε. Σας ακούμε, καλή σας μέρα.
2: Κυρία Τσιμάρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Είμαι η κυρία που σας πήρε προχθές τηλέφωνο σχετικά με τους Ρωμά.
0: Α, ναι. Κοιτάξτε, εγώ πήρα ένα τηλέφωνο. Το θέμα ποιο είναι, ότι δεν ξέραν ακριβώς την περίπτωση. Τέλος πάντων, εγώ το κατήγγειλα αυτό το οποίο μου είπατε. Και υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θέλω να σας ρωτήσω. Αυτό

0: Το ακίνητο. Σε ποιον ανήκει, ξέρετε?
1: Δεν υπάρχει κανείς.
0: Δεν υπάρχει κανείς. Πήγατε στο. Βάλατε ένα δικηγόρο να το ψάξει αυτό? Πώς δεν υπάρχει κανείς?
1: Αυτό είναι παλαιό. Είναι ετοιμόρο που είναι παλαιό, το βρήκαν και μπήκαν μέσα.
0: Ας είναι, κυρία μου, σε κάποιον ανήκει αυτό. Είναι μέσα στο κέντρο της Πάτρας. Σε κάποιον ανήκει. Αυτό στον οποίο ανήκει είναι υπόλογος απέναντί σας να καθαρίσει το σπίτι του. Ή να τον κρεμίσει ή να το καθαρίσει.
1: Ούτε φως υπάρχει, ούτε νερό, τίποτα.
0: Καμία αντίρρηση. Ξέρουν οι αρχές ποιανού είναι. Δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν. Δεν υπάρχει εδώ οικόπεδο μέσα στην πόλη.
1: Δηλαδή,
0: που
1: τι
0: να είναι ανωνύμου,
1: δηλαδή.
0: Ανωνύμου του πολίτου. Μπορείτε να
1: όλη
0: κλείσετε
1: γειτονιά,
0: λίγο.
1: Κυρία Τσιμάνα, ζητάει να κλείσετε λίγο.
0: Κυρία μου, μπορείτε να κλείσετε λίγο το ραδιόφωνο, γιατί μικροφωνίζει και δεν μπορώ να σας ακούσω.
1: Ναι.
0: Σας παρακαλώ.
1: Σας ακούω, λέγεται.
0: Ωραία, τώρα είμαστε σε. Ακόμα χαμηλώστε το.
1: Δύο λεπτά.
0: Ακούω τον εαυτό μου μέσα, κυρία μου.
1: Τώρα καλά είναι?
0: Ναι, πολύ καλύτερα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, ακούστε με λίγο σας παρακαλώ πολύ. Μου λέτε συνεχώς ότι όλη η γειτονιά θέλουν να φύγουν και τα λοιπά. Μάλιστα, εγώ να το δεχτώ. Τι έχετε κάνει με όλη τη γειτονιά? Έχετε μαζευτεί όλοι να πάρετε μια απόφαση? Πήγατε σε ένα δικηγόρο? Πήγατε στην αστυνομία μόνοι σας? Πήγατε να κάνετε καταγγελία?
1: Η αστυνομία είναι, τα ξέρει όλα η αστυνομία.
0: Και τι κάνει, κυρία μου?
1: Τι κάνει, δεν ξέρω τι κάνει. Εγώ χθες που πήρα
0: τηλέφωνο. Γιατί δεν ξέρω τι κάνει, ξέρω εγώ τι κάνει.
1: Είναι ο αστυνομικό υπηρεσία και μου λέει: τους έγινε αυτόφορο, μου λέει.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν τους βουτήξαν από εκεί, εφόσον ήταν αυτόφορο.
1: Εάν όμως τους είχαν κάνει αυτόφορο, αυτοί είναι ακόμη εδώ.
0: Μήπως είναι άλλοι?
1: Όχι, όχι, αυτοί οι ίδιοι είναι. Αυτοί με κάτι παιδιά που έχει μικρά. Στον οφαλό τη πόρτα, τη κύρια τη πόρτα επί τη κορύφου, έσπασαν γυαλιά και έβαλαν μέσα και δεν μπορούσα να ανοίξω. Και κράτ, κράτ το κλειδί, κράτ. Μιλάμε για τερατουργήματα, απελπιστική κατάσταση.
0: Τι σας πω, κύριε μου, από εκεί και πέρα δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Άμα δεν μπορεί η αστυνομία, ποιος θα κάνει, εγώ? Με συγχωρείτε κιόλας, δηλαδή. Όχι, κυρία μου, πρέπει να πάτε με τον νόμο. Πρέπει να πάτε με τον νόμο. Κάτι πρέπει να κάνετε. Δεν το κάνετε σωστά. Κάτι δηλαδή δεν κάνετε σωστά, με συγχωρείτε.
1: Αυτός από την περιφέρεια σας είπε μόνο με δικηγόρο.
0: Μα δεν μπορεί να μην απευθυνθείτε στον νόμο.
1: Μα τους είπα εγώ, γιατί αυτοί δεν. Ενώ ήσαν ενωμένοι όλοι και λέγαμε ναι, θα πάμε, ναι, θα πάμε. Τους απείλησε ο Μαροκινός ότι θα τους κόψει το αυτοκίνητο στη μέση και τώρα έχουν σηκώσει τα χέρια. Και εγώ είμαι μόνη μου.
0: Ωραία. Κοιτάξτε, δηλαδή, αυτό δεν μπορώ να το λύσω εγώ. Έτσι. Το τι συνεννοήσεις γίνονται μεταξύ σας δεν μπορώ να το λύσω εγώ, κυρία μου. Αυτό.
1: Οπότε δεν γίνεται τίποτα. Ε?
0: Από μένα όχι. Αυτό που μπορείτε να κάνετε μόνο είναι να πάτε στο δικαστήριο, κυρία μου. Τίποτα άλλο.
1: Αυτός ο κύριος τι σας είπε, ότι πρέπει.
0: Ποιος κύριος είπε, η περιφέρεια πρέπει να ασχοληθεί μόνο στην περίπτωση που πρέπει να σφραγιστεί. Εάν το σπίτι αυτό είναι κάποιου ο οποίος δεν εμφανίζεται, πρέπει να εμφανιστεί.
1: Και ποιος θα το βρει αυτό στο μαντίο των αδελφών, ποιος θα το κάνει αυτό
0: και
1: το πράγμα?
0: Και ποιος θα το βρει, εγώ? Υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Κτηματολόγια, ιστορίες. Βεβαίως. Πρέπει κάπου να πάτε σε ένα δικηγόρο να του πείτε: «Έλα εδώ, παιδί μου, θέλω να ψάξει να μας βρεις πιανό σε ποιον ανήκει αυτό».
1: Πω κακό που πάθω, μας τελειώσουνε. Πάει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κυρία μου. Φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι, σας κατανοώ πολλές φορές για αυτά τα οποία περνάτε ενδεχομένως και τα λοιπά. Αλλά καταλάβετε κι εσείς ότι αυτή η ώρα, η οποία είναι ένα δώρο του σταθμού στους ακροατές, για να βγουν να πούνε 10 πράγματα σε αυτά που συμβαίνουν γύρω γύρω, κάτι καινούριο, μια είδηση, μια προειδοποίηση για ένα δρόμο, για κάτι, για ένα φανάρι, για μια σκέψη που έχουνε, δεν είναι σε κατάχρηση. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουν ορισμένοι άνθρωποι να λυθούν χρονίζοντα θέματα από ένα τηλεφώνημα σε μια εκπομπή. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα προσέχουμε όλοι, για να διαφυλάττουμε αυτό το οποίο έχουμε. Και αυτό που έχουμε είναι η φωνή του πολίτη. Είναι στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγάκυκλους στα FM.

0: Και στο παρατσάκι λοιπόν. Φωνή του Πολίτη, καλημέρα σας. Σας ακούμε.
1: Ναι, με ακούτε?
0: Σας ακούω, κύριε, ναι.
1: Ναι, κυρία Τσιμάρα, σας παίρνω για... Άκουσα χθες το πρωθυπουργό να μας μιλάει ότι θα μειώσει τους φόρους, έτσι να το λέει με έμφαση μεγάλη, θα μειώσουμε τους φόρους.
0: Ποιους φόρους
1: θα
0: μειώσει, αυτούς που τους έμεσους ή τους άμεσους?
1: Εδώ οι έμεσοι φόροι, ναι. Έχουμε τους υψηλότερους φόρους στην Ευρώπη.
0: Ναι, οι έμεσοι φόροι είναι ο ένας πάνω στον άλλον.
1: Μπράβο, τρίτη κατά εξοχήν χώρα, η ακριβότερη βενζίνα. Όχι, μήπως στην Ευρώπη, στον πλανήτη.
0: Τι να σας πω, φίλε μου.
1: Λοιπόν, θα πω το απλό. Ο ειδικός φόρος στην Ελλάδα, που είναι για τα εκάψιμα, ναι. Δεν ξέρω και παρού μπαίνει, ναι. Είναι 71 λεπτά ένα λίτρο.
0: Όχι, έχει ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος. Δεν καταλαβαίνω.
1: Ο ειδικός φόρος, 71 λεπτά
0: καπάκι,
1: ένα λίτρο.
0: Ναι.
1: Ο υψηλότερος στην Ευρώπη, παρακαλώ.
0: Ναι,
1: στην, Ευρώπη,
0: γιατί...
1: στην Ευρώπη είναι, να τα ακούσει και ο κόσμος, ο υψηλότερος δείχτης ειδικός φόρος, ναι. Είναι 34 λεπτά αναλύτρο. Εδώ έχουμε 71 λεπτά αναλύτρο, σύμφωνο στο φόρο 24%.
0: Ναι, γιατί έχει ΦΠΑ. Ο ειδικός φόρος είναι καπάκι με ΦΠΑ από πάνω. 24%.
1: Έχω κάνει, και, έχω ναι. κάνει με εισαγωγές, έχω κάνει στη Γερμανία.
0: Μάλιστα.
1: Και ερχόμουνα, ναι, τότε ναι. και τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο υψηλότερος ΦΠΑ στην Ευρώπη είναι στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ο υψηλότερος ΦΠΑ στην Ευρώπη είναι 19%.
0: Εδώ είναι 24. Εδώ είναι 24.
1: Λοιπόν, ναι. Εδώ υπάρχει μεγάλη ακρίβεια που την έχουν δημιουργήσει ήδη.
0: Γιατί τραβάνε λεφτά για το υπερπλεώνασμα, δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα.
1: Δεν μας έχουν περάσει για χάπατα.
0: Ναι, για χάπατα μας έχουν περάσει, αφού τους ψηφίζουν όλοι.
1: Δηλαδή, στο ελεπένε το αίμα στο κεφάλι.
0: Βέβαια.
1: Να βάλεις βενζίνα στην Κύπρο, η Κύπρος παίρνει από το Βαρδινό Γιάννη, τα ελληνικά δηληστήρια, 1,45 η βενζίνα.
0: Άντε να πάει 1,60, δηλαδή όπως ήταν, ας πούμε, λόγω της πίεσης.
1: Φτάσανε και 2,5 ευρώ, 2,40.
0: Ναι, βέβαια. Και πόσο να δείτε τώρα τι θα γίνει με αυτή την ιστορία.
1: Το κοσμάκι δεν τον υπολογίζουν.
0: Όχι, όχι. Γιατί του δίνουν επιδόματα και τον στέλνουν διακοπές εικονικές, κύριε, γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Έχουμε τους άλλους μουρλούς κάτω στη Μέση Ανατολή. Ένας ο Τραμπ, ο οποίος έλεγε θα σταματήσει τους πολέμους.
0: Ναι.
1: Και αντί να τους σταματήσει, τους έκανε χειρότερα. Έχουμε τον Νετανιάχου που συνέχεια χτυπάει και κοπανάει κτίρια.
0: Ο Νετανιάχου είναι
1: σκοτώνει.
0: Το Ισραήλ, δεν αντέχει με μεγάλα κράτη γύρω του, αυτό να το ξέρετε.
1: Λοιπόν, εδώ επικρατεί μια παράνοια, μια τρέλα στην
0: Ελλάδα. Απόλυτη παράνοια, φίλε μου.
1: Πού οδηγούν τον πλανήτη, δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει.
0: Μόνο που με πήρατε στο παρατσάκ τηλέφωνο και έχει κλείσει η εκπομπή. Λοιπόν, να είμαστε όρθιοι και η εκπομπή, να ξέρετε, είναι ανοιχτή κάθε μέρα.
1: Σας ευχαριστώ
0: που από Δευτέρα έως Παρασκευή, όποτε θέλετε. Πάρτε μόνο λίγα λεπτά νωρίτερα για να μπορούμε.
1: Να τα πούμε κι άλλα, γιατί έχω να πω κι άλλα.
0: Το φαντάζομαι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα σας. Γεια σας. Γεια σας. Ολοκληρώσαμε και για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα. Τον ηχορυθμίζε η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε καλά, να είστε όρθιοι. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, γιατί πολλά λέγονται, πολλά γίνονται και πρέπει να έχετε καθαρή εικόνα. Καλή σας μέρα, θα τα πούμε αύριο το πρωί σε 9. Γεια σας.
2: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Ειδήσεις.
0: Με ένα έργο μαμούθ της τάξεως του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ο Δήμος Πατρέων φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους. Το έργο μπαίνει σε διαδικασία δημοπράτησης για τη συντήρηση και αποκατάσταση φθορών σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πατρέων μετά την έγκριση της οριστικής μελέτης από τη Δημοτική Επιτροπή. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και αφορά παρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους που χρησιμοποιούνται και απολαμβάνουν καθημερινά οι πολίτες της Πάτρας. Συνεχίζεται το θρίλερ με την άγρια δολοφονία της 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιού της στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγίου, με τον 64χρονο Ιταλό σύντροφο της δολοφονημένης, τον οποίον προσήγαγαν οι αρχές ως βασικό ύποπτο για το στιγερό έγκλημα, να επιμένει για την αθωότητά του. Η ασφάλεια έχει κάνει φύλο και φτερό το σπίτι όπου διέμενε το ζευγάρι, αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 64χρονος Ιταλός ειδοποίησε τις αρχές 5 ώρες μετά το έγκλημα, ενώ βρέθηκε επίσης και φρεσκοπλημένη μπλούζα με λεκέ που προσυδειάζει με αίμα. Όλα ερευνώνται στα ειδικά εργαστήρια της αστυνομίας. Σημειώνεται ότι η σωρός του 26χρονου βρέθηκε με τραύμα από αεροβόλο όπλο, δηλαδή φλόμπερ, στο κεφάλι και πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα. Η 54χρονη μητέρα του βρέθηκε νεκρή κοντά στην πόρτα του δωματίου του γιού της και σύμφωνα με τον ιατροδικαστή έφερε τραύματα τόσο από αιχμηρό αντικείμενο όσο και αμυντικά, σαφής ένδειξη ότι πάλεψε με το δράστη πριν χάσει τη ζωή της. Ο 64χρονος σύντροφος της γυναίκας δεν έχει ομολογήσει μέχρι στιγμής, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται σε ολόκληρο το περιβάλλον γνωστών φίλων και συγγενών. Σημαντικές εξελίξεις και νέα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δράση του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας βρίσκεται πλέον πρώην Γενικός Γραμματέας Υπουργείων και νυν πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, το όνομα του οποίου συνδέεται από τις αρχές με δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ο εν λόγω πολιτευτής διαψεύδει την όποια εμπλοκή του με την υπόθεση, ωστόσο η υπόθεση αυτή λαμβάνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς από την απομαγνητοφώνηση των συνομιλητών μεταξύ των μελών της οργάνωσης προκύπτουν και ενδείξεις για προσπάθεια επηρεασμού της δικαιοσύνης. Οι διάλογοι δείχνουν ότι υπήρξε προσπάθεια χρηματισμού δικαστικού λειτουργού. Ως ενδιάμεσος κρίκος στην επιχείρηση αυτή εμφανίζεται μια δημοσιογράφος η οποία έφερε το κύκλωμα σε επαφή με έναν εκπρόσωπο μη κυβερνητικής οργάνωσης, ο οποίος φέρεται να έλαβε το ποσό των 20.000 ευρώ από την 50χρονη αρχηγό της συμμορίας.
2: Καιρός.
0: Ηλιοφάνεια με διαστήματα συννεφιά σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 βαθμού.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
11: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94. FM.

με το βάλς των χαμένων ονείρων και Μαριάννα Κατσιμίχα και Δημήτρη Μπάκουλη. Σας λέμε καλημέρα, καλώς ορίσατε, πρωινό Τετάρτης 10 του Ιούνιου. Ένα τραγούδι, αφενός ο τίτλος του «Θορυβηθήκαμε» αρχικά, τελικά αγούρικο απεδείχθη στη συνέχεια, γιατί συστήθηκαν δύο νέοι καλλιτέχνες, όπου θα έχουμε τη χαρά να τους απολαύσουμε και στην πόλη μας το Σάββατο 14 του Ιούνιου στην 5Ε στον Πολυχώρο. Από τα πρώτα δείγματα ουσιαστικά αντιλαμβανόμεθα όλοι ότι είναι δύο σημαντικές φωνές της νέας γενιάς, δύο ερμηνευτές που μας έχουν ήδη συγκινήσει και θα συνεχίσουν, είμαστε σίγουροι. Μια βραδιά που υπόσχεται μια μοναδική μουσική εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της πόλης, με ένα πρόγραμμα επιλεγμένα διαμάντια της ελληνικής μουσικής. Μόνο αυτό γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, λαμβάνοντας υπόψη όμως το συγκεκριμένο τραγούδι που τους έχει κάνει ήδη γνωστούς καλλιτέχνες, καταλαβαίνουμε για τη μουσική βραδιά πρόκειται. Στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, πρωινή εκδρομή στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Ως τις 11 θα πάμε παρεούλα και σήμερα θα πάμε μεγάλα ταξίδια, μα πολύ μεγάλα. Έχουμε πολύ όμορφα πράγματα που έρχονται αρχής γενομένης από σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες στην πόλη. Θεατρικές σκηνές έτσι με ωραίες προτάσεις. Να, έχουμε παράδειγμα τώρα, έχουμε μια διπλή προσκλησούλα για σας, μιας και το ανέφερα, Γυναίκες και δάση, μας τα είπε χθες η Ελένη Καραμούζη, και σήμερα αρχής γενομένης από χθες 9, 10 και 11 του μήνα στο Επίκεντρο ΣΥΝ. Σας έχουμε διπλή προσκλησούλα αν θέλετε να απολαύσετε τη συγκεκριμένη παράσταση και θα τα ταυτιστείτε από ό,τι μας είπαν οπωσδήποτε με τη συγκεκριμένη, γιατί μιλάει για το εδώ και το τώρα. Από την άλλη έχουμε άλλη θεατρική παράσταση. Σήμερα έχουμε τους αγαπημένους μας ταξιδευτές της πρόζας, όπου στο σπίτι τους, για να το δω καλά, για να το δω γιατί το είδα στην καλημέρα της Αφροδίτης Καλτσάδη Μητρακοπούλου, να το δω ξανά καλά, που είναι σήμερα με είσοδο ελεύθερη όπως πάντα οι παραστάσεις. Έχουμε ένα προξενιό το οποίο ανανεώθηκε κιόλας. Το προξενιό μας, παρακαλώ, πλέον έχει και πρικοσύμφωνο. Εγώ με πρικοσύμφωνο δεν το έχω δει, οπότε οπωσδήποτε, πέραν από σήμερα που έχω την πολύ ωραία παρουσία, θα τα πούμε γι' αυτά. Ναι, το βρήκα. Λοιπόν, σήμερα στις 7.30 στο Παπελοποννησιακό στάδιο με είσοδο ελεύθερη, οι ταξιδευτές της πρόζας παρουσιάζουν ακόμα μια φορά το προξενιό του Λευτέρη Τσιρώνη, ένα έργο που προσωπικά το έχω αγαπήσει από τη στιγμή που το είδα, διότι δεν είναι απλά ένα θεατρικό, είναι παράδοση, είναι μουσική, είναι ήθη, είναι έθιμα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο σε όλους σας, να πω. Πήρα φόρα εντωμεταξύ, εγώ δεν έχω πάει σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θα πω μετά τι θα κάνουμε σήμερα εμείς στην Ιχθυόσκαλα. Έχουμε Χρήστο Γιαννόπουλο που ακόμα μια χρονιά έχει ένα πολύ ωραίο αντάμωμα, το χορευτικό του Δήμου Πατρέων θα φιλοξενήσει ξένες χώρες και έτσι θα έχουμε αποχρώσεις μουσικές, πολιτισμού, πολιτιστικές, έτσι από διαφορετικές κουλτούρες. Όλο τούτο επίσης θα το ζήσουμε στην Πλάζ φέτος. Λοιπόν, για πάμε να το πάμε βήμα το βήμα. Για πάμε.

Γιάννης Χριστοδούλου, Μιρέλα Πάχου. Καιρό είχαμε για να γελάω ένα υπέροχο τραγούδι, έτσι ταξιδιάρικο, καλοκαιρινό. Δεν έχουμε πάει σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για πάμε λίγο. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, φτάνουμε στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54, 56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. Τρέχει ετούτο τον καιρό, έτσι με αφορμή το Μοντιάλ, που θέλουμε όλοι να το ζήσουμε και να είμαστε παρόντες και όχι να το παρακολουθούμε απλώς. Μία προσφορά που νομίζω ότι μας ενδιαφέρει. LG 75 ίντσων μαζί με home cinema μόνο 750 ευρώ. Για σκεφτείτε το. Μπορείτε να κάνετε έρευνα σε όλη την αγορά. Δεν θα βρείτε κάτι ανάλογο. BMW και Mini Τζουραμάνης. Έχουμε μία και δύο. Όχι μία και σήμερα. Δύο και σήμερα έχουμε. Έως τις 12 του μήνα έχουμε BMW Days. Μια οδηγική εμπειρία μπορείτε να ζήσετε. Οφείλουμε να καταλάβουμε όλοι ότι πλέον δεν είναι πολυτέλεια η απόκτηση μιας BMW τελευταίας τεχνολογίας. 2610-436-825, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, για να πιστείτε, ελάτε στον πλανήτη BMW. Και έτσι θα καταλάβετε όλα αυτά που σας λέω. Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Στο Πολύκεντρο, έτσι με θέατρο απέραντο γαλάζιο της Αιγιάλιας, στο Πολύκεντρο αλλά και στα Παλαιά Σφαγεία, θα εξελιχθεί φέτος αρχής γενομένης από τις 21 Ιουνίου έως και τις 28 το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Όπως κάθε χρόνο, πάρα πολλές δράσεις καθημερινά, πάρα πολλές δράσεις όμως, που μας καλούν να τις ζήσουμε και να συμμετέχουμε σε όλες αυτές.

να το πάμε τώρα βήμα το βήμα. Μιας και το βλέπω εντωμεταξύ καθημερινώς, δεν το έχω πει είναι αυτό. Το αυτονόητο είναι. Το Λίστα Γάμου, το περιοδικό Λίστα Γάμου βρίσκεται σε όλα τα περίπτερα και όχι μόνο. Και στην διαδικτυακή του μορφή ολόκληρο μπορείτε να το ξεφυλίσετε στο listagamumag.gr. Αλλά πέραν τούτου και σε χώρους ομορφιάς θα το συναντήσετε εντελώς δωρεάν. Από την άλλη πάμε τώρα στην Τετάρτη 10 Ιουνίου, σήμερα το απόγευμα στις 7.30 στην Ιχθιώς. Καλά, έχουμε γιορτή, ναι, είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη και χαίρομαι γι' αυτό, διότι αφενός έχουμε μια διακεκριμένη εικαστικό όπου μετρά 50 χρόνια πορείας με εκθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, συγκεκριμένα 15 ατομικές εκθέσεις και με διακρίσεις, στη συνέχεια παραμυθού αλλά και ποιήτρια, με την πρώτη ποιητική συλλογή που έχει ήδη εκδώσει και θα την παρουσιάσουμε το απόγευμα. Με τίτλο λοιπόν 15η ατομική έκθεση με τίτλο «Φύσεως δώρα ψυχών ευοχία» στον Πολυχώρο της Ιχθυόσκαλα σήμερα. Ταυτοχρόνως θα γίνει η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Σμαραγδένια θαλασσόβρεχτα μονοπάτια» που η Ντίνα Κροφοξυλιώτη Φρουφουρή το έχει αφιερώσει στον αείμνηστο σύζυγό της Κωνσταντίνο Φρουφουρή που ήταν ναυτικός. Πέραν τούτου, αφενός σας προσκαλούμε, όσον αφορά την έκθεση, θα γίνουν τα γένεια σήμερα 7.30, αλλά η διάρκεια της θα είναι έως και τις 18 του Ιούνιου με είσοδο ελεύθερη στην Ιχθυόσκαλα. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα έσοδα, συγκεκριμένα το 50% των εσόδων από τις πωλήσεις των έργων, των εικαστικών έργων, θα δοθούν στο θεάριο, στο έργο, συγκεκριμένα στο συσίτιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών. Να πούμε πως επίσης θα χαιρετήσουν την εκδήλωση ο κύριος Φώτης Δημητρόπουλος, φιλόλογος, και η κυρία Αναστασία Σταματέλου Γόγου, φιλόλογος. Θα έχω τη χαρά και την τιμή να συντονίσω όλο αυτό και έχω ασχοληθεί και λίγο παραπάνω επίσης με χαρά και πολύ αγάπη, διότι η κυρία Κωνσταντίνα ή Ντίνα Κροφοξυλιώτη Φουρφουρή είναι από τον τόπο μου και έχω μεγαλώσει, επειδή είναι πολύ κοντά τα σπίτια μας, τα πατρικά. Έχουμε μεγαλώσει μαζί με την Κωνσταντίνα και την έβλεπα από μικρή, τη θυμάμαι μεγαλώνοντας, να βλέπω την Κωνσταντίνα να ζωγραφίζει λουλούδια, τοπία και αυτά, και είναι έτσι μια συνάντηση σήμερα και μια εκδήλωση που πέραν από την ήδη έτσι βαρύτητα που έχει και την ομορφιά που συναντιούνται δύο τέχνες, ζωγραφική και ποίηση, συναντιόμαστε και εμείς ως άνθρωποι που έχουμε μεγαλώσει μαζί κάτω από μια άλλη συνθήκη. Καλή επιτυχία λοιπόν, ο Θεός να δώσει. Σας περιμένουμε όλους με χρώματα πάνω σε καμβά, με λέξεις που, στίχους που ζωγραφίζουν επί της ουσίας την θάλασσα, το βυθό και όχι μόνο. Όλα τούτα σε ένα πανέμορφο χώρο στην Ιχθυόσκαλα, πάλι με θέα το απέραντο γαλάζιο, εκεί λοιπόν που ομορφιά συναντά τη φύση και τη δημιουργία και τους ανθρώπους. Φίβος Δελιβοριάς, η μπόσα νόβα του Ισαΐα, βρε καλώστη, καιρό έχουμε να τα ακούσουμε κι αυτό.

0: Συνεχίζουμε στο πρωινό της Τετάρτης, 35 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Και ήδη στον αέρα του Ράδιο Γάμα είναι ένας πολύ αγαπημένος άνθρωπος του πολιτισμού που συνέχεια βρίσκεται σε μια δημιουργική εγρήγορση μέσα στους χορούς του και δεν χάνει ποτέ τα βήματα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μετά από μισό αιώνα δεν χάνει τα βήματα. Ο υπεύθυνος του χορευτικού του Δήμου Πατρέων, Χρήστος Γιαννόπουλος, είναι μαζί μας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ακόμα μια χρονιά, ένα διαφορετικό αντάμωμα, πέμπτο διεθνές χορευτικό αντάμωμα για το Δήμο Πατρέων, το χορευτικό του Δήμου Πατρέων, με πολλές χώρες, βλέπω περισσότερες χώρες φέτος ή μου φαίνεται εμένα.
1: Είναι
0: τρεις χώρες, που σημαίνει είναι πολυπολιτισμικό, με διαφορετικές αποχρώσεις, άλλους πολιτισμούς, άλλα ήθη, κουλτούρες, που όλο αυτό γίνεται ένα ανακάτεμα και μια ομορφιά, νομίζω, δημιουργία στο μέγιστο, σε μέγιστο βαθμό.
1: Το σημαντικό, να ξέρετε, είδατε που είπατε προηγουμένως ότι δεν χάνω τα βήματα. Όχι, τα βήματα τα χάνουμε, αλλά εμείς στο χορό λέμε πάντα το εξής, ότι μην προσπαθήσεις ποτέ να διορθώσεις το λάθος σου, κάνε το επόμενο βήμα σωστά.
0: Όταν λέω το, να ξέρετε ότι το είπα μεταφορικά, το δεν χάνετε τα βήματα. Όταν λέω δεν χάνετε τα βήματα, δεν χάνετε τα, είστε στοχοπροσιλωμένος στο να κάνετε ένα βήμα παραπάνω κάθε χρονιά. Σε ό,τι αγαπάτε και είναι έτσι μια ζωή δίπλα σας και το πάτε χέρι-χέρι, το χορό.
1: Εν τω μεταξύ τα είπατε τόσο πολύ ωραία, ότι έχουμε συγκροτήματα, ότι γίνεται ουσιαστικά έτσι μια ζύμωση μεταξύ του πολιτισμού, και αυτό είναι μια αλήθεια. Έχουμε συγκρότημα από το Εκουαδόρ, έχουμε συγκρότημα από το Μεξικό και εδώ από τα Βαλκάνια έχουμε συγκρότημα από τη Ρουμανία.
0: Πώς προέκυψαν οι επιλογές αυτών και ας πούμε δεν είναι άλλα και είναι τα συγκεκριμένα?
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εδώ έχουμε την τύχη να έχουμε στην Πάτρα μια εξαιρετική πρόξενο από τη Ρουμανία, την κυρία Μαριάννα, δεν θυμάμαι το επώνυμο δυστυχώς, η οποία φρόντισε να έρθουμε σε επαφή με το ρουμανικό συγκρότημα και να στεί το συγκρότημα εδώ. Τα άλλα δύο, το Εκουαδόρ και το Μεξικό, φιλοξενούνται ήδη στην Καρδίτσα, στο Διεθνές Φεστιβάλ Μενελαΐς. Και από την Καρδίτσα θα έρθουν στην Πάτρα.
0: Τι ωραία.
1: Ναι, και έτσι καταλαβαίνετε ότι γλιτώνουμε και έξοδα. Είναι ζητήματα οργανωτικά με βίζες κλπ. Αυτά είναι λυμμένα ήδη από πριν.
0: Mm-hmm. Μόλις το βρήκα, έτσι για να σας διευκολύνω, γιατί γνωρίζω ότι είσαστε σε εγρήγορση, επίτιμος πρόξενος της Ρουμανίας είναι η κυρία Μαριάννα Βαλέρια Κρατσιούν.
1: Έτσι, αυτή η κυρία, ναι. Η κυρία Μαριάννα.
0: Ναι. Πολύ ωραία.
1: Έτσι.
0: Πολύ
1: και
0: ωραία.
1: Ναι, και μας βοηθάει ιδιαίτερα και πρέπει να την ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Τώρα, υπάρχουν και συμμετοχές από την Πάτρα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ανοίχτηκε να δηλώσουν συμμετοχή όσα συγκροτήματα θέλουν, γιατί τα τρία συγκροτήματα, τα ξένα, θα κάνουν παρουσίαση των προγραμμάτων τους κάθε μέρα. Που καταλαβαίνετε ήδη...
0: Είναι ήδη γεμάτο το πρόγραμμα.
1: Είναι ήδη γεμάτο. Γι' αυτό κάθε μέρα είναι ένα συγκρότημα από την Πάτρα και το χορευτικό του Δήμου όπου πρέπει να καλύψει πράγματα.
0: Ναι. Και έχουμε θέαμα καθημερινό. Φέτος όμως είδα ότι αλλάζουμε χώρο.
1: Αλλάζουμε χώρο γιατί ήδη στην Πλάζα έχει τοποθετηθεί μια κερκίδα.
0: Ναι.
1: Έτσι, που παίρνει περίπου 400 άτομα και θα υπάρχουν και καρέκλες γύρω-γύρω. Ο χώρος της Πλάζ είναι έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ όμορφος χώρος. Έτσι, μας δίνει δυνατότητες αποδυτηρίων, τουαλέτες. Είναι αυτά τα προβλήματα που είχαμε στο Νότιο Πάρκο. Για την ιχθυόσκαλα ο χώρος ήταν ήδη μικρός. Είχαμε προβλήματα δηλαδή και τέτοια. Ενώ στην Πλάζ δεν έχουμε αυτά τα προβλήματα.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και για να το πω έτσι πιο σωστά, στο πάρκο εκπαιδευτικών δράσεων έτσι, του Δήμου της Πάτρας.
0: Πολύ ωραία. Ερώτηση τώρα, πόσα άτομα φιλοξενούνται από την κάθε χώρα?
1: Είναι 18 άτομα από το Εκουαδόρ, 27 άτομα από τη Ρουμανία και 23 άτομα από το Μεξικό.
0: Πάρα πολλά
1: έτσι,
0: τα άτομα.
1: Το Εκουαδόρ και το Μεξικό να έχουν και ζωντανές ορχήστρες.
0: Τι
1: που
0: λέτε?
1: Θα μας χαρίσουν και βραδιές.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Έτσι, και όπως ξέρετε, και το Εκουαδόρ έχει έτσι προσανατολισμό σε Λάτιν μορφές. Δεν είναι όπως στο Μεξικό. Έτσι είναι διαφορετικό. Και θα δούμε και πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε και το βράδυ στην πλάση. Ξέρετε, παρεΐστηκα.
0: Πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό.
1: Αυτό όλο εξαρτάται και από τη διάθεση των ίδιων των παιδιών, που εμείς ποτέ δεν θέλουμε να τους φέρουμε σε δύσκολη θέση. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε κυρία Στεριοπούλου, τα χορευτικά συγκροτήματα τα υποτιμούν.
0: Ποιος? Εγώ δεν νομίζω ότι καταχειροκροτούνται οποιοδήποτε αντάμωμα να δούμε, είτε με ξένα συγκροτήματα όπου φιλοξενούμε κατά καιρούς, και όχι μόνο το χορευτικό του Δήμου Πατρέων, αλλά και άλλοι, ναι, και άλλοι συλλογοί. Νομίζω ότι αγκαλιάζονται πάρα πολύ από όλους μας αυτά. Όλες αυτές οι δράσεις.
1: Ξέρετε γιατί το λέω, η εμπειρία γιατί? Μας σαν χορευτικό του Δήμου, πολλές φορές που βγαίνουμε και στο εξωτερικό σε ταξίδια κλπ. Έτσι, βλέπετε ότι δεν εκτιμιέται τόσο πολύ η προσπάθεια αυτών των παιδιών για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο και να εκτελούν με τέτοια ακρίβεια.
0: Όχι. Το θεωρούμε δεδομένο. Το θεωρούμε εύκολο.
1: Ακριβώς,
0: ναι, γιατί βλέπουμε το αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς. Το δεύτερο είναι ότι τα συγκροτήματα, τα χορευτικά είναι πολυπληθή. Mm-hmm. Και αυξάνουν το κόστος κάθε φορά. Και σκεφτείτε, σε όλα τα φεστιβάλ ένα χορευτικό συγκρότημα βάζει τα έξοδα της μεταφοράς τους και ο τόπος φιλοξενίας βάζει τη διαμονή και τη διατροφή. Καταλαβαίνετε δηλαδή, αυτά τα συγκροτήματα, οι Ρουμάνοι ας πούμε, ναι, έχουν βάλει το λεωφορείο τους για να φτάσουν στην Πάτρα. Το Εκουαδόρ και το Μεξικό έχουν βάλει τα εισιτήριά τους για να φτάσουν στην Ελλάδα. Σημαίνει ότι για να μας παρουσιάσουν αυτό που κάνουν, πόση αγάπη έχουν και για τη χώρα μας, αλλά
0: έτσι,
1: και για αυτό που κάνουν, που πληρώνουν. Και αυτό, ξέρετε, προκαλεί ιδιαίτερο σεβασμό.
0: Συμφωνώ και επαυξάνω. Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα, αρχίζει, πείτε μου λίγο τους χρόνους.
1: Κυριακή. Κάθε μέρα, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, 15, 16 και 17.
0: Ναι, ναι.
1: 14, 15 και 16. Κάθε βράδυ 9 η ώρα ξεκινάει το πρόγραμμα.
0: 9, 2 ώρα να το φανταστώ το πρόγραμμα.
1: Παρά.
0: 2 παρά.
1: 2 παρά.
0: Ωραία, 2
1: παρά. Τώρα, κάθε μέρα παρουσιάζονται και τα 3 ξένα συγκροτήματα.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία.
1: Έτσι, και παρουσιάζουμε και διαφορετικά αυτό. Προγράμματα.
0: Προφανώς, ναι.
1: Εντάξει.
0: Πέραν αυτού, έχετε προγραμματίσει να φανταστώ ξεναγήσει στους ανθρώπους που έχουν έρθει?
1: Και βέβαια, όπως σας είπα, είμαι εδώ πέρα με το φίλο μου, τον Χρήστο τον Φρουσκούνη, ο οποίος θα αναλάβει τη διατροφή των ανθρώπων αυτών. Mm-hmm. Και γι' αυτό, έτσι καταλαβαίνετε, τον εμπιστευόμαστε και όλα με κλειστά μάτια.
0: Πολύ ωραία.
1: Είμαστε σίγουροι θα περάσουν καλά.
0: Βέβαια, γιατί είναι πολύ σημαντικό και η διατροφή. Πέραν από. Ναι. Και εκτός τούτου, θα πάτε και εκτός Πατρών ή μόνο στην πόλη θα τους ξεναγήσετε?
1: Εμείς έχουμε ξεναγήσει στην πόλη, όπως καταλαβαίνετε, Αχαΐα Κλάους, μουσείο κλπ. Όλα αυτά στην πόλη. Και την Τρίτη, γιατί τη Δευτέρα είναι κλειστά τα μουσεία, στην Αρχαία Ολυμπία.
0: Βέβαια,
1: το κόστος του μουσείου κάνει κάποιους να μην θέλουν να πάνε.
0: Τόσο πολύ είναι?
1: Το κόστος είναι 20 ευρώ.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Το άτομο.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρετε, δεν σημαίνει, όλοι έχουν έρθει.
0: Αυτό τώρα, πάντων, ερώτηση εμείς. Τώρα. Δεν,
1: ναι.
0: Δεν υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση?
1: Όχι, τίποτα.
0: Φοβερό είναι αυτό. Μου ακούγεται περίεργο. Δηλαδή, από το Υπουργείο Πολιτισμού ότι να έχει για τέτοιου είδους φιλοξενίες, για ανταμώματα, για χορευτικά.
1: Τίποτα.
0: Φοβερό είναι.
1: Μην πιάσουμε τώρα το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Όχι, δεν
1: έχουμε
0: θέλω.
1: Την τελευταία εμπειρία με το.
0: Ναι,
1: με
0: δεν
1: το
0: θέλω. Πραγματικά
1: έτσι,
0: είναι ένα θέμα που δεν θέλω να το ακουμπάω πλέον. Έχω κουραστεί να βλέπω λέξεις που να φτιασιδώνονται και να βαφτίζονται με έναν τρόπο εξωφρενικό.
1: Έτσι.
0: Άρα, δεν γίνεται.
1: Μην το πιάσουμε αυτό.
0: Τώρα θα ανοίξω μια παρένθεση. Είδα τον Δήμαρχο, τον κύριο Πελετίδη, στην πρεμιέρα του ΔΥΠΕΘΕ. Ναι, με τον επιθεωρητή, ένα εξαιρετικό θεατρικό του Άρματος, Άρμα Θέσπιδος. Και όταν τον είδα, το πρώτο πράγμα που του είπα, του λέω: Δήμαρχε, αν το Ρωμαϊκό Οδείο οι πέτρες είχαν φωνή, θα ούρλιαζαν, θα φώναζαν.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο χορό για να ξεχαστούμε και στο
1: Μένουμε στο
0: αντάμωμα.
1: Κυριακή 9 η ώρα, Δευτέρα 9 η ώρα, Τρίτη 9 η ώρα. συγκροτήματα από το Εκουαδόρ, από το Μεξικό, από τη Ρουμανία, από την Πάτρα, θα προσφέρουν ένα ιδιαίτερο θέαμα. Mm-hmm. Ιδιαίτερο χορευτικό θέαμα.
0: Πολύ ωραία. Αν θέλετε επιγραμματικά να μου αναφέρετε στις τρεις μέρες ποια συγκροτήματα, μου είπατε ότι θα είναι λίγα. Ποια θα είναι όμως από τον δικό μας τον τόπο, πέραν
1: είναι,
0: από το χορευτικό
1: από το
0: του Δήμου Πατρέα.
1: Είναι το χορευτικό συγκρότημα του Διακοφτού, του Πολιτιστικού Συλλόγου Διακοφτού.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι το συγκρότημα ΑΡΠΑ. Mm-hmm. Είναι το χορευτικό του Δήμου της Πάτρας και κλείσαμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, που σημαίνει ότι
1: γιατί
0: θα έχουμε.
1: Να μην είναι
0: θα
1: τα προγράμματα κουραστικά, καταλάβατε.
0: Αυτό, έχουμε,
1: είναι
0: αυτό που καταλαβαίνω όμως είναι ότι θα έχουμε πλούσιο θέαμα από τις ξένες χώρες. Κάτι
1: βέβαια
0: που μας αρέσει πάρα πολύ, γιατί δεν γνωρίζουμε
1: βέβαια
0: την κουλτούρα
1: βέβαια
0: και τους χορούς και τα τραγούδια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Θέλουμε να δώσουμε ευκαιρία να έχουν περισσότερο χρόνο παρουσίασης.
0: Λογικό. Και οι άνθρωποι, αν λάβουμε υπόψη μας και αυτά που μας είπατε, ότι τους κοστίζει και ένα σωρό χρήματα στο να έρθουν, πέραν από την φιλοξενία και τη διαβολή. Λοιπόν, να ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά και θα τα πούμε.
0: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Χαρά μου, χαρά μου.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.

Τα θαύματα αργήσανε να έρθουν, μας είπε ο Σταύρος Χιόλας. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Φτάσαμε και 50 στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Ως τις 11 θα πάμε παρεούλα. Πάμε να σας υπενθυμίσω, εκτός από τον Χριστού το Γιαννόπουλο, το χορευτικό του Δήμου Πατρέων και όλο αυτό το πολύ εντυπωσιακό θέαμα που θα απολαύσουμε αρχής γενομένης από την Κυριακή στην Πλάζ 14 με τρεις χώρες, πέμπτο διεθνές αντάμωμα, 14, 15 και 16. Έχουμε 13 και 14 Ιουνίου και ένα χορευτικό πανόραμα με πολλά παιδιά από το λαογραφικό χορευτικό όμιλο Πατρών με τίτλο 13 Ιουνίου παιδική παράσταση όσα κρύβει ο χρόνος με είσοδο ελεύθερη, 14 Ιουνίου να είχα ένα βήμα ακόμα, 9 το βράδυ. Πολύ ωραία πράγματα όμως. Δηλαδή ουσιαστικά το πιστεύω αυτό. Είμαστε μια πόλη που έχει τόσο πολύ κόσμο που ασχολείται με διάφορες μορφές τέχνης. Είμαστε έτσι, είμαστε πολύ ωραίοι άνθρωποι. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Είμαστε πολύ ωραίοι άνθρωποι. Λοιπόν, η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει, μας λέει η Νατάσα Μποφίλιου που γιορτάζει 20 χρόνια μουσικής. Έχει αρχίσει, έχουν βγει έτσι στα social, επικοινωνεί τη φετινή της περιοδία. Στην πόλη μας είδα πως θα είναι 12 του Σεπτέμβρη. Αγαπημένη Νατάσα Μποφίλιου, τα έχουμε πει και πολλές φορές εδώ μαζί στον αέρα της πρωινής εκδρομής. Σε περιμένουμε. Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει. Για πάμε.

αυτό συμβαίνει, η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Μην ξεχνάμε, τα είπαμε και χθες, τους ρεφενέδες, τους αγαπημένους ρεφενέδες στο Θέατρο Αγορά για 5 παραστάσεις αρχής γενομένης από σήμερα, με 4 μονόπρακτα από κοσμήματα του Παγκόσμιου Δραματολογίου, που ζωντανεύει η πατρινή ομάδα με τη συνοδεία μιας φυσαρμόνικας. Θα είναι πολύ ωραίο από ό,τι γνωρίζουμε έτσι τη δουλειά τους τόσα χρόνια. Ο τίτλος αυτού, «Η Αλαφροίσκιωτη», σήμερα στις 9, Θέατρο Αγορά. Και να σας δώσουμε έτσι, για όσους δεν το ακούσατε χτες, περισσότερες έτσι πληροφορίες. Τα 4 λοιπόν μονόπρακτα, τα 4 αποσπάσματα είναι από το «Κήρυγμα στους Καρχαρίες», απόσπασμα από το έργο Bobby Dick του Χέρμαν, Χέρμαν Μέλβιλ 1851, η Λέδη Φθυροζόλ, η γέννηση του γελοτοπιού και το «Πικνίκ στο μέτωπο» του Φερνάντο Αραμπάλ. Έτσι λοιπόν, με τέτοιες ιστορίες γεμίζουν τους αλαφροίσκιωτους. Οι αλαφροίσκιωτοι, 5 παραστάσεις για τους ρεφενέδες.

πολύ καιρό έχω να ακούσω αυτό, Ιόνι. Το βάλς των χαμένων μετά. Τι ωραίο τραγούδι. Έτσι, μ' αρέσει πάρα πολύ που κλείνουμε με αυτό. Με αυτά και με αυτά να σας πω πως αρχίσαμε με ταξιδευτές της πρόζας. Και σας υπενθυμίζουμε ότι σήμερα σε 7:30 θα είναι στο σπίτι του, στο Παμπελοποννησιακό, με είσοδο ελεύθερη για το προξενιό. Και μην ξεχνάμε την πρόταση για ξένη λογοτεχνία από την Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου, όπου κάθε εβδομάδα μας προτείνει κάτι πολύ ξεχωριστό. Ετούτη την εβδομάδα έχουμε το λογοτέχνη Ζωέλ Ντίκερ με το βιβλίο του «Η αλήθεια για την υπόθεση Χάρι Κέμπερτ», σε μετάφραση του Γιάννη Στρίγκου.

για τους εκδρομείς μου, έτσι που είμαστε παρεούλα τα τελευταία 10 χρόνια. Γνωρίζετε πολύ καλά την αδυναμία μου στο βάλς. Ναι, έτσι, με ήχους βάλς και με βήματα βάλς φεύγουμε στο πρωινό της Τετάρτης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ που και σήμερα ήσασταν στην παρέα μας. Έως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενός τους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Και σήμερα μαζί μας τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτήριο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως 7 δεκαετίες. BMW και Mini Τζουραμάνης, BMW Days έχουμε που προχωράνε ως τις 12 του Ιούνιου. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105 σε μια έκθεση που θυμίζει σπίτι. 2610-436-825. Και 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος, 21-28 Ιουνίου. Μείνετε συντονισμένοι, θα σας αναλύσουμε όλο το πρόγραμμα για να πάμε να το δούμε, να το χαρούμε και να συμμετέχουμε. Αύριο το πρωί μαζί, καλημέρα!

0: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Με ένα έργο μαμούθ της τάξεως του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ο Δήμος Πατρέων φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους. Το έργο μπαίνει σε διαδικασία δημοπράτησης για τη συντήρηση και αποκατάσταση φθορών σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πατρέων μετά την έγκριση της οριστικής μελέτης από τη Δημοτική Επιτροπή. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και αφορά παρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους που χρησιμοποιούνται και απολαμβάνουν καθημερινά οι πολίτες της Πάτρας. Συνεχίζεται το θρίλερ με την άγρια δολοφονία της 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιού της στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγίου, με τον 64χρονο Ιταλό σύντροφο της δολοφονημένης, τον οποίον προσήγαγαν οι αρχές ως βασικό ύποπτο για το στιγερό έγκλημα, να επιμένει για την αθωότητά του. Η ασφάλεια έχει κάνει φύλο και φτερό το σπίτι όπου διέμενε το ζευγάρι, αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 64χρονος Ιταλός ειδοποίησε τις αρχές 5 ώρες μετά το έγκλημα, ενώ βρέθηκε επίσης και φρεσκοπλημένη μπλούζα με λεκέ που προσυδειάζει με αίμα. Όλα ερευνώνται στα ειδικά εργαστήρια της αστυνομίας. Σημειώνεται ότι η σωρός του 26χρονου βρέθηκε με τραύμα από αεροβόλο όπλο, δηλαδή φλόμπερ, στο κεφάλι και πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα. Η 54χρονη μητέρα του βρέθηκε νεκρή κοντά στην πόρτα του δωματίου του γιού της και σύμφωνα με τον ιατροδικαστή έφερε τραύματα τόσο από αιχμηρό αντικείμενο όσο και αμυντικά, σαφής ένδειξη ότι πάλεψε με το δράστη πριν χάσει τη ζωή της. Ο 64χρονος σύντροφος της γυναίκας δεν έχει ομολογήσει μέχρι στιγμής, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται σε ολόκληρο το περιβάλλον γνωστών φίλων και συγγενών. Σημαντικές εξελίξεις και νέα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δράση του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας βρίσκεται πλέον πρώην Γενικός Γραμματέας Υπουργείων και νυν πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, το όνομα του οποίου συνδέεται από τις αρχές με δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ο εν λόγω πολιτευτής διαψεύδει την όποια εμπλοκή του με την υπόθεση, ωστόσο η υπόθεση αυτή λαμβάνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς από την απομαγνητοφώνηση των συνομιλητών μεταξύ των μελών της οργάνωσης προκύπτουν και ενδείξεις για προσπάθεια επηρεασμού της δικαιοσύνης. Οι διάλογοι δείχνουν ότι υπήρξε προσπάθεια χρηματισμού δικαστικού λειτουργού. Ως ενδιάμεσος κρίκος στην επιχείρηση αυτή εμφανίζεται μια δημοσιογράφος η οποία έφερε το κύκλωμα σε επαφή με έναν εκπρόσωπο μη κυβερνητικής οργάνωσης, ο οποίος φέρεται να έλαβε το ποσό των 20.000 ευρώ από την 50χρονη αρχηγό της συμμορίας.
2: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια με διαστήματα συννεφιά σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφό.
4: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Ονόθεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
8: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
10: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: κύριε, καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Όταν αδικά με βάζουν να απολογηθώ.
0: Μετάρτη σήμερα 10 Ιουνίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Αθλητικά με το μαγκαζίνο, μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

0: Όπως πάντα καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα και διαδικτυακά όπως πάντα μέσα από το www.radiogamma.gr.
1: Γεια σου ρε αλέφαντε, είσαι παλικάρι.
0: Παρέα μας και σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις πάρα πολύ ωραίες και μουσικές επιλογές η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη.
1: Είσαι παλικάρι, μην υποχωρείς.
0: Και σε μια ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, η οποία είναι αφιερωμένη στο μπάσκετ, αφού έχουμε δύο πάρα πολύ σημαντικά μπασκετικά παιχνίδια στην Πάτρα και όχι μόνο. Παρότι από αύριο Πέμπτη ξεκινάει πλέον και τυπικά ξεκινάει οριστικά η μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή κάθε 4 χρόνια, το Παγκόσμιο Κύπελλο. Μια πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική πανδεσία με τις κορυφαίες δυνάμεις του χώρου σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία θα μας κρατήσει τροφιά για κάτι παραπάνω από έναν μήνα μέσα από την κρατική δημόσια τηλεόραση, την τηλεόραση της ΕΡΤ.

Μας τώρα από την άλλη πλευρά παραμένει πάντα ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή. Ποτήρια και μισή. Ενώ είχαμε και χθες το απόγευμα μια πάρα πολύ σκληρή ανακοίνωση του Προμηθέα εναντίον της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για τα πάρα πολύ υψηλά χρηματικά πρόστιμα τα οποία υπευήθησαν σε βάρος της ΚΑΕ Προμηθέας για παραβάσεις, φορολογικές παραβάσεις στο θέμα της ΚΑΕ.

0: Να πάρουμε λοιπόν σιγά σιγά τα πράγματα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, από την αρχή. Σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου πλέον περνάει πάρα πολύ γρήγορα, περνάει αθόρυβα ο χρόνος. Έχουμε φτάσει ήδη στο πρώτο δεκαήμερο του έκτου πλέον μήνα της χρονιάς.
1: Για τα ξένα σε παιχνίδι.
0: Έχουμε λοιπόν σήμερα δύο σημαντικά, δύο πάρα πολύ σπουδαία μπασκετικά παιχνίδια. Το ένα στην Αχαΐα, το άλλο με γενικότερο πανελλήνιο και όχι μόνο ενδιαφέρον. Πάμε λοιπόν να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και να αρχίσουμε από τα δικά μας εδώ μπασκετικά δρόμενα. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα 8 η ώρα κλειστό γυμναστήριο ΕΑΠ στον Άγιο Διονύσιο θα έχουμε τον δεύτερο πάρα πολύ μεγάλο τελικό των play-off, την Α1 κατηγορία ΕΣΚΑΗ με αντιπάλους ένα γνώριμο ζευγάρι ΕΑΠ εναντίον Ροητικών.
1: Στα μπουζούκια σε
0: σε μια σειρά η οποία πλέον από την περασμένη Κυριακή έχει αποκτήσει ένα νέο πάρα πολύ μεγαλύτερο ενδεχόμενο ενδιαφέρον μετά την πολύ μεγάλη νίκη που πέτυχε η ΕΑΠ στα Ροήθηκα με 74-73 και με την οποία μείωσε σε 2-1 νίκες. Η ομάδα του Λάμπρου Φραγκισκάτου η οποία σήμερα το απόγευμα μπροστά στο κοινό της έχει μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να φέρει τη σειρά από την αρχή να ισοφαρίσει σε 2-2. Ενώ από την δική τους πλευρά τα Ροήθηκα του Αλέκου Πολυδωρόπουλου θέλουν να γυρίσουν άμεσα και πάλι στις νίκες έτσι ώστε να κάνουν το 3-1 και να βρεθούν μία ανάσα, ένα βήμα από το πρωτάθλημα και την ιστορική ανωδό του στη νέα χρονιά στην εθνική κατηγορία της Nations League 2.
1: Εγώ τα ακούω πέρεσε απαραμύθια
0: σύνταξη. Το οποίο αναμένεται να φέρει πάρα πολύ κόσμο, φίλες και φίλοι, το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο του Αγίου Διονυσίου.
1: Άγιασε ο πασατέμπος σου για να περνάει η ώρα.
0: Και την ερωτικό του βέβαια πάντα πάρα πολύ μεγάλο βαθμολογικό και όχι μόνο ενδιαφέρον και μένει να δούμε εδώ σήμερα εάν η ΕΑΠ θα μπορέσει να δώσει ένα νέο πάρα πολύ μεγαλύτερο ακόμη ενδιαφέρον στη σειρά αυτή. Η τελική των play-off στην Α1 ΕΣΚΑΗ, οι οποίοι κρίνονται στις 4 νίκες με βάση την προκήρυξη η οποία υπάρχει.

0: Επειδή η σειρά μέχρι στιγμής, το λέμε και πάλι, είναι στο 2-1 υπέρ των Ροϊπίκων, ό,τι και αν γίνει σήμερα το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο του Αγίου Διονυσίου, θα έχουμε και ένα νέο αγωνιστικό ραντεβού των δύο ομάδων την ερχόμενη Κυριακή πλέον στο κλειστό γυμναστήριο εκ νέου των Ροϊπίκων, όπου είναι η έδρα της ομάδας του Αλέκου Πολυδωρόπουλου. Και όλα αυτά θυμίζουμε ενώ έχει προγραμματιστεί ένα ακόμη ραντεβού των δύο ομάδων για τη φετινή χρονιά την άλλη Τετάρτη 17 Ιουνίου με τον τελικό στο κύπελο ΕΣΚΑΙ όπου έχουν προκριθεί και οι δύο αυτές ομάδες.
1: Στην καρδιά, αχ το μαχαίρι, αυτό που με πληγώνει.
0: Αυτό λοιπόν είναι το δικό μας πάρα πολύ σημαντικό σημερινό μπασκετικό παιχνίδι. Δεύτερος τελικός των play-off στην Α1 ΣΚΑΗ. 8 η ώρα κλειστό γυμναστήριο ΕΑΠ στον Άγιο Διονύσιο. ΕΑΠ εναντίον Ροϊτίκων.

Και πάμε τώρα στο άλλο, στο δεύτερο σημαντικό, πιο πολύ πιο σημαντικό μπασκετικό παιχνίδι που αφορά την Ελλάδα και όχι μόνο. Έχουμε λοιπόν τους τελικούς και σήμερα το βράδυ στην Greek Basket Link, 9 η ώρα, κλειστό γυμναστήριο Άκα στο Μαρούσι, Παναθηναϊκός εναντίον Ολυμπιακού. Εδώ στη σειρά αυτή ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-1 νίκες και αν νικήσει και σήμερα τον Παναθηναϊκό παίρνει το πρωτάθλημα. Διαφορετικά αν ο Παναθηναϊκός κάνει το 2-2 όλα θα κρυθούν πλέον το ερχόμενο Σάββατο εκ νέου το απόγευμα τη φορά αυτή στο κλειστό γυμναστήριο του ΣΕΦ στην Πειραιά, όπου είναι η έδρα του Ολυμπιακού που έχει το πλεονέκτημα στη σειρά αυτή.

σου αγκαλιά. Παιχνίδι φυσικά και αυτό με το δικό του πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, όχι μόνο εντός αλλά και το πιο σημαντικό εκτός αγωνιστικών γραμμών, με αυτά τα οποία συμβαίνουν για μία ακόμη χρονιά στη σειρά των τελικών των δύο αιώνιων.

και ο Παναθηναϊκός σήμερα το βράδυ με το αβαντά της έδρας θα επιχειρήσει να το αξιοποιήσει και να κάνει το 2-2 στη σειρά των τελικών. Στην άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός με μια πάρα πολύ καλή παράδοση που έχει τα τελευταία χρόνια στο ΆΚΑ θα επιχειρήσει να βάλει τίτλους τέλους, να πάρει το πολύ μεγάλο διπλό και μαζί το πρωτάθλημα την φετινή χρονιά.

Έχουμε λοιπόν πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ σπουδαίο ραντεβού των δύο καλύτερων ομάδων, όχι μόνο στην χώρα μας, διότι μιλάμε για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, δύο από τις κορυφαίες ομάδες πλέον του ευρωπαϊκού μπασκετικού χάρτη.

Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, είναι τα δύο σημερινά πάρα πολύ σημαντικά, πάρα πολύ σπουδαία παιχνίδια μπάσκετ. Το ένα απέναντίον Ρωητήκων σε ό,τι αφορά τα δικά μας τοπικά δρόμενα και το άλλο το πάρα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέροντος, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, τελική των play-off στην Greek Basket League.

από αύριο βέβαια το λέμε και πάλι για τους φίλους του ποδοσφαίρου, του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ξεκινάει η μεγάλη γιορτή ανά 4 χρόνια, το φετινό παγκόσμιο κύπελο. Ουσιαστικά φίλες και φίλοι, για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποδοσφαιρικό πείραμα από την FIFA, με την παρουσία πλέον συνολικά 48 εθνικών ομάδων σε μια τέτοια διοργάνωση.

Ένα πάρα πολύ μεγάλο και διευρυμένο παγκόσμιο κύπελο, φίλες και φίλοι, στο οποίο ειδικά στην πρώτη φάση θα έχουμε συνολικά 72 παιχνίδια. Και προφανώς με την παρουσία συνολικά 48 εθνικών ομάδων, έχουμε και αρκετές οι οποίες κατά γενική ομολογία είναι σε έναν πάρα πολύ χαμηλό δίκτυο αγωνιστικής ετοιμότητας. Εκείνη τη βραδιά έσβησα σαν του ουρανού. Ενώ από την πρώτη φάση θα προκριθούν οι δύο πρώτες ομάδες του κάθε ομίλου και οι 8 καλύτερες τρίτες, συνολικά θα πάμε για τις 32 ομάδες. Να πούμε ακόμη ότι στα πρώτα 50 χρόνια του Παγκοσμίου Κυπέλου 1930 με 1978 συμμετείχαν συνολικά μόλις από 13 έως 16 εθνικές ομάδες.

Και επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ του Παγκοσμίου Κυπέλου έχουμε την διασπορά των αγώνων σε τρεις χώρες. Το φετινό Παγκόσμιο Κύπελο, θυμίζουμε, θα φιλοξενηθεί σε Αμερική, Καναδά και Μεξικό. Όπου και εδώ πραγματικά υπάρχει ένα πρώτο πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα, εάν τελικά οι φύλαθλοι θα γεμίσουν τα γήπεδα των αγώνων από την αρχή, από την πρώτη φάση της διοργάνωσης.

Και σε ένα παγκόσμιο κύπελο, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στο οποίο στην πρώτη φάση συνολικά έχουμε 14 ομίλους, πραγματικά ένας αριθμός ρεκόρ για ένα παγκόσμιο κύπελο.

0: θυμηθούμε και εδώ το αγωνιστικό πρόγραμμα της πρεμιέρα. Στον πρώτο όμιλο θα έχουμε Μεξικό, Νότια Αφρική και Νότια Κορέα εναντίον Τσεχίας. Στον δεύτερο όμιλο θα γίνουν οι αγώνες Καναδάς, Βοσνία και Κατάρ, Ελβετία. Πρώτη αγωνιστική στον τρίτο όμιλο, Βραζιλία, Μαρόκο και Αϊτή, Σκωτία.
1: Τσιγάρο στο τσιγάρο.
0: Τέταρτος όμιλος, Αμερική, Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία. Πέμπτος όμιλος, Γερμανία, Κουρασάο και Ακτή Ελεφαντοστού εναντίον Ισημερινού.
1: Πες μου για δε μ' αφήνεις.
0: Η πρεμιέρα του έκτου ομίλου που θα γίνει 14 και 15 Ιουνίου, Ολλανδία, Ιαπωνία και Σουηδία, την Ισία.
1: Η μαύρη συνέργεια.
0: Πάμε στον 7ο όμιλο, Βέλγιο, Αίγυπτος και Ιράν, Νέα Ζηλανδία, ενώ για τον 8ο θα γίνουν οι αγώνες Ισπανία, Πράσινο Ακροτήρι και Σαουδική Αραβία εναντίον Ουρουγουάης.
1: Μαύρη συνέφυγια.
0: Πρώτη αγωνιστική του 1ου ομίλου, Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία. Στον 10ο όμιλο, Αργεντινή, Αλγερία και Αυστρία, Ιορδανία. Στον 11ο, Πορτογαλία, Κονγκό και Ουσμπεκιστάν, Κολομβία.
1: Όνει διπλή για μένα.
0: Και φινάλε της πρώτης αγωνιστικής, φίλες και φίλοι, στο παγκόσμιο κύπελο του 2026 με τον 12ο όμιλο, το διήμερο 17 και 18 Ιουνίου, Αγγλία-Κροατία σε ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό ραντεβού και ακόμη Γκάνα-Παναμάς.
1: Που στέκεσαι μακριά μου.
0: Και μιλάμε για μια διοργάνωση στην οποία όλα τα παιχνίδια θα καλυφθούν απευθείας τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά από την δημόσια τηλεόραση.

Λοιπόν, μπροστά μας από αύριο το βράδυ πραγματικά την κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή, το Παγκόσμιο Κύπελλο, μια γιορτή η οποία διεξάγεται μία φορά ανά 4 χρόνια.

Και με ένα τέτοιο πάρα πολύ μεγάλο χρονική διάρκεια παγκόσμιο κύπελο, φίλες και φίλοι, από τώρα πριν καν γίνει σέντρα, δεν μπορεί κανείς να πει με απόλυτη σιγουριά ποια εθνική ομάδα, ποιες θα είναι οι δύο εθνικές ομάδες οι οποίες θα φτάσουν μέχρι τον μεγάλο τελικό στα μέσα Ιουλίου.

Αυτό λοιπόν είναι το φετινό παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, το οποίο ξεκινάει αύριο το βράδυ στο Μεξικό, και μιλάμε για μια πολύ μεγάλη, όπως πάντα, ποδοσφαιρική γιορτή, η οποία θα είναι το κορυφαίο γεγονός στον πλανήτη.

0: Και επειδή γεγονόμετρα είπαμε, φίλες και φίλοι, ποιες είναι οι 48 εθνικές ομάδες οι οποίες λαμβάνουν μέρος στην φετινή διοργάνωση, πραγματικά μας δημιουργεί πάντα μια πάρα πολύ μεγάλη μελαγχολία, μια πολύ μεγάλη πικρία η απουσία για μια ακόμη φορά της δικής μας ελληνικής εθνικής ομάδας από μια τέτοια πολύ μεγάλη γιορτή. Η εθνική μας ομάδα, η οποία εδώ και μια δεκαετία και κάτι παραπάνω είναι σταθερά απούσα από τα μεγάλα ποδοσφαιρικά γεγονότα, όπως είναι πάντα μια τελική φάση ενός παγκοσμίου κυπέλου ή ακόμη και ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Και παρότι από την άλλη πλευρά, σε επίπεδο συλλόγων στον χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει πραγματικά, κατά γενική ομολογία, πάρα πολύ μεγάλα βήματα πρόοδου. Εκείνο το οποίο λείπει πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία πλέον με την εθνική μας ομάδα των ανδρών.
1: Σε όρκους πίστεψες, καρδιά μου,
0: η οποία από την ερχόμενη άνοιξη μπροστά της θα έχει μια ακόμη ευκαιρία για να μπορέσει να πάει, θα λάβει μέρος στα προκριματικά του επόμενου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Και βέβαια μπορεί ακόμη από το φετινό παγκόσμιο κύπελλο να λείπουν και άλλες παραδοσιακά πολύ πιο δυνατές ευρωπαϊκές δυνάμεις όπως είναι η Ιταλία, αλλά από την πλευρά τη δική μας υπάρχει πάντα το πάρα πολύ μεγάλο παράπονο, επειδή δεν μπορέσαμε να προκριθούμε για μία ακόμη φορά σε μια τέτοια πολύ μεγάλη γιορτή.

Τώρα βέβαια σε ό,τι αφορά πάντα την δική μας εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, είναι ότι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα δώσει το παρόν στην κορυφαία κατηγορία του Nations League, την πρώτη κατηγορία που εκεί θα παίξει πλέον με πολύ μεγάλα δυνατά ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά ονόματα όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία αλλά και η Σερβία.

0: και τη στερνή.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, τέτοια ώρα, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, τα λέμε αθλητικά με το μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα. Και κάπου εδώ και όπως πάντα, μην το ξεχνάμε και αυτό, και πολύ ωραία μουσικά. Πρέπει να κάνουμε το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Θήτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάχη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάχη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111. Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
9: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
9: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
9: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
11: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο, το αθλητικό μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο. Με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας. Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά όλο το πρόγραμμα του σταθμού και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr. Την παρέα μας και σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Να με κρατήσεις. Κάναμε μια πρώτη αναλυτική κουβέντα, φίλες και φίλοι, στο πρώτο μέρος για σήμερα σχετικά με τα δύο σημαντικά μπασκετικά παιχνίδια που υπάρχουν. Το ένα εδώ στην περιοχή μας, τελική των play-off στην Α1 Sky, 8 η ώρα το απόγευμα, κλειστό γυμναστήριο στον Άγιο Διονύσιο, απέναντι ο Ροητίκων, μια σειρά στην οποία τα Ροητικά πλέον προηγούνται με 2-1 νίκη. Και πάντα σήμερα μία ώρα αργότερα, 9 η ώρα το βράδυ, κλειστό γυμναστήριο Άκα στο Μαρούσι, ένας ακόμη τελικός των play-off στην μεγάλη κατηγορία, την Greek Basket League, με αντιπάλους Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Εδώ στη σειρά αυτή προηγείται πλέον Ολυμπιακός με 2-1.

βέβαια, φίλες και φίλοι, κάναμε και μια πρώτη αναφορά με τα παιχνίδια της πρεμιέρας που αλλού για το φετινό παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, το οποίο ξεκινάει κανονικά αύριο το βράδυ από το Μεξικό με τον πρώτο αγώνα της διοργάνωσης.

Πάμε τώρα σιγά σιγά στα δικά μας και πρώτα απ' όλα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, αφού εδώ παραμένει πάντα ανοιχτό το τοπίο σχετικά με το ποια ομάδα παραγόντων τελικά θα πάρει την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή το management για τα επόμενα χρόνια. Αύριο Πέμπτη υπάρχει το ραντεβού με τους Ελληνοαμερικάνους, φίλες και φίλοι, εδώ στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Ένα ραντεβού το οποίο ουσιαστικά θα δώσει το στίγμα της επόμενης ημέρας γύρω από το θέμα αυτό. Όπως έχουμε αναλύσει και τις προηγούμενες ημέρες πάντα εδώ από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, από την μία πλευρά υπάρχει τον φαν των Ελλήνων και ξένων επιχειρηματιών και από την άλλη πλευρά το ενδιαφέρον της τελευταίας στιγμής από μία ομάδα Ελληνοαμερικάνων.

Κάπου μέσα στην όλη αυτή η ιστορία είναι πια άλλη ερασιτεχνική Παναχαϊκή, η οποία θα κληθεί να βάλει την τελευταία πινελιά της Λίαν συντόμως γύρω από το θέμα αυτό, που είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο θέμα γενικότερα για το μέλλον της ποδοσφαιρικής Παναχαϊκής. Θέλω να σε καθαρίσει βέβαια οριστικά, φίλες και φίλοι, το πώς θα πορευτεί, με πιο διοικητικό σχήμα τα επόμενα χρόνια η ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, έτσι ώστε αμέσως μετά να αρχίσει μια πρώτη πολύ πιο ουσιαστική κουβέντα γύρω από αγωνιστικά προπονητικά θέματα.

Να δούμε τελικά λοιπόν τι θα συμβεί με την ιστορία αυτή, με ένα θέμα το οποίο απασχολεί τους φίλους της Παναχαϊκής και νομίζω απόλυτα δικαιολογημένα την προσπάθειά τους και αυτοί να δουν πάρα πολύ καλύτερες ποδοσφαιρικά ημέρες με τον κοκκινό μαύρο σύλλογο.

Όπως έχουμε αναλύσει, φίλες και φίλοι, πάρα πολλές φορές το τελευταίο αυτό χρονικό διάστημα, η απόφαση η οποία θα κληθεί να πάρει η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή ομολογουμένως είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη κομβική απόφαση για το ποδοσφαιρικό μέλλον της Παναχαϊκής.

Θέμα το οποίο είναι ανοιχτό εδώ και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, σχεδόν έχουμε πιάσει τους 2 μήνες. Άρα λοιπόν και στο θέμα αυτό σιγά σιγά πρέπει να μπει μια οριστική τελική ευθεία. Τα δυο με τα κρύα. Πρέπει να μπει λοιπόν μια τελεία, φίλες και φίλοι, στο θέμα αυτό για να δούμε πλέον οριστικά από εδώ και πέρα το πώς θα προχωρήσει η Παναχαϊκή σε διοικητικό επίπεδο. Από εδώ και πέρα το πώς θα προχωρήσει η Παναχαϊκή σε διοικητικό επίπεδο.

Μόναχα η Αιθιόπια ψάχνει να βρει φίλες και φίλοι το δικό της φυσικά πάρα πολύ καλύτερο βηματισμό για τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε σε μια πρώτη φάση να μπορέσει να γυρίσει τουλάχιστον και πάλι στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου όπως είναι η Super League 2.

Και για να συμβεί αυτό πρέπει και η ίδια να παρουσιάσει μια πάρα πολύ πιο δυνατή, μια πάρα πολύ πιο γεμάτη, μια πάρα πολύ πιο ποιοτική αν θέλετε ομάδα στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.

0: Είναι όμως και αυτό ένα θέμα το οποίο σχετίζεται άμεσα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, με το ποιο θα είναι η διοικητική ομάδα η οποία θα εμπλακεί με τα κοινά της Παναχαϊκής.
1: Και όχι σκέτο, καναβούρι, καναβούρι.
0: Και εδώ πλέον έχουμε φτάσει σε ένα οριακό σημείο στο οποίο η Εθνική Παναχαϊκή καλείται να λάβει την δική της πάρα πολύ κρίσιμη τελική απόφαση.

Και έτσι όπως είναι σήμερα η εικόνα γύρω από τα διοικητικά δρόμενα στην Παναχαϊκή, κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του με απόλυτη σιγουριά στην φωτιά για το ποια θα είναι η τιμιγορία, η τελική τιμιγορία από την Ερασιτεχνική.

0: Τώρα σε ό,τι αφορά τα μπασκετικά με τον Προμηθέα, χθες νωρίς το μεσημέρι είχαμε την ετοιμιγορία από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού με συνολικά χρηματικά πρόστιμα ύψος 81.000 ευρώ για φορολογικές παραβάσεις των μελών της ΚΑΕ Προμηθέας με τα πόθεν έσχες.
1: Γιατί ήταν μοιραίο, παιδί μου αλλιώτικο.
0: Απόφαση η οποία και δικαιολογημένα θα λέγαμε ξεσήκωσε τον Προμηθέα πάτρων, ο οποίος έβγαλε η ΚΑΕ μια πάρα πολύ σκληρή ανακοίνωση χθες το απόγευμα εναντίον της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Και παράλληλα με το κεφάλαιο, με το θέμα αυτό, υπάρχει και το άλλο, το καθαρά αγωνιστικό, για να δούμε το πώς θα εμφανιστεί ο Προμηθέας καθαρά αγωνιστικά τη νέα χρονιά σε Ελλάδα και Ευρώπη.

0: Ήδη από χτες το μεσημέρι έχουμε και επίσημα την πρώτη μεταγραφική προσθήκη του Προμηθέα από την ξένη την αμερικάνικη αγορά με τον Αμερικάνο σέντερ τον Τζόρνταν Νίκολας.
1: Παιδί μου παράξενο, παιδί μου περίεργο.
0: Και με την παραμονή από πέρυσι του άλλου Αμερικάνου, του Κάντελ Κόλεμαν, ήδη ο Προμηθέας έχει δύο Αμερικάνους παίκτες για τη νέα χρονιά.
1: Σ' αγάπησα γιατί ήταν μοιραίο.
0: Από τους έξι συνολικά λογικά που θα επιλέξει ο Γιώργος Βόβορας για το ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περίοδου για την πατρινή ομάδα.

Και σε μια χρονιά για την οποία τα έχουμε πει επίσης μέχρι σήμερα αρκετές φορές, τα πράγματα πλέον θα είναι πάρα πολύ πιο δύσκολα για τον Προμηθέα και όχι μόνο στο νέο πρωτάθλημα της Greek Basket League. Το απόδειο ότι πρώτα απ' όλα έχουμε μια δυναμική επιστροφή, φίλες και φίλοι, των δύο ομάδων, Θεσσαλονίκη, του Άρη και του ΠΑΟΚ, οι οποίοι θα παρουσιάσουν πολύ καλύτερες, πολύ πιο δυνατές ομάδες και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη τη νέα χρονιά.

πάντα ακόμη ανοιχτό, φίλες και φίλοι, και το άλλο πάρα πολύ σημαντικό θέμα, μπασκετικό θέμα με τις Wildcard, τις οποίες περιμένουν να δουν τι μελιγενέστε και ο Απόλλωνας αλλά και η μπασκετική Παναχαϊκή.

θέμα των δύο πατρινών ομάδων υπάρχει και μια πολύ μεγάλη και σημαντική διαφορά, ότι δηλαδή η Παναχαϊκή απλά περιμένει να δει αν θα προκύψει το οποιοδήποτε αγωνιστικό κενό, αφού είναι ήδη κάτοχος wild card. Ενώ από την δική του πλευρά ο Απόλλωνας περιμένει να δει αν τελικά θα την πάρει για το νέο πρωτάθλημα της Ελλήνης. Φυσικά και στο θέμα αυτό την άλλη εβδομάδα θα έχουμε τα οριστικά νέα από πλευράς Ομοσπονδίας, η οποία θα βγάλει τις σχετικές ανακοινώσεις.

ούτε άλλως πάντως, ακόμη και έτσι όπως είναι σήμερα η εικόνα, θα έχουμε και τη νέα χρονιά μια πάρα πολύ μεγάλη ποιοτική και αριθμητική παρουσία των ομάδων εδώ από την περιοχή μας στα διάφορα εθνικά πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών.

Ό,τι αφορά τον χώρο του υγρού στοιχείου, να υπενθυμίσουμε την άλλη εβδομάδα, 19 με 21 Ιουνίου, υπάρχει στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα μια ακόμη πάρα πολύ σημαντική αθλητική διοργάνωση, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πόλο Κορασίδων, στο οποίο η ομάδα της ΝΕΠ, που θα λάβει μέρος κανονικά, διεκδικεί με αξιώσεις κάτι πάρα πολύ καλό, να πάρει ένα μετάλλιο.

μαζί με τον ΟΠ φίλες και φίλοι κάνουν τη δική τους πάρα πολύ μεγάλη και δύσκολη ομολογουμένες προσπάθεια με πολλά και σημαντικά και οικονομικά ζητήματα για να μπορέσουν να έχουν μια πάρα πολύ καλή εικόνα και στο Πόλο αλλά και στην Κολύμβηση.

Παρότι του χρόνου δεν θα έχουμε πατρινή ομάδα στην μεγάλη κατηγορία στο πόλο της Α1 ανδρών, σε αντίθεση με την Α1 εθνική των γυναικών, στην οποία τη νέα χρονιά θα λάβει μέρος μόνο και μόνο η ΝΕΠ, αφού ονόπιβο βιβάστηκε από την φετινή διοργάνωση.

0: Θέλω να γυρίσουμε και πάλι γρήγορα γρήγορα στα ποδοσφαιρικά, φίλες και φίλοι, στον γειτονικό Πανεγιάλιο. Συνεχίζεται με ένα θόρυβο και πάρα πολύ ουσιαστικό τρόπο το να χτίζεται κανονικά ποδοσφαιρικά η ομάδα για τη νέα χρονιά, για το νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής.
1: Κάποιον άλλον σε μια λίστικες.
0: Ήδη στον Πανεγιάλιο προχωράνε και πάρα πολύ γρήγορα ένα νέος ποδοσφαιριστών από το φετινό βασικό κορμό της ομάδας.

Από όμως εδώ και καθώς η ώρα περνάει πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ωραία και μουσικά, πλησιάζει 12 το μεσημέρι. Πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα την καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Τα λέμε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα που υπάρχουν εντός αλλά και εκτός Αχαΐας. Μείνουμε και σήμερα με τι άλλο, με τις κλασικές όπως πάντα καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα το πιο βασικό, το πιο σημαντικό, ένα και μοναδικό, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγείο.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Με ένα έργο μαμούθ της τάξεως του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ο Δήμος Πατραίων φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους. Το έργο μπαίνει σε διαδικασία δημοπράτησης για τη συντήρηση και αποκατάσταση φθορών σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πατραίων μετά την έγκριση της οριστικής μελέτης από τη Δημοτική Επιτροπή. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και αφορά παρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους που χρησιμοποιούνται και απολαμβάνουν καθημερινά οι πολίτες της Πάτρας. Συνεχίζεται το θρίλερ με την άγρια δολοφονία της 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιού της στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγείου, με τον 64χρονο Ιταλό σύντροφο της δολοφονημένης, τον οποίον προσήγαγαν οι αρχές ως βασικό ύποπτο για το στιγερό έγκλημα, να επιμένει για την αθωότητά του. Η ασφάλεια έχει κάνει φύλο και φτερό το σπίτι όπου διέμενε το ζευγάρι, αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 64χρονος Ιταλός ειδοποίησε τις αρχές 5 ώρες μετά το έγκλημα, ενώ βρέθηκε επίσης και φρεσκοπλημένη μπλούζα με λεκέ που προσυδειάζει με αίμα. Όλα ερευνώνται στα ειδικά εργαστήρια της αστυνομίας. Σημειώνεται ότι η σωρός του 26χρονου βρέθηκε με τραύμα από αεροβόλο όπλο, δηλαδή φλόμπερ, στο κεφάλι και πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα. Η 54χρονη μητέρα του βρέθηκε νεκρή κοντά στην πόρτα του δωματίου του γιού της και σύμφωνα με τον ιατροδικαστή έφερε τραύματα τόσο από αιχμηρό αντικείμενο όσο και αμυντικά, σαφής ένδειξη ότι πάλεψε με το δράστη πριν χάσει τη ζωή της. Ο 64χρονος σύντροφος της γυναίκας δεν έχει ομολογήσει μέχρι στιγμής, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται σε ολόκληρο το περιβάλλον γνωστών φίλων και συγγενών. Σημαντικές εξελίξεις και νέα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δράση του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας βρίσκεται πλέον πρώην Γενικός Γραμματέας Υπουργείων και νυν πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, το όνομα του οποίου συνδέεται από τις αρχές με δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ο εν λόγω πολιτευτής διαψεύδει την όποια εμπλοκή του με την υπόθεση, ωστόσο η υπόθεση αυτή λαμβάνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς από την απομαγνητοφώνηση των συνομιλητών μεταξύ των μελών της οργάνωσης προκύπτουν και ενδείξεις για προσπάθεια επηρεασμού της δικαιοσύνης. Οι διάλογοι δείχνουν ότι υπήρξε προσπάθεια χρηματισμού δικαστικού λειτουργού. Ως ενδιάμεσος κρίκος στην επιχείρηση αυτή εμφανίζεται μια δημοσιογράφος η οποία έφερε το κύκλωμα σε επαφή με έναν εκπρόσωπο μη κυβερνητικής οργάνωσης, ο οποίος φέρεται να έλαβε το ποσό των 20.000 ευρώ από την 50χρονη αρχηγό της συμμορίας.
5: Καιρός.
4: Ηλιοφάνεια με διαστήματα συννεφιά σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
6: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
7: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
0: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
0: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
10: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
11: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέριο 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
12: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
14: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
15: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
14: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
16: This station is now the ultimate power in the universe.
17: Radio Gamma.

0: τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
4: Με ένα έργο μαμούθ της τάξεως του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ο Δήμος Πατραίων φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους. Το έργο μπαίνει σε διαδικασία δημοπράτησης για τη συντήρηση και αποκατάσταση φθορών σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πατραίων μετά την έγκριση της οριστικής μελέτης από τη Δημοτική Επιτροπή. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και αφορά παρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους που χρησιμοποιούνται και απολαμβάνουν καθημερινά οι πολίτες της Πάτρας. Συνεχίζεται το θρίλερ με την άγρια δολοφονία της 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιού της στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγίου, με τον 64χρονο Ιταλό σύντροφο της δολοφονημένης, τον οποίον προσήγαγαν οι αρχές ως βασικό ύποπτο για το στιγερό έγκλημα, να επιμένει για την αθωότητά του. Η ασφάλεια έχει κάνει φύλο και φτερό το σπίτι όπου διέμενε το ζευγάρι, αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 64χρονος Ιταλός ειδοποίησε τις αρχές 5 ώρες μετά το έγκλημα, ενώ βρέθηκε επίσης και φρεσκοπλημένη μπλούζα με λεκέ που προσυδειάζει με αίμα. Όλα ερευνώνται στα ειδικά εργαστήρια της αστυνομίας. Σημειώνεται ότι η σωρός του 26χρονου βρέθηκε με τραύμα από αεροβόλο όπλο, δηλαδή φλόμπερ, στο κεφάλι και πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα. Η 54χρονη μητέρα του βρέθηκε νεκρή κοντά στην πόρτα του δωματίου του γιού της και σύμφωνα με τον ιατροδικαστή έφερε τραύματα τόσο από αιχμηρό αντικείμενο όσο και αμυντικά, σαφής ένδειξη ότι πάλεψε με το δράστη πριν χάσει τη ζωή της. Ο 64χρονος σύντροφος της γυναίκας δεν έχει ομολογήσει μέχρι στιγμής, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται σε ολόκληρο το περιβάλλον γνωστών φίλων και συγγενών. Σημαντικές εξελίξεις και νέα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δράση του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας βρίσκεται πλέον πρώην Γενικός Γραμματέας Υπουργείων και νυν πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, το όνομα του οποίου συνδέεται από τις αρχές με δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ο εν λόγω πολιτευτής διαψεύδει την όποια εμπλοκή του με την υπόθεση, ωστόσο η υπόθεση αυτή λαμβάνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς από την απομαγνητοφώνηση των συνομιλητών μεταξύ των μελών της οργάνωσης προκύπτουν και ενδείξεις για προσπάθεια επηρεασμού της δικαιοσύνης. Οι διάλογοι δείχνουν ότι υπήρξε προσπάθεια χρηματισμού δικαστικού λειτουργού. Ως ενδιάμεσος κρίκος στην επιχείρηση αυτή εμφανίζεται μια δημοσιογράφος η οποία έφερε το κύκλωμα σε επαφή με έναν εκπρόσωπο μη κυβερνητικής οργάνωσης, ο οποίος φέρεται να έλαβε το ποσό των 20.000 ευρώ από την 50χρονη αρχηγό της συμμορίας.
5: Καιρός.
4: Ηλιοφάνεια με διαστήματα συννεφιά σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
6: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
8: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
9: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
8: Τηλέφωνο 2610 313 388.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Μπέα, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
0: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
11: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε?
6: Στους 94 στην Πάτρα, ράδιο όραμα 101.7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Το ζητήσατε και έγινε πράξη. Η σφυρίχτρα επανήλθε. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Καλησπέρα σε όσους καταλαβαίνουν και σε όσους κοιμούνται ακόμα. Λοιπόν, σήμερα έχω ετοιμάσει μια ανάλυση για όλους και για όλα. Θα μου πει τώρα κάποιος, καλά ρε, εσείς δεν κάνετε απεργία. Το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο μου και έγραφε πάνω Κωνσταντίνος Πλεύρης. Σήκωσα το τηλέφωνο και ο κύριος Πλεύρης μου είπε ότι δεν αντέχει άλλο. Δεν μπορώ, λέει, δώσανε, λέει, 6 εκατομμύρια σε μια ταινία που η ωραία Ελένη είναι έγχρωμη. Φυσικά χρησιμοποιεί άλλες φράσεις, εγώ όμως το πάω έτσι. Δεν μπορώ, λέει, έχω έρθει στη θάλασσα να ηρεμήσω. Και διότι και εγώ δεν μπορώ να πάω θάλασσα και δεν μπορώ να ηρεμήσω και τον καταλαβαίνω, είπα σήμερα να κάνω κι εγώ εκπομπή. Πρώτη ώρα μαζί, δεύτερη ώρα μαζί με τον Κωνσταντίνο Πλεύρη, τρίτη ώρα μαζί μας ο τραπεζικός. Δεν σταματάμε ποτέ. Και με τίποτα. Σκέψου τώρα εκεί που έχει πάει θάλασσα ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης να σκάει βάρκα με παράνομους μετανάστες στην παραλία. Σκέψου το λίγο, κάτω λίγο εικόνα. Τα μούτρα. Τα μούτρα του λίγο κάνει. Η δικαστική εξουσία έχει αποδείξει ότι δεν είναι ικανή να μπορέσει να βρει κάποιους ανθρώπους. Δεν είναι ικανή να βρει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα καταδικάσουν όλους αυτούς τους πολιτικούς απαταιώνες. Μη μου στέλνετε μηνύματα, σας παρακαλώ πολύ. Προσπαθώ να συγκεντρωθώ, προσπαθώ να κάνω εκπομπή. Παρεμβάλλετε τη σκέψη μου. Αρχίζω και προσπαθώ να απαντήσω και να διαβάσω. Και παράλληλα μιλάω και γίνονται λάθη. Με λίγα λόγια, το βάζω, μην ενοχλείτε. Καλή συνέχεια, τα λέμε μετά. Ο χριστιανισμός είναι πλέον μια διωκόμενη θρησκεία. Και πρέπει να το αποδεχθείτε με το ζόρι. Γιατί αν δεν το αποδεχθείτε, θα θεωρηθείτε φανατικοί. Όλοι αυτοί εντωμεταξύ οι οποίοι κυνηγάνε την Ορθοδοξία θεωρούνται φυσιολογικοί. Και επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση καταραίει και έχει ανάγκη τους φανατικούς αυτούς, τους υποστηρίζει κιόλας και τους δίνει και λεφτά. Και κανένας δεν μιλάει. Σήμερα για παράδειγμα έχουν υψώσει στο ελληνικό κοινοβούλιο μαζί με την ελληνική σημαία. Ποια άλλη σημαία λέτε? Την αλβανική σημαία. Μου στείλανε μόλις βίντεο που περνάει ο άλλος έξω από το ελληνικό κοινοβούλιο και έχουν σηκώσει δίπλα στην ελληνική σημαία την αλβανική σημαία. Θα έκανε κάτι παρόμοιο ποτέ ο Αλβανός ή ο Τούρκος? Να σηκώσουν ελληνική σημαία στο κοινοβούλιο τους. Για ποιο λόγο σηκώσατε ρε αλβανική σημαία στο ελληνικό κοινοβούλιο? Μπορείτε να μου εξηγήσετε? Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει? Ρε, έχουμε τρελαθεί τελείως. Τώρα θα μου πεις από δήμο σε δήμο ο καθένας λέει ότι γουστάρει. Και κανονικά για μένα ο κάθε δήμαρχος δεν θα έπρεπε να παίρνει θέση και να βγαίνει και να λέει στον κόσμο τι πρέπει να ψηφίσουν. Γιατί τα έχουμε δει και αυτά. Βγαίνουν και λένε στον κόσμο τι να ψηφίσει. Για ποιο λόγο να πάρει θέση ο δήμαρχος και να μας πει τι να ψηφίσουμε δηλαδή. Να βάλε το δήμαρχο Χορτιάτη. Πώς το λένε, Ιγνάτιο. Βάλτε τον λίγο αυτό εδώ πέρα να τον ακούσουμε. Τι λέει. Ακούστε τι λέει τώρα ο δήμαρχος Πηλέας Χορτιάτη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κόστονα για να ξέρετε εσείς εκεί στο Χορτιάτη και στην Πηλέα.
12: Ναι ρε Δημήτρη Βαρτζόπουλο, να σε ψηφίσουμε, εγώ είμαι σίγουρο. Όπως... Ναι ρε Δημήτρη Βαρτζόπουλο, να σε ψηφίσουμε, εγώ είμαι σίγουρο. Όπως σε ψηφίσαμε και προηγούμενη φορά και σε βγάλαμε πρώτο βουλευτή, να σε ξαναβγάλουμε πρώτο βουλευτή. Εδώ το ξέρεις από εμάς. Ναι ρε Δημήτρη Βαρτζόπουλο, να σε ψηφίσουμε, εγώ είμαι σίγουρο. Όπως σε ψηφίσαμε και προηγούμενη φορά και σε βγάλαμε πρώτο βουλευτή, να σε ξαναβγάλουμε πρώτο βουλευτή. Εδώ το ξέρεις από εμάς. Και θα σας πω ένα πράγμα. Ναι ρε Δημήτρη Βαρτζόπουλο, να σε ψηφίσουμε, εγώ είμαι σίγουρο. Όπως σε ψηφίσαμε και προηγούμενη φορά.
6: Άκου εδώ τι λέει τώρα. Ναι ρε Βαρτζόπουλε, δεν μας νοιάζει που είσαι να πούμε στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα σε ψηφίσουμε. Επειδή ρε Ιγνάτη εκεί στην Πηλέα και στο Χορτιάτη έχουν εκλέξει δήμαρχο, νομίζεις ότι θα παροτρύνεις όλο τον κόσμο να πηγαίνει να ξαναψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία που κατέστρεψε την Ελλάδα? Γι' αυτό λέω ότι το σημαντικότερο πρόβλημα ξεκινάει από την τοπική αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό λέω ότι στήσανε συγκεκριμένα νομοσχέδια, συγκεκριμένες ρυθμίσεις και τροπολογίες, έτσι ώστε όταν εκλέγεται ένας δήμαρχος να μπαίνουν αυτόματα και οι πρόεδροι στις κοινότητες, οι δικοί του, άσχετα που κάποιος άλλος είχε περισσότερες ψήφους. Μπαίνει κατευθείαν ο δικός τους πρόεδρος σε κάθε κοινότητα και έτσι στείνεται ένα ολόκληρο δίκτυο το οποίο μπορεί να διαχειρίζεται, μπορεί να μοιράζει, μπορεί να εξυπηρετεί, αλλά όχι όπως θα έπρεπε να εξυπηρετεί. Με ρουσφέτια, με βολέματα για τους δικούς σας, λες και είστε μια ολόκληρη παρέα, λες και είστε συμμορία, λες και είστε εγκληματική οργάνωση. Γιατί το χρήμα ρέει για όσους φοράνε μπλε γραβάτα. Και τα τραπέζια είναι πολλά και τα χέρια κάτω τα τραπέζια σφίγγονται, για να μην πω τίποτα άλλο. Πρέπει επιτέλους να αγαπήσετε την πατρίδα σας, πρέπει επιτέλους να ενδιαφερθείτε για αυτόν τον τόπο, πρέπει επιτέλους να καταλάβετε ότι αγωνίζεστε για το μέλλον των παιδιών σας, πρέπει επιτέλους να καταλάβετε ότι αν συνεχίσουμε έτσι βρισκόμαστε στην τελική φάση και οδηγούμαστε στον αφανισμό. Εδώ μου λέει η άλλη, ρε φίλε μου λέει, άκου να δεις. Έχουμε πρόβλημα υπογεννητικότητας. Καλημέρα της λέω. Σοβαρά μιλάς, αλήθεια? Έχω αφήσει το λαρίκι μου πάνω στο μικρόφωνο να μιλάμε για αυτά τα θέματα και εσύ μου λες ότι έχουμε υπογεννητικότητα? Τι μας λες μωρέ, τι μας λες? Όχι, άκου μου λέει, άκου τι θέλω να σου πω. Λέω, άντε για πες. Δεν μπορώ λέει να κάνω οικογένεια. Γιατί της λέω? Γιατί λέει, ακροάτρια, δεν μπορώ λέει να κάνω οικογένεια γιατί λέει δεν βγαίνει. Τα έβαλε λέει κάτω, παίρνω λέει 900 ευρώ και βλέπω λέει φίλη μου που έχει κάνει παιδί, τι τραβάει. Ακούστε τώρα, θεωρούνε πρόβλημα οι νέοι το να κάνουν παιδί. Δεν βγαίνει λέει. Έχεις δει λέει που έχει πάει το βρεφικό γάλα? Έχεις δει λέει που έχουν πάει πάνες? Έχεις δει λέει τι έξοδα έχει ένα μωρό? Δεν βγαίνει. Δηλαδή αυτόματα καταστρέφουν τα όνειρα. Αυτόματα καταστρέφουν την οικογένεια με αυτή τη φτωχοποίηση. Αυτόματα φοβάται ο νέος να προχωρήσει, να σχηματίσει μια οικογένεια. Και τι μου λέει μετά? Ακούστε, γίνεται και χειρότερο. Μου λέει, άκου να δεις. Δεν φτάνει λέει το παιδί. Πλέον κοστίζει πολύ να είσαι και γεροντοκόρη. Κοστίζει λέει πάρα πολύ. Τι λέω, γιατί ρε εσύ? Ενά λέει πήγα πήρα ένα σκύλο. Και ο σκύλος λέω τι σε πειράζει? Το χάπι λέει του σκύλου για τα τσιμπούρια έχει πάει λέει στα 9 ευρώ. Ε, και τι θα κάνουμε, τις λέω, να μείνουμε μόνοι μας? Όλα αυτά είναι δικαιολογίες. Βρες ανθρώπους που να σε αγαπάνε. Αν θες να κάνεις οικογένεια, προσπάθησε με κάθε τρόπο να κάνεις οικογένεια. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες μεγαλώνουν στις λάσπες. Υπάρχουν παιδιά που μεγαλώνουν ξυπόλυτα. Και δεν σου λέω να μεγαλώσει το παιδί σου ξυπόλυτο, αλλά θα μεγαλώσει. Μην επιτρέπετε στη νέα τάξη πραγμάτων να φυτεύει στο μυαλό σας το ότι είναι κακό να κάνετε τέτοιου είδους κινήσεις. Όποιος θέλει να κάνει παιδιά και οικογένεια να το κάνει. Όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες. έχω συλλέξει κάποιες πληροφορίες για την ΕΕΠ. Αλλά περιμένω λίγο να μπει ο κόσμος να συντονιστεί σε όλα τα ραδιόφωνα. Γεια σας, Σπύρο, δείτε λιγάκι. Έχω να πω πράγματα. Και δεν έχω και ποτήρι να το βαρέσω με κάνα μαχαιράκι να ακουστεί. Θα βγάλω λόγο. Θα βγάλω λόγο για την ΕΕΠ. Για να σας εξηγήσω τι ακριβώς κάνουνε και τι θέσεις έχουνε και για ποιο λόγο βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις. Και τι εξυπηρετούν αυτές οι θέσεις. Μεταξύ μάλλον να πρίνουμε τον ηχολήπτη. Καλά ρε φίλε. Τους Αθηναίους εκεί στην Αθήνα το Μάχη FM τους έχετε πήξει στο αεροπλάνα και βαπόρια το τραγούδι. Αεροπλάνα και βαπόρια, αεροπλάνα και βαπόρια. Βάζουν οι άνθρωποι να ακούσουν ραδιόφωνο και όσο εδώ στον Focus FM παίζουν διαφημίσεις, κάτω στην Αθήνα παίζει το αεροπλάνα και βαπόρια. Και μου στέλνουν μηνύματα, Γρηγόρη, φτάνει με το αεροπλάνα και βαπόρια. Μπορείτε να καταλάβετε ότι δεν το βάζω εγώ αυτό το τραγούδι. Το βάζει το Μάχη FM. Εγώ δεν θα βάζα κάθε μέρα το ίδιο τραγούδι. Αεροπλάνα και βαπόρια, αεροπλάνα και βαπόρια. Πάτε καλά. Και εκεί κάτω στο Μάχη FM βρείτε λίγο φαντασία. Να στείλω εγώ άλλα 10 τραγούδια. Έτσι τέτοια φιλοσοφέ τραγούδια να βάζετε. Με βρίζουνε, ναι, με στέλνουνε, φτάνει, άλλαξε τραγούδι. Ή να βάλουμε άμα είναι στην αρχή και το εμβατήριο της Μακεδονίας. Και επίσης αυτό που πήγα να πω, μάλλον να πρέπει με τον ηχολήπτη. Είναι δυνατόν εδώ σε εμάς, στο Focus. Είναι δυνατόν πριν την εκπομπή του Γρηγόρη να βάζεις κότσιρα. Είναι δυνατόν πριν την εκπομπή του Γρηγόρη να βάζεις κότσιρα. Και Πλούταρχο. Είναι σαν να τους λες φυγέτε. Είναι σαν να τους λες αλλάξτε κανάλι. Δώσε εκεί ένα καρά, δώσε ένα γονίδι, δώσε κανένα σφακιανάκι να πούμε να πάθουν εκεί πέρα τσότσο, να τρελαθούνε, να σηκωθούνε όρθιοι, λες και ακούγεται το εθνικό σύμνο. Λίγο μπαλίτσα ρε παιδί μου, να μαζευτεί ο κόσμος να ακούσει αλήθειες. Γιατί λέω αλήθειες και θα πω μεγάλες αλήθειες. Και δεν είστε προετοιμασμένοι για αυτές τις αλήθειες. Να το βάλω μπρος, να ξεκινήσουμε. Είστε έτοιμοι, βάλατε ζώνη, καθίσατε. Ή λειτουργείτε σαν το Δήμο εδώ πέρα στην Ηλιούπολη που παίξανε μπουνιές μεταξύ τους. Δήμος Ηλιούπολης. Φωνάζουν οι μισοί κάτω τα χέρια από τη δημόσια περιουσία. Και εκεί ο κακός χαμός, αρπάζουν ό,τι βρούνε. Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, περιφερειάρχες, τέτοιες ιστορίες. Ξέρετε τώρα, διάφοροι εξουσιαστές. Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κάποιον συγκεκριμένο. Πήγανε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, παίξανε μπουνιές. Τόση μπουνίδια ο ένας, σφαλιάρες ο άλλος, φωνάζαν, σιρίζαν, θα σε κάνω, θα σε ράνω. Είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι. Δεν βλέπεις. Στα γήπεδα, μαρινάκηδες με Δημητριάδης, μπουνιές. Στα δημοτικά συμβούλια, μπουνιές. Στο δρόμο, μπουνιές. Στα νοσοκομεία, μπουνιές. Παντού, μπουνιές. Κι άμα πέσει καμιά ψηλή στα γήπεδα, φυλακή όλοι οπαδοί. Όλοι οπαδοί φυλακή. Τσοχλάνια, αλήτες, παίζετε μπουνιές στα γήπεδα. Γιατί που δεν παίζουνε μπουνιές. Θα πάει ο δήμαρχος φυλακή. Εδώ ο Μπέος έδινε σφαλιάρες στους πολίτες. Και έβαζε και τους μπράβους του. Να τον πάρουν τον πολίτη, να τον πάνε μπροστά του και να του ζητήσουν και συγγνώμη που τους έδωσε σφαλιάρα. Τέτοια τρέλα. Δεν φτάνει που τον έδωσε σφαλιάρα, τον έφερε και μπροστά του ο βασιλιάς Μπέος και του είπε, σατράπη, ζήτα συγγνώμη. Ζήτα συγγνώμη στο δήμαρχο. Τι ψέματα λέμε. Άμα θέλει ας με κάνει μήνυση ο Μπέος. Κάνε και εσύ μια μήνυση ρε. Κάνε, εδώ έχουμε δικαστήρια μέχρι το 2033. Θα περάσει και η ατζέντα 2030. Θα έχουν πέσει βόμβες, θα έχουν πέσει όλα. Και εμένα ακόμα θα μου έρχονται χαρτιά να πάω στο δικαστήριο. Τώρα 26 έχουμε πάλι να πάμε στα δικαστήρια. Πλέον έχουμε μάθει ποιο μαγαζί απέναντι από τα δικαστήρια έχει καλό καφέ. Το έχουμε μάθει. Το γωνιακό είναι, να ξέρετε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και άμα θέλετε φωτοτυπίες είναι μέσα στο στενό. Και εκείνο το απέσιο πάρκινγκ απέναντι πρέπει να το γκρεμίσουν. Συγγνώμη, δεν ξέρω ποιανού είναι. Δεν γίνεται τώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με λαμαρίνες πάρκινγκ. Έσχος. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια ανάλυση όμως, γιατί μπορώ εδώ να σας λέω τα παράπονά μου για πάρα πολλές μέρες, για πάρα πολλές ώρες. Ασταμάτητα μπορώ να λέω τα παράπονά μου για όλα αυτά που ζούμε. Πριν πάω στην ανάλυση της ΕΕΠ, έχω συλλέξει κάποια ηχητικά συγκεκριμένα, γιατί μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση το πώς κινούνται κάποιοι άνθρωποι, το τι κάνουν κάποιοι άνθρωποι. Και έχω και κάποια ερωτηματικά. Μας γάνιασες, λέει ο άλλος, πες για την ΑΕΠ. Θέλουμε να μάθουμε για την ΑΕΠ. Εντάξει, πάμε πρώτα με την ΑΕΠ και μετά θα πάμε και στα ηχητικά. Τρεχάτε, χωριανοί, έφεραν κρέας και τυρί. Τρεχάτε. Λοιπόν, τι είναι η ΑΕΠ? Η ΑΕΠ είναι μια εθνική υπηρεσία πληροφοριών. Έτσι, είναι οι μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας, πες. είναι η ελληνική υπηρεσία η οποία είναι αντίστοιχη με τη CIA στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι η αντίστοιχη MIT της Τουρκίας, η αντίστοιχη KGB της Ρωσίας και πάει λέγοντας. Η Μοσάντ του Ισραήλ και λέμε τώρα, έχει παντού. Είναι υπεύθυνοι για την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια. Αυτές είναι οι αρμοδιότητες τους. Και έχουν μια αποστολή να συλλέγουνε, να αναλύουνε και να διαβιβάζουνε πληροφορίες που αφορούν κυρίως την εθνική ασφάλεια. Έτσι και την αντιμετώπιση της κατασκοπίας, για να τα λέμε όλα. Και της τρομοκρατίας. Και σοβαρών απειλών, τέλος πάντων, της χώρας. Αυτή είναι η δουλειά της ΕΥΠ. Πρόσφατα είδαμε πόσο ικανοί είναι οι άνθρωποι της ΕΥΠ. Πέτυχαν Τούρκους πράκτορες, από ό,τι μας είπανε, και πήραν το 100. Φοβερή αντιμετώπιση, ε! Που αυτοί κιόλας, από ό,τι καταλαβαίνω, είχαν και όπλα, άμα θυμάμαι καλά, ε! Πυροβολούσαν κιόλας και πήραν το 100. Τρομερή αντιμετώπιση. Μπράβο, συγχαρητήρια. Δεν ξέρω πώς έχετε εκπαιδευτεί σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή εκεί που εκπαιδεύονται οι άνθρωποι της ΕΥΠ, τι κάνουνε? Έχουνε πάνω τους ένα τηλέφωνο και με το που δούνε την απειλή πατάνε όσο πιο γρήγορα μπορούνε το 100 και καλούνε. Εγώ έχω πάρει το 100 και δεν μου το έχει σηκώσει τρεις φορές συνεχόμενα. Τρεις φορές συνεχόμενα δεν μου το έχει σηκώσει. Μάλλον μιλούσε για να παραγγείλει καφέ. Και κατάλαβα. Λέω εντάξει, παραγγέλνει καφέ ο άνθρωπος. Θα ξαναπάρωσε. Την τέταρτη φορά το σήκωσε και τους λέω: καλά, ρε, πού είστε? Σας ψάχνω εδώ πέρα, γίνεται χαμός. Έχει τρακάρει εδώ πέρα το μηχανάκι. Και με μάλωσε κιόλας. Με μάλωσε και από πάνω. Τα βάζεις με την αστυνομία. Τι θες, να σε σταματάνε κάθε μέρα στην δωδεκανή σου και να σε γράφουνε γιατί έχεις φημέ τζάμια? Λοιπόν, πάμε στην ΕΥΠ όμως. Πάμε στην ΕΥΠ. Η λειτουργία της ΕΥΠ βασίζεται σε έναν κύκλο πληροφοριών. Όπως είπαμε, συλλογή πληροφοριών. Υπάρχουν οι ανθρώπινες πηγές, υπάρχουν οι πληροφοριοδότες ή αλλιώς ρουφιάνοι, υπάρχουν οι συνεργάτες, υπάρχουν κάποια τεχνικά μέσα, κάποια ηλεκτρονικά συστήματα, κάποια λογισμικά παράνομα ή νόμιμα, ανάλογα. Υπάρχουν τέλος πάντων και κάποιες πηγές ανοιχτές, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το διαδίκτυο, τα δημόσια έγγραφα, αντλούν πληροφορίες από παντού. Και φυσικά συνεργάζονται και με ξένες υπηρεσίες. Και αντλούν και από εκεί πληροφορίες. Μπορεί δηλαδή οι μυστικές υπηρεσίες του Κονγκό να στείλουν μια πληροφορία στις μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας. Και ανάλογα να γίνει μια ανάλυση, να αξιολογούνται αυτές οι πληροφορίες από όπου και αν προέρχονται, είτε είναι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε είναι από παρακολουθήσεις, είτε είναι από τι είναι. Να διασταυρώνονται, να βλέπουν αν είναι αξιόπιστη η πληροφορία ή η πηγή που δίνει την πληροφορία και να συντάσσονται έτσι αναφορές και εκθέσεις και να προχωράνε προς τα κάτω και να υπάρχει διαβίβαση και οι εκθέσεις αυτές να αποστέλλονται στον Πρωθυπουργό, ο οποίος Πρωθυπουργός δεν είναι στο γραφείο του, είναι για σκι ή διαφημίζει μέσω TikTok μια καφετέρια πάνω σε ένα βουνό. Ή μπορεί ο Πρωθυπουργός να είναι πιο απασχολημένος και να περπατάει εδώ στη Τσιμισκή να χαιρετάει κούκλες πλαστικές από βιτρίνες. Ή να μιλάει με σκυλιά ρομπότ και να τα χαϊδεύει. Λες και νιώθει το σκυλί ρομπότ αν το χαϊδέψεις. Ο Πρωθυπουργός επίσης μπορεί να μην δει αυτές τις εκθέσεις γιατί έχει πάει για μπάνιο στο Λασίθι. Οπότε στέλνουν αυτοί οι αναφορές, στέλνουν εκθέσεις και στα αρμόδια υπουργεία και στις ένοπλες δυνάμεις και σε όλους αυτούς τους κρατικούς φορείς που απαιτείται να στείλουν αυτές τις εκθέσεις και τις αναφορές. Αν είναι κάποιος στο γραφείο και δεν είναι για χαβιάρι και κρασάκι σε καμιά πλατεία, αν είναι κάποιος στο γραφείο και δεν έχουν βγει για φαγητό όλοι μαζί στο Κολωνάκι, έχει ο Θεός. Μπορεί και κάποιος να τα δει όλα αυτά. Ο κύριος Σκούπης και οι υπόλοιποι δεν ξέρω τώρα τι κάνουν στις ένοπλες δυνάμεις. Ελπίζω να τα εξετάζουν γιατί αλλιώς έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Η ΕΥΠ όμως αποτελείται από την κεντρική υπηρεσία και από κάποιες περιφερειακές μονάδες στην Ελλάδα. Και φυσικά και από κάποιους συνδέσμους στο εξωτερικό. Και έχει και αρκετούς πράκτορες. Έχει και ανθρώπους που δεν είναι πράκτορες, που την έχουν δει πράκτορες. Είναι και αυτό ένα θέμα. Φυσικά δεν υπάρχουν πρόσωπα τα οποία γνωρίζουμε ότι είναι σίγουρα πράκτορες. Αυτά είναι τώρα μυστικές πληροφορίες. Υπάρχουν φυσικά και κάποιες διευθύνσεις εσωτερικές, οι οποίες και αυτές είναι μυστικές για λόγους ασφαλείας. Υπάρχουν τέλος πάντων λειτουργικοί τομείς τους οποίους δεν τους γνωρίζει κανένας. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι η Διεύθυνση Συλλογής Πληροφοριών,
13: όπως σας είπα, που ασχολείται με την απόκτηση πληροφοριών, είναι η Διεύθυνση Αντικατασκοπίας, που εντοπίζει ξένες μυστικές υπηρεσίες, κατασκοπευτικές δραστηριότητες και διαρροές κρατικών μυστικών. Είναι αυτή με το 100, αυτοί πρέπει να εκπαιδεύονται σε αυτό, δεν είμαι σίγουρος όμως. Είναι η Διεύθυνση Εθνικών Απειλών, και αυτή πρέπει να είναι μαζί στην εκπαίδευση, οι οποίοι τι, παρακολουθούν κάποιες τρομοκρατικές οργανώσεις, κάποια εξτρεμιστικά δίκτυα. Δεν ξέρω, αυτή η Διεύθυνση Αντιτρομοκρατικών Εθνικών Απειλών και Εθνικών Απειλών στη Θράκη έχει πάει. Και αν πηγαίνει, πού πηγαίνει, στο γραφείο του Τοψίδη? Πού πηγαίνουν? Έχουν πάει στη Θράκη, εξετάζουν τι συμβαίνει εκεί πέρα, γιατί θέλω να πω και κάποια πράγματα για τον διοικητή της Θράκης, τον πρώην διοικητή της Θράκης. Υπάρχει φυσικά και η Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας. Γιατί υπάρχουν κυβερνοεπιθέσεις, υπάρχουν, ξέρετε, όλες αυτές οι υποδομές πληροφοριών που είναι πολύ κρίσιμες. Πρέπει να πούμε ότι η ΕΕΠ λειτουργεί και μια ως εθνική αρχή και κάνει συγκεκριμένα πράγματα και με αρκετά άτομα που ασχολούνται με το ηλεκτρονικό έγκλημα. Έχει δηλαδή και τους ηθικούς hacker που δεν μπαίνουν να σας κλέψουν τους κωδικούς από το Facebook για να δούνε με ποιους μιλάτε. Υπάρχουν και αυτοί οι hacker που προσπαθούν να προστατεύσουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε από κάποιους άλλους κακούς hacker, ας τους ονομάσω. Υπάρχουν και αυτοί. Πού υπάρχουν, μην με ρωτήσετε, υπάρχουν όμως. Υπάρχει η Διεύθυνση Τεχνικών Μέσων, η οποία διεύθυνση υποστηρίζει τεχνικά τις επιχειρήσεις, αυτά τα συστήματα επικοινωνιών και όλες αυτές τις ηλεκτρονικές υποδομές. Υπάρχει η Διεύθυνση Αναλύσεων, η οποία επεξεργάζεται τα δεδομένα, κάνει εκτιμήσεις απειλών, σου λέει είναι, δεν είναι απειλή ο Γρηγόρης. Εκεί στη Διεύθυνση Αναλύσεων, για πείτε μου λίγο, είμαι απειλή? Έχετε ακούσει όλες τις συνομιλίες? Παρακολουθείτε το κινητό μου? Πώς σας φαίνεται? Αυτά που λέω είναι καλά? Για τον πολιτιστικό σύλλογο και το ότι η ταμπέλα έσπασε και πρέπει να πάρουμε μέτρα να αλλάξουμε το plexiglass. Τρομερή απειλή. Νιώθετε εντάξει εκεί στη Διεύθυνση Αναλύσεων? Εντάξει, λέτε ναι, ο Γρηγόρης είναι απειλή για την Ελλάδα. Έτσι δεν γίνεται να τραβάει λάστιχα και να ποτίζει δάφνες, ούτε να μαζεύει καρπούς από τη μουσμουλιά. Πρέπει να το παρακολουθούμε. Τέλος πάντων, υπάρχουν και οι διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, φυσικά τα οικονομικά, το προσωπικό, η εκπαίδευση, η νομική υποστήριξη, ο εσωτερικός έλεγχος. Υπάρχουν πολλά. Σε γενικές γραμμές υπάρχει μια ιεραρχία κιόλας, που πάνω σε αυτή την ιεραρχία, στην πυραμίδα, είναι ο πρωθυπουργός. Και από εκεί ξεκινάει το κακό. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Όπως και με τη δικαστική εξουσία, έτσι και στην ΕΕΠ, στην ιεραρχία, πάνω στην πυραμίδα είναι ο πρωθυπουργός. Υπάρχει πολιτική εποπτεία. Μετά τον πρωθυπουργό έρχεται ο διοικητής της ΕΕΠ. Κρατήστε το αυτό. Μετά τον πρωθυπουργό έρχεται ο διοικητής της ΕΕΠ. Θα πούμε πράγματα για κάποιους διοικητές και το τι έχουν κάνει αυτοί οι διοικητές και το πώς λειτουργούν αυτοί οι διοικητές, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μετά τους διοικητές φυσικά είναι οι υποδιοικητές, είναι οι γενικοί διευθυντές, είναι οι απλοί διευθυντές, είναι οι τμηματάρχες, είναι επιχειρησιακοί και αναλυτικοί υπάλληλοι, είναι κάποια παιδιά πολιτικών, είναι κάποιοι συγγενείς, είναι κάποια ρουσφέτια, είναι κάποιοι που είναι στην ΕΕΠ και δεν έχουν πατήσει ποτέ στην ΕΕΠ, είναι άλλοι που λένε ότι είναι στην ΕΕΠ και δεν είναι στην ΕΕΠ, είναι κάποιοι που είναι στη μισθοδοσία της ΕΕΠ, αλλά δεν κάνουν δουλειά για την ΕΕΠ.
14: Η ώρα είναι 1:30.
15: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
16: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατία 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
17: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
18: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Lux. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
19: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
20: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Σίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. tendesleon.gr.
21: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
22: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
23: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
22: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
24: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
25: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

Ιδιωτικοποιεί περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού δημοσίου. Ιδιωτικοποιεί το όνειρο του Μητσοτάκη. Ιδιωτικοποιεί, το καταλαβαίνετε, η καλύτερη δασκάλα είναι η επανάληψη. Περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού δημοσίου. Ο Ρουμπάτης παρακολουθούσε τον επικεφαλή του ΤΑΙΠΕ. Για μια συγκεκριμένη υπόθεση, όπως είπε. Έτσι. Και φυσικά, αυτό το ταμείο είναι και υπεύθυνο να προσελκύονται επενδύσεις και να δημιουργούνται έσοδα για το κράτος. Κρατήστε το αυτό. Γιατί ο Ρουμπάτης μετά πάει σε κάτι εταιρείες που θέλουν να φέρουν επενδύσεις και θέλουν να δημιουργήσουν έσοδα για το κράτος. Δεν είναι τυχαίο. Οι βασικές αυτές δραστηριότητες αυτού του ταμείου περιλαμβάνουν την παραχώρηση κάποιου λιμανιού, κάποιου αεροδρομίου και γενικά άλλων υποδομών. Αυτό το ταμείο είναι υπεύθυνο για να πουλάει ή να μισθώνει μακροχρόνια κάποια κρατικά ακίνητα. Είναι υπεύθυνο για την αξιοποίηση συμμετοχών του δημοσίου σε επιχειρήσεις. Είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση ορισμένων στρατηγικών έργων και διαγωνισμών. Παραδείγματα έργων που έχουν περάσει από το ΤΑΙΠΕ είναι η παραχώρηση του περιφερειακών αεροδρομίων, η αξιοποίηση του ελληνικού και διάφορες άλλες παραχωρήσεις. Ξέρετε τώρα, δρόμους, λιμάνια, μαρίνες, τέτοια, χαμός. Αυτό που γίνεται με το Μητσοτάκη. Ιδιωτικοποιείται όλη η Ελλάδα. Σήμερα να πούμε την αλήθεια ότι το ΤΑΙΠΕΔ λειτουργεί στο πλαίσιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, που είναι γνωστό ως υπερταμείο, που έχει περάσει όλη η περιουσία του δημοσίου στο υπερταμείο. Είναι γνωστό ως υπερταμείο, σκεφτείτε το. Εταιρείες. Η δεύτερη καταγγελία για το Ρουμπάτη ήτανε για σεξουαλική παρενόχληση. Το 2023 υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν ότι πρώην αξιωματούχος της ΕΕΠ, αξιωματούχος ξαναλέω, είχε καταθέσει μήνυση σε βάρος του Ρουμπάτη, ισχυριζόμενη αυτή η γυναίκα ότι είχε υποστεί σεξουαλική παρενόχληση κατά την περίοδο που εκείνος ήταν διοικητής της υπηρεσίας. Και τα δημοσιεύματα αυτά ανέφεραν ότι η υπόθεση αυτή οδηγήθηκε στη δικαστική διαδικασία και ότι ο Ρουμπάτης αντιμετώπιζε κατηγορία σχετική με παράνομη βία κατά εξακολούθηση, ενώ η ίδια αυτή η γυναίκα υποστήριζε ότι υπήρξαν πιέσεις και δυσμενείς υπηρεσιακές μεταβολές επειδή δεν ανταποκρίθηκε στις προσεγγίσεις του Ρουμπάτη. Δηλαδή ασκούσε πίεση για να καταφέρει τι, να παρενοχλήσει, ρωτάω. Και επίσης τι έκανε η δικαιοσύνη για αυτή την υπόθεση. Έβγαλε απόφαση τελικά, είχαμε ή δεν είχαμε σεξουαλική παρενόχληση. Το κάνατε γαργάρα, έγινε, δεν έγινε. Θα δικαιωθεί η γυναίκα ή επειδή είναι διευθυντής της ΕΕΠ θα το προσπεράσετε εσείς της δικαστικής εξουσίας. Είναι σημαντικό αυτό να μάθουμε αν όντως υπήρξε σεξουαλική παρενόχληση, γιατί έχουμε καταγγελία. Και θα έπρεπε να απαντάει ο συγκεκριμένος άνθρωπος για το αν υπήρξε ή δεν υπήρξε και θα έπρεπε να του ζητάνε τα αρέστα. Δεν νομίζω μια μέρα μια πρώην αξιωματούχος της ΕΕΠ να ξύπνησε και να είπε ότι την παρενοχλούσε σεξουαλικά ο διευθυντής της ΕΕΠ και ότι την πίεζε με μεταβολές και ότι την πίεζε με συγκεκριμένα πράγματα πάνω στη δουλειά για να κάνει αυτά που ήθελε. Δεν νομίζω να είναι τυχαίο. Τι να σας πω, δεν έχω γνώση, ούτε έχω δει τη δικογραφία αναλυτικά, αλλά θέλω να μάθω ποια είναι η απόφαση της δικαστικής εξουσίας. Πάμε τώρα στο συγκεκριμένο διευθυντή της ΕΕΠ, ο οποίος από ό,τι φαίνεται συνέχισε την καριέρα του με διαφορετικό τρόπο. Γνωρίζετε το Σεΐχι Μπιν Σαλμάν, τον πανίσχυρο άνδρα του αραβικού κόσμου, ο οποίος συναντήθηκε και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και υπήρξε και μια δέσμευση αυτού του ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας για επενδύσεις ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ στη χώρα μας. Γνωρίζετε το ότι υπάρχει το Abu Dhabi Investment Authority,
ή αλλιώς γνωστό ως Αντία, που είναι ένα τεράστιο φαντ το οποίο ιδρύθηκε το 1976 και διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 649 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ξέρετε ποιος εκπροσωπεί αυτό το μεγάλο κρατικό επενδυτικό ταμείο του Άμπου Ντάμπι στη χώρα μας? Ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ, ο Γιάννης Σορουμπάτης, ο οποίος μετά το πέρασμά του από τη Λεωφόρο Κατεχάκη ασχολήθηκε επιχειρηματικά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και από ό,τι φαίνεται εκμεταλλεύτηκε κάποιες προσωπικές σχέσεις που είχε χτίσει στο παρελθόν σαν επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Ελλάδας και πλέον ήτανε και είναι εκεί. Εγώ έψαξα και βρήκα λίγα πράγματα για αυτά τα φαντ, γιατί τα φαντ δεν μας τα λένε καλά τον τελευταίο καιρό. Έχουν να εξαγοράσει τα πάντα, αγοράζουν την περιουσία των Ελλήνων. Το συγκεκριμένο λοιπόν φαντ Άντια, ας το λέμε έτσι, Άντια, που είναι τα αρχικά του Abu Dhabi Investment Authority, Άντια, συνεργάζεται με ποιο φαντ λέτε? Συνεργάζεται με την CVC Capital Partners. Τυχαίο? Τυχαίο που είναι συνεπενδυτές, που είναι επενδυτικοί εταίροι. Πώς σας ακούγεται, είναι τυχαίο? Το ξέρατε ότι το 2019 η Άντι απέκτησε πάρα πολλές μετοχές σε διάφορα πράγματα? Θέλετε να ξέρετε σε ποια πράγματα εδώ στη χώρα μας έχουν αποκτήσει μετοχές? Και όταν λέμε Abu Dhabi Investment Authority, δεν είναι η μόνη, δεν είναι το μόνο επενδυτικό ταμείο που διαχειρίζονται οι Άραβες. Εγώ θα σας μιλήσω γενικά για τους Άραβες, για να μην το πάμε σε ένα συγκεκριμένο φαντ. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί εδώ στην Ελλάδα, για να καταλάβετε, ένα group, Hellenic Healthcare Group, έτσι λέγεται, και ασχολείται με την υγεία. Το δημιούργησε η CVC, είναι ένας ιδιωτικός όμιλος υγείας στην Ελλάδα, που εξαγοράζει το Μητέρα, έχει εξαγοράσει το Μετροπόλιταν, έχει εξαγοράσει το Λιτό, έχει εξαγοράσει τέλος πάντων κάποιες εταιρείες που ασχολούνται με την υγεία, και έτσι έχει χτιστεί ένας ιδιωτικός όμιλος υγείας στην Ελλάδα. Το 2025 λοιπόν, πέρσι, η πλειοψηφία του ομίλου πουλήθηκε στην Pure Health από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η Pure Health έχει το 60%, η CVC Capital Partners έχει το 35% και είναι και ένας ακόμα άνθρωπος που έχει το 5%. Η Pure Health δεν είναι μια τυχαία εταιρεία. Συνδέεται απευθείας με το Abu Dhabi. Όχι συγκεκριμένα με την Άντια, αλλά με το Abu Dhabi, με τους Άραβες, τους οποίους εκπροσωπούν από ό,τι φαίνεται πρώην διευθυντές της ΕΥΠ. Υπάρχει σύνδεση της Άντια, η οποία και όλων αυτών των επενδυτικών ταμείων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και για άλλα πράγματα στην Ελλάδα. Και πώς λειτουργούν αυτά τα επενδυτικά ταμεία? Το fund στην ουσία αυτό σημαίνει, επενδυτικό ταμείο. Όταν ακούτε fund, γιατί είναι μια ξένη λέξη, στο μυαλό σας θα έχετε το ελληνικό, την ελληνική ορολογία, που είναι επενδυτικό ταμείο. Μαζεύονται 10, 20, 30 άνθρωποι ή κάποιοι, υπάρχουν και κρατικά fund, όπως αυτό που σας εξηγώ, που βάζουν λεφτά σε αυτό το ταμείο και λένε θέλουμε να κάνουμε επενδύσεις. Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τους προτείνουν πράγματα. Τους λένε εδώ μπορείτε να ρίξετε, εκεί δεν μπορείτε να ρίξετε, εδώ αξίζει να ρίξετε, εκεί δεν αξίζει να ρίξετε. Κάτι τέτοιο κάνει από ό,τι φαίνεται και ο Ρουμπάτης. Άραβες επίσης έχουν αγοράσει το 100% της Τέρνα. Είναι η εταιρεία Masdar, η οποία απέκτησε το 100% της Τέρνα Energy. Της Τέρνα Energy. Μια συναλλαγή περίπου 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Άραβες πάλι. Άραβες. Άρα σήμερα είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής αγοράς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανήκει σε Άραβες. Αιωλικά, φωτοβολταϊκά, αποθήκευση ενέργειας. Όλα αυτά τα κεφάλαια ελέγχονται από το Abu Dhabi μέσω της Masdar
και μέσω κάποιων προσώπων οι οποίοι είναι πρόσωπα κλειδιά για όλες αυτές τις συναλλαγές. Και είναι το συμπέρασμα ότι υπάρχουν πρόσωπα τα οποία είχαν έναν χαρακτηριστικό ρόλο στην Ελλάδα, ήταν στις μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας και πλέον εξυπηρετούν Άραβες, άνθρωποι που γνωρίζανε ακριβώς πώς λειτουργούν τα δίκτυα, διευθυντής ΕΥΠ, τι πληροφορίες έχει η Ελλάδα, τι πράκτορες έχει, τι κατάσκοπους έχει, τα γνώριζε όλα. Δεν είναι αυτό επικίνδυνο? Δεν είναι επικίνδυνο? Ρωτάω. Είναι εντάξει η κυβέρνηση με αυτό? Ρωτάω. Επίσης πρέπει να πούμε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ενδιαφέρονται για data center που χτίζονται στη Θεσσαλία, ενδιαφέρονται για cloud υποδομές, ενδιαφέρονται για τηλεπικοινωνίες, ενδιαφέρονται για τεχνολογικά πάρκα, ενδιαφέρονται για περίεργα πραγματάκια. Επενδύουν στο μέλλον οι Άραβες. Και οι Έλληνες κοψοχρονιά τα πουλάνε όλα. Έχω μια υπόθεση της Ζακύνθου. Περίπου 14 με 15.000 στρέμματα γης πάνω από την περιοχή του Ναυαγίου, τα οποία αγοράστηκαν το 2014 από εταιρεία που συνδεόταν με τη βασιλική οικογένεια του Κατάρ μέσω της Πιμάνα και Αλράγιαν Γκρίς. Γιατί υπάρχουν και εταιρείες καταριανών συμφερόντων και έχουν μπει και από το Ισραήλ άλλοι και αγοράζουνε. Υπάρχει και μια εταιρεία, η εταιρεία Ντρούζι. Υπάρχει και η Έριγκον ΑΕ που ασχολείται με τουριστικές ξενοδοχειακές επενδύσεις. Ποιος είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος? Ο Ρουμπάτης. Υπάρχει η W Solar Investments που ασχολείται με ενεργειακές δραστηριότητες. Ποιος φαίνεται ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος? Ο Ρουμπάτης. Υπάρχει ο Olivian Groves, αγροτικές και επενδυτικές δραστηριότητες. Σε άλλους τομείς βλέπετε η κάθε εταιρεία. Ποιος φαίνεται ως διευθύνων σύμβουλος, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιεύσει η Financial Times και συγκεκριμένα site? Έχω τις πηγές. Ο Ρουμπάτης, ρε παιδιά. Δεν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι εμφανίζεται αυτό το πρόσωπο σε όλες αυτές τις εταιρείες ως διευθύνων σύμβουλος ή ως πρόεδρος, και το ότι ξαφνικά οι Άραβες ρίχνουν χρήμα, και όχι μόνο Άραβες, και Ισραηλοί και άλλοι, και έχουν εδώ πέρα έναν εκπρόσωπο από κάθε από τον κάθε τομέα και διαλέγουνε, ξέρω εγώ, μου φαίνεται περίεργο. Θέλω να πάω όμως

Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, την ΕΥΠ, ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Του Κοντολέων το όνομα έχει εμπλακεί στην υπόθεση των παρακολουθήσεων. Και αν κάτσετε να ψάξετε να βρείτε, θα δείτε ότι είχε συνεργασίες με Αμερικανούς φορείς ασφάλειας ο Κοντολέων. Σε αντίθεση με τον Ρουμπάτη, ο οποίος τότε, πριν αναλάβει, δεν ήταν γνωστός για κάποιο δίκτυο επαφών με αραβικά επενδυτικά κεφάλαια. Ξέσπασε λοιπόν όσο ήταν ο Κοντολέων αυτό το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και του λογισμικού Predator, και ο ίδιος παρετήθηκε τον Αύγουστο το 22 για να αναλάβει ο επόμενος. Έχουν υπάρξει αρκετά δημοσιεύματα θα πνιγούμε. Με ματιάσατε. Έχουν υπάρξει αρκετά δημοσιεύματα και δικαστικές εξελίξεις που αφορούν πιθανές σχέσεις της ΕΥΠ με μια εταιρεία, την Intellexa, που ιδρυτής της είναι ο Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος λέει ότι έχει έγγραφα συνεργασίας που φέρονται να υπήρχαν μεταξύ φορέων της ΕΥΠ και εταιριών κυβερνοασφάλειας, ο οποίος λέει ότι έχει κάποια email που ανταλλάσσανε. Ο Κοντολέων έχει αρνηθεί ότι η ΕΥΠ αγόρασε παρεμπιπτόντως ή χρησιμοποίησε το Predator κατά τη θητεία του. Γιατί δεν καλεί η δικαστική εξουσία τον Ταλ Ντίλιαν να τελειώνουμε και υπάρχει αυτό το σούσουρο? Γιατί δεν καλεί τον ανιψιό του Πρωθυπουργού να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί? Γιατί και το δικό του όνομα ακούγεται? Για ποιο λόγο, αφού παρετήθηκαν Κοντολέων, Παναγιώτης Κοντολέων και Δημητριάδης παρετήθηκαν τον Αύγουστο του 22, με το που ξέσπασε αυτό το σκάνδαλο. Με το που ήρθαν αυτές οι αποκαλύψεις για τις παρακολουθήσεις και το λογισμικό. Πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ ήταν ο κύριος Δημητριάδης την κρίσιμη περίοδο. Το ίδιο και ο Κοντολέων που ήταν διευθυντής της ΕΥΠ. Γιατί να αιωρούνται ερωτηματικά? Και πρέπει να πούμε ότι μέσα από αυτό το σκάνδαλο πολλοί Έλληνες πολίτες εκεί πέρα έξω σκέφτονται το ότι έχει υπάρξει χειραγώγηση. Και εγώ αμφισβητώ τις λίστες που έβγαλε ο Βαξεβάνης και το λέω δημόσια και δεν με ενδιαφέρει. Αμφισβητώ τις λίστες που έβγαλε ο Κώστας Βαξεβάνης στο ντοκουμέντο για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Θεωρώ το ότι δεν είναι όλα τα ονόματα μέσα. Θεωρώ ότι κάποιος του έδωσε τις λίστες για να βγουν στη φόρα συγκεκριμένοι στόχοι. Δεν έχω στοιχεία στα χέρια μου, ούτε μπορώ να υπερασπιστώ αυτό που λέω. Το πιστεύω όμως και το θεωρώ. Εντάξει, είμαι ξεκάθαρος. Το πιστεύω και το θεωρώ. Ας με λέτε φιλόσοφο, ας με λέτε συνωμοσιολόγο, ας με λέτε ότι είμαι άνθρωπος της επιστημονικής φαντασίας. Υπάρχουν κι άλλα ονόματα, θεωρώ, που δεν έχουν βγει στη φόρα. Μέσα από αυτές τις παρακολουθήσεις όμως πιστεύω επίσης το ότι χειραγωγούν πρόσωπα. Το ότι έχουν μάθει πράγματα για συγκεκριμένους ανθρώπους και τους λένε άκου να δεις, αν δεν κάνεις αυτά που σου λέω. Το πιστεύω, θεωρώ. Σε έχω βιασμένο από το λαιμό. Θα ακολουθείς τις οδηγίες, αλλιώς θα βγουν αυτά στη φόρα και θα πας μέσα ή θα πάθεις τίποτα άλλο. Ξέρω κανένα τροχαίο. Λέω εγώ τώρα. Θεωρώ. Εκτός αν απαγορεύεται και να θεωρώ. Εκτός αν απαγορεύεται και να λέμε την άποψή μας. Δεν έχω στοιχεία, λέω. Το ξεκαθαρίζω. Απλά σκέφτομαι. Κάνω δεύτερες σκέψεις γιατί είμαι καχύποπτος. Και έτσι φτάσαμε στο Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ο Θεμιστοκλής Δεμήρης πώς νιώθει που βλέπει το τοξίδι πάνω στη Θράκη να χαιρετάει και να δίνει ευχές στα τουρκικά? Πώς νιώθει που το τουρκικό προξενείο στη Θράκη κάνει κουμάντο σε πάρα πολλά πράγματα? Πώς νιώθει που έχουν αποθρασυνθεί οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου που έχουν ορκιστεί στο Κοράνι? Πώς νιώθει για το κόμμα Κίεφ που μιλάει για τουρκικές μειονότητες? Πώς νιώθει πως κάθε μέρα έρχονται παράνομοι μετανάστες μέσα στην Ελλάδα και δεν ξέρει κανένας ποιος είναι και τι κάνουνε? Πώς νιώθει που πιάνει Τούρκους τουρίστες με σφαίρες πάνω τους? Πώς νιώθει ο Δεμήρης? Νιώθει περήφανος? Και ξέρω ότι έχει μεσανατολικές και αραβικές σπουδές. Έχει μεταπτυχιακό. Ξέρω ότι ήταν στην υπηρεσία, ήταν στη Διεύθυνση Μέσης Ανατολής και Αφρικής του Υπουργείου Εξωτερικών ο Δεμήρης. Έχει εμπειρία.

0: Έκανε τη θητεία του στην ελληνική πρεσβεία στη Βαγδάτη. Θητεία σε Κύπρο, σε Βρυξέλλες, σε Ιταλία. Γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών. Έχει εμπειρία ο Δημήρης, λέμε. Τι έχει να πει για όλα αυτά? Είναι περήφανος? Νιώθει ασφάλεια? Ή κρέμεται από τα φουστάνια της CIA? Ή κρέμεται από τις σακούλες της Mossad? Η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι ανεξάρτητη? Δεν πρέπει να είναι ισχυρή? Δεν πρέπει να είναι αυτόνομη? Πώς θα καταπολεμήσουμε έναν μελλοντικό κίνδυνο? Πώς θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε την εθνική κυριαρχία? Πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το ότι δεν θα είμαστε μόνοι? Ήρεμα ρωτάω. Έλληνας πολίτης είμαι. Τι έχει να πει για τη Μέση Ανατολή? Για την Αίγυπτο τι έχει να πει? Για τη Μονή Σινά τι έχει να πει? Για όλα αυτά που συμβαίνουν στο Ιράκ, στην Κύπρο, στη Συρία? Για τον Αλγκολάνη ποια είναι η άποψή του? Ότι είναι ένας καλός σύμμαχος? Για τους γκρίζους λύκους τι έχει να πει που πάνε πάνω εκεί πέρα στη Θράκη? Ότι τα πράγματα είναι ήρεμα? Που βγαίνουν να πούμε και μας λένε ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε κάποια εδάφη τα οποία τους ανήκουν και μέσα αυτά τα εδάφη είναι και η Ελλάδα? Πώς σας φαίνεται που κάτω στην Κάσο φάγατε τα ηλίκη και δεν βγάλατε άχνα και πήγατε να το πνίξετε το θέμα? Πώς νιώθετε? Να μου πείτε για να καταλάβω, είστε περήφανοι? Είστε Έλληνες ή ανθέλληνες? Υποστηρίζετε πατριώτες ή πολιτικούς προδότες? Θεωρείτε ότι είναι ικανοί? Θεωρείτε ότι είναι οι κατάλληλοι που μου βάζουν το Μαρκόπουλο? Το Μαρκόπουλο μου βάζουν, ρε, στα Υπουργεία. Το Δημήτρη Μαρκόπουλο. Τι γνώσεις έχει δηλαδή ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος από οικονομία, για πείτε μου? Γνωρίζει, λέει, το αντικείμενο, έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με το οικονομικό ρεπορτάζ. Και επειδή έκανε οικονομικό ρεπορτάζ, το βάζουμε στο Υπουργείο. Άκου λογική, τον βάλανε υφυπουργό οικονομικών επειδή έκανε οικονομικό ρεπορτάζ. Και επειδή έχει καλή παρουσία, λέει, στη Βουλή. Τον έκαναν υφυπουργό οικονομικών και θα μιλάει για οικονομικά ζητήματα. Και απ' την άλλη, αν λείπει ο Πιερακάκης από τη Βουλή, θα τον εκπροσωπεί, γιατί έχει αυξημένες υποχρεώσεις κι αυτός. Και παγκοσμίως μας βλέπουνε και γελάνε οι άνθρωποι. Ποιο είναι το πτυχίο πάνω στην οικονομία του Δημήτρη Μαρκόπουλου? Ποιο είναι το πτυχίο? Τον βάλατε μήπως εκεί πέρα γιατί στις εξεταστικές επιτροπές έβαζε χέρι? Έκανε τη δουλίτσα? Για πείτε μου, επίσης, τι έχετε να πείτε για όλους αυτούς που κρατάνε το κεφάλαιο εκεί στην ΕΥΠ? Τι έχετε να πείτε? Υπάρχει απειλή? Δεν υπάρχει απειλή? Τι γίνεται με τα ναρκωτικά που κυκλοφορούν φατσαφόρα παντού? Όλα στην τηλεόραση δεν τα διαφημίζουν, ρε. Αλλάζουν οι νέες γενιές. Ποιος φέρνει τα όπλα? Πού βρίσκουν τα όπλα? Είδες τι έγινε στην Πρέβεζα? Βγαίνουνε τα όπλα. Και δεν μιλάτε, δεν βγάζετε άχνα. Άχνα δεν βγάζετε. Για να μην αρχίσω να αναλύω για άλλα σκάνδαλα. Γιατί έχω, σας λέω, γνώση για πολλά. Τι θέλετε για ΟΠΕΚΕΠΕ? Τι θέλετε για Σύμβαση 717? Τι θέλετε για την Εργοσέ? Για τα κυκλώματα στις πολεοδομίες? Για το ΔΟΗ Χαλκίδας? Για το κύκλωμα εφοριακών που εθελοτυφλούν οι εφοριακοί? Τι θέλετε για το Predator, για τις υποκλοπές? Για το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού? Για τις απευθείας αναθέσεις? Για τη λίστα Πέτσα? Για τις άδειες εξαγωγής από το Υπουργείο Εξωτερικών? Για το σοφρονισμό θέλετε να μιλήσουμε? Για τις φυλακές και για τις συναλλαγές? Για την ΕΑΔ? για τη σύγκρουση συμφερόντων. Θέλετε να μιλήσουμε για περιστρεφόμενες πόρτες, για μασονικές στοές, για υπόγεια, για παρεάκια ισχυρά? Θέλετε να μιλήσουμε για διαρροή προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών, βλέπε Ασημακοπούλου, για την τηλεεκπαίδευση, για την υπόθεση Παλαντήρ? Γιατί θέλετε να πούμε? Τα ξέρει ρε ένας απλός Έλληνας πολίτης και δεν τα ξέρετε εσείς? Ποιους κοροϊδεύετε? Ποιους κοροϊδεύετε? Και τολμάτε να λέτε ότι πιάσατε έναν Παλαιστίνιο ο οποίος είχε παραγγείλει εκρηκτικά από τη Λιβύη, από το διαδίκτυο? Και τολμάτε να λέτε ότι πιάσατε έναν άνθρωπο από το Σουδάν ο οποίος παρακολουθούσε τη βάση στη Σούδα? Ναι, υπάρχουν εκεί πέρα έξω πολλοί που βελάζουνε. Δεν είναι όμως όλοι.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
4: Ειδήσεις.
5: Με ένα έργο μαμούθ της τάξεως του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ο Δήμος Πατρέων φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους. Το έργο μπαίνει σε διαδικασία δημοπράτησης για τη συντήρηση και αποκατάσταση φθορών σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πατρέων μετά την έγκριση της οριστικής μελέτης από τη Δημοτική Επιτροπή. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και αφορά παρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους που χρησιμοποιούνται και απολαμβάνουν καθημερινά οι πολίτες της Πάτρας. Συνεχίζεται το θρίλερ με την άγρια δολοφονία της 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιού της στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγίου, με τον 64χρονο Ιταλό σύντροφο της δολοφονημένης, τον οποίον προσήγαγαν οι αρχές ως βασικό ύποπτο για το στιγερό έγκλημα, να επιμένει για την αθωότητά του. Η ασφάλεια έχει κάνει φύλο και φτερό το σπίτι όπου διέμενε το ζευγάρι, αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 64χρονος Ιταλός ειδοποίησε τις αρχές 5 ώρες μετά το έγκλημα, ενώ βρέθηκε επίσης και φρεσκοπλημένη μπλούζα με λεκέ που προσυδειάζει με αίμα. Όλα ερευνώνται στα ειδικά εργαστήρια της αστυνομίας. Σημειώνεται ότι η σωρός του 26χρονου βρέθηκε με τραύμα από αεροβόλο όπλο, δηλαδή φλόμπερ, στο κεφάλι και πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα. Η 54χρονη μητέρα του βρέθηκε νεκρή κοντά στην πόρτα του δωματίου του γιού της και σύμφωνα με τον ιατροδικαστή έφερε τραύματα τόσο από αιχμηρό αντικείμενο όσο και αμυντικά, σαφής ένδειξη ότι πάλεψε με το δράστη πριν χάσει τη ζωή της. Ο 64χρονος σύντροφος της γυναίκας δεν έχει ομολογήσει μέχρι στιγμής, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται σε ολόκληρο το περιβάλλον γνωστών φίλων και συγγενών. Σημαντικές εξελίξεις και νέα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δράση του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας βρίσκεται πλέον πρώην Γενικός Γραμματέας Υπουργείων και νυν πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, το όνομα του οποίου συνδέεται από τις αρχές με δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ο εν λόγω πολιτευτής διαψεύδει την όποια εμπλοκή του με την υπόθεση, ωστόσο η υπόθεση αυτή λαμβάνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς από την απομαγνητοφώνηση των συνομιλητών μεταξύ των μελών της οργάνωσης προκύπτουν και ενδείξεις για προσπάθεια επηρεασμού της δικαιοσύνης. Οι διάλογοι δείχνουν ότι υπήρξε προσπάθεια χρηματισμού δικαστικού λειτουργού. Ως ενδιάμεσος κρίκος στην επιχείρηση αυτή εμφανίζεται μια δημοσιογράφος η οποία έφερε το κύκλωμα σε επαφή με έναν εκπρόσωπο μη κυβερνητικής οργάνωσης, ο οποίος φέρεται να έλαβε το ποσό των 20.000 ευρώ από την 50χρονη αρχηγό της συμμορίας.
4: Καιρός.
5: Ηλιοφάνεια με διαστήματα συννεφιά σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς-βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Είναι μήνυ και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
9: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
10: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
9: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
10: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
9: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
10: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
9: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
10: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
9: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
11: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
14: Ράδιο Γάμα 94 FM.
15: Στην τηλεφωνία, δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
16: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
17: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
19: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
20: Γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ινδοκινέζοι, γιατί οι Εβραίοι δεν απλοποιούν το σύστημα γραφή τους? Όταν εγώ είπα ότι θα τα χρειαστούμε τα αρχαία ελληνικά, γιατί τα αρχαία ελληνικά με το συντακτικό τους είναι τρόποι σκέψης, όλοι με χλέβασαν. Αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο μου «Τα μικρά γλωσσικά». Όταν αυτό το πράγμα το είπε ο Bill Gates,
21: ναι,
20: γιατί έχει λεφτά, τότε είπα, βρε, τι σοφή σκέψη είναι αυτή. Ο Bill Gates το λέγει, κοιτάξτε, για λόγους χρηστικούς. Εγώ δεν το έλεγα μόνο για λόγους χρηστικούς, το έλεγα για λόγους παιδαγωγικούς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να μπορώ να χρησιμοποιώ έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μην υποταχθώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να μην υποταχθεί ο άνθρωπος στη μηχανή ή να μην γίνει ο άνθρωπος μηχανή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά για το μυαλό. Αλλά θέλω να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά που να κάνουν το μυαλό εύστροφο, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ψυχή. Δηλαδή, το κέντρο της παιδείας πρέπει να είναι ο άνθρωπος.
21: Τι σημαίνει φτωχότερη γλώσσα, φτωχότερη γραφή για ένα λαό?
20: Φτωχότερο μυαλό και κυρίως φθηνότερη ψυχή. Δεν είναι το πρόβλημα οικονομικό, κύριε Σαχίλ. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή,
21: ναι,
20: είναι πνευματικό, είναι ηθικό. Αλλά θα έλεγα και κοινωνικό, προσέχτε με ποια έννοια. Δεν έχουμε κοινωνία. Τι πάνε να πει κοινωνία? Κοινωνία δεν είναι ένα άθροισμα απροσώπων εκφράσεων. Δεν είναι άθροισμα κάποιων ατόμων. Κοινωνία σημαίνει επικοινωνία. Βαδίζουμε, αλλά δεν συμβαδίζουμε. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε συνάνθρωποι. Όταν πονάει ο άλλος, πονάμε εμείς. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν είναι συνάνθρωπος. Όταν λοιπόν δεν νιώθουμε τον πόνο του άλλου και δεν νιώθουμε ότι είμαστε στο εμείς, όπως έλεγε ο αγράμματος Μακρυγιάννης, και νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε στο εγώ, τότε, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, ως πότε θα είμαστε ευτελείς γρακίλοι.
22: Θεωρώ οξύμορο σχήμα να μιλάμε, και από τότε ακόμα το έλεγα, να μιλάμε για παιδεία. Η παιδεία μας τέλειωσε.
23: Τέλειωσε.
22: Τέλειωσε η παιδεία.
23: Δηλαδή,
22: πρέπει να μιλάμε για εκπαίδευση.
23: Έστω.
22: Και μάλιστα για εκπαίδευση τεχνικών ηλιθείων. Δηλαδή, οι γνώσεις που παρέχονται. Ναι, η Γερμανία έχουν ένα όρο και τα πανεπιστήμια μας παράγουν τεχνικούς ηλιθείους. Δηλαδή, παράγουν γρανάζακια, ας πούμε, για το σύστημα, με κάποιες γνώσεις στοιχειώδεις τεχνικής. Και τα παιδιά περισσότερο συναισθάνονται το πρόβλημα. Ίσως δεν το ξέρουν, αλλά αντιλαμβάνονται πια ότι οι επιλογές τους για σπουδές δεν καθορίζονται από την ανάγκη εμπραγμάτωσης του εαυτού τους, ας πούμε, των συναισθημάτων του, αλλά από τη μια μεριά από καθαρά βιοποριστικούς λόγους, το πώς θα επιζήσουν μέσα σε αυτόν τον φρικτό κόσμο και να βρουν μια δουλειά που θα βγάζει λεφτά, ας πούμε, συγκεκριμένα. και από την άλλη αναπαράγοντας την ιεραρχία μέσα στο σύστημα κάτω από τη θέληση των γονιών τους.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Καλησπέρα κύριε Πλεύρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ.
0: Κύριε Πλεύρη, τι γίνεται εδώ πέρα με αυτούς τους ανθέληνες? Τι γίνεται?
1: Μισό λεπτό.
2: Εκεί
1: ήμουνα.
2: Εκεί ήσουν.
0: Μη μαλώνετε, ηρεμία θέλω να επικράτη. Μη μαλώνετε, κύριε Πλεύρη. Μην τον αρπάξετε τώρα τον άνθρωπο χωρίς λόγο.
1: Αφιλή, έχω έπεσε σκάκι και είναι ένας μαζέτας εδώ ο οποίος είναι καλυπόλη. Άσε ρε Ηλία, παίζω σκάκι τώρα. Μιλάω στη τηλεόραση. Λοιπόν.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM.
4: Στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
5: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
1: Τα λευκά.
0: Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό, κύριε Πλεύρη, να ξέρετε.
1: Ωραίο. Λοιπόν, κοιτάξτε, έχουμε καταντήσει τελείως αηδία. Μας ξεφτιλίζουν και οι Αλβανοί με το γράμμα, μας ξεφτιλίζουν και οι Τούρκοι. Παρενόξα λέει την εκπομπή του, την εκπομπή λέω, την αποστολή του κυρίου Δένδια. Μας παρενοχλούν οι Τούρκοι, εμείς δεν τους παρενοχλούμε ποτέ, γιατί εμείς είμαστε πολιτισμένοι, τρώμε τις καρπαζίες και τις ανεχόμεθα και διαμαρτυρόμεθα. Αυτή είναι η πολιτική των Τούρκων. Η πολιτική των Τούρκων είναι πράξεις. Κάνουνε και εμείς διαμαρτυρόμεθα. Είμαι θα διαμαρτυρόμενοι. Έτσι.
0: Ναι, αλλά μόνο μια διαμαρτυρία δεν αρκεί για να προστατεύσει την εθνική κυριαρχία και αυτοί κάνουν όνειρα ότι θα ξαναχτίσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία και θα ξαναπάρουν όλη την Ελλάδα.
1: Μπράβο, καλά κάνουν. Αυτά είναι τα εθνικά τους ιδανικά και εμείς δεν τα αντιμετωπίζουμε. Με ποιο στρατό θα αντιμετωπίσουμε τους Τούρκους? Ο λοχαγός με τρία παιδιά, ξέρετε πόσο μισθό παίρνει? 1.400 ευρώ. Λοχαγός με τρία παιδιά. Εντάξει. Λοιπόν, με τέτοιο στρατό, τον οποίο τον έχουν ισοπεδώσει, έχετε δει έναν αξιωματικό να περπατάει στην πόλη με στολή? Δεν βγαίνουν με στολή. Ξέρετε ότι υπάρχει εντολή να μην κυκλοφορούν με τη στολή τους? Γιατί? Για να μην τους βρίσει, να τους πειράξει κάποιος αναρχικός, κάποιος αριστερός. Εκεί καθίσαμε να τους φοβόμαστε. Λοιπόν, με μισθό 1.400 ευρώ λοχαγός, με τη στολή του να μην τη φέρει τιμητικά για να μην τυχόν τον πειράξουν. Έτσι. Και νομίζετε ότι, τώρα τι να πω, δεν κάνει να τα λέω αυτά από το ραδιόφωνο.
0: Τι?
1: Το πόσο κακό έχει κάνει στα συνόπους δυνάμεις ο κύριος Δένδιας δεν λέγεται. Αλλά αφήνω τον κύριο Δένδια και μιλάω για την εξωτερική μας πολιτική. Γιατί δεν λέμε τρεις αλήθειες για τους Τούρκους? Ότι είναι ένας εξωευρωπαϊκός λαός, ότι κατέθεσαν ελληνικά εδάφη, ότι υποδούλωσαν ελληνικούς πληθυσμούς και τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρώπης που η Ευρώπη δεν τα υποστηρίζει. Απέναντίας, η Ευρώπη διέθεσε 700 εκατομμύρια ευρώ για το λεγόμενο ψευδοκράτος των Τούρκων στην Κύπρο. Και δεν διαμαρτύρεται κανείς. Κανείς δεν διαμαρτύρεται. Σήμερα όλες οι τηλεοράσεις, όταν λέω σήμερα εννοώ αυτή την εποχή,
0: ναι,
1: ασχολούνται με τα εκλογικά, ασχολούνται με την Καριεστιανού, με τον Τσίπρα, με τα πολιτικά, λένε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με την Ελλάδα μπορείτε να μου πείτε, ασχολείται κανείς?
0: Κανένας δεν ασχολείται με την Ελλάδα. Η Ελλάδα πλέον υπάρχει, κύριε Πλεύρη, γιατί βλέπω ότι όλα τα έχουν περάσει στο υπερταμείο.
1: Η Ελλάδα, κύριε, χρωστάει αυτή τη στιγμή εξαιτίας των δημοκρατών, χρωστάει 590 δισεκατομμύρια. Ο ελληνικός λαός είναι κυρίαρχος, έτσι? Του λένε που πήγαν αυτά τα 590 δισεκατομμύρια? Όχι, δεν του λένε. Τι κυρίαρχος λοιπόν είναι? Τι κυρίαρχος? Τους δίνουνε, παίρνουνε οι βουλευτές, έπρεπε κατά το Σύνταγμα να είναι 200 έως 300. Γιατί είναι 300 και δεν 200? Γιατί? Γιατί? Γιατί παίρνουν μεγάλους μισθούς, έχουν οικονομικά προνόμια, έχουν ατέλειες, έχουν επαχυλές συντάξεις και προσέχετε, έχουν και επιχορήγηση στο κόμμα τους. Η κυρία Κωνσταντοπούλου πήρε πρόσφατα 2 εκατομμύρια ευρώ το κόμμα της. Γιατί? Γιατί, πέστε μου.
0: Για να κάνει μόστρα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί σας ρώτησα για το υπερταμείο. Γιατί βλέπω ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία δεν τα συζητάει κανένας. Και θεωρώ ότι πέρα από τις ένοπλες δυνάμεις, πέρα από τους πολιτικούς, πέρα από όλες αυτές τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η ΑΔΕ και πάει λέγοντας, έχουμε πρόβλημα και στην ΕΕΠ, στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και δεν θεωρώ ότι έχουν κατανοήσει το ότι με όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες, κύριε Πλεύρη, έχει γίνει ανεξέλεγκτη κατάσταση. Και θέλω μετά να σας πω και κάποια πράγματα για τους διοικητές της ΕΕΠ, γιατί είμαι πλήρως απογοητευμένος.
1: Η ΕΕΠ επιτελεί ένα εθνικό έργο και έπρεπε να την έχουν μακριά από τις κομματικές διαμάχες και να μην την διασύρουν, διότι επιτελεί εθνικό έργο, προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στην πατρίδα, έτσι.
0: Δεν βλέπω, να, δεν βλέπω όμως να καταπολεμούν με το σωστό τρόπο τις απειλές.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό. Επειδή είδα τον κύριο Ανδρουλάκη να διαμαρτύρεται που του παρακολουθούσαν το τηλέφωνο,
0: ναι,
1: τον προκαλώ να πει: κύριε, παρακολούθησε το τηλέφωνο μου. Μάλιστα. Θέλω να μάθει ο λαός τι έλεγα. Δώσε στη δημοσιότητα τι έλεγα. Γιατί το λέει αυτό?
0: Δεν νομίζω να είναι και σωστό να μάθει όλη η Ελλάδα το τι λέει κάποιος στο προσωπικό του τηλέφωνο.
1: Όχι, να μάθει η Ελλάδα ποιο προσωπικό τηλέφωνο. Οι πολιτικοί άνθρωποι δεν έχουν προσωπική ζωή.
0: Καλά, αυτό δεν είναι αλήθεια. Είμαστε άνθρωποι και πάνω απ' όλα. Έτσι δεν γίνεται τώρα όλα τα προσωπικά μας δεδομένα να τα βγάλουμε στη φόρα και κανονικά δεν θα έπρεπε κανένας να έχει πρόσβαση στα προσωπικά μας δεδομένα, κύριε Πλεύρη. Εκτός άμα εσείς είστε ανοιχτός να παρακολουθούν το κινητό σας όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν με αντιλήσετε τι ήθελα να πω. Ίσως δεν το είπα σωστά. Ότι αυτή τη στιγμή παρακολουθούσαν τον κύριο Ανδρουλάκη να μας πει γιατί τον παρακολουθούσαν και τι έλεγε. Εντάξει.
0: Ο αρχηγός ΓΕΘΑ είναι δυνατόν να βγάλει στη φόρα όσα λέει στο τηλέφωνο, κύριε Πλεύρη?
1: Όχι, ο αρχηγός του ΓΕΘΑ πάβει να έχει την ιδιότητα του στρατηγού εφόσον δεν παραιτήθη αμέσως και δεν διαμαρτυρήθη.
0: Ναι, τίποτα δεν έχει πει.
1: Πήγε υπάλληλο σε έναν καπιταλιστή σε μια τηλεόραση.
0: Ναι, πήγε εκεί στον Όμιλο. Δεν το βρίσκω λογικό πάντως, γιατί αυτοί που παρακολουθούσαν, όπως και αν παρακολουθούσαν, έχουν ακούσει πράγματα από τον αρχηγό του και θα. Τώρα δεν είναι. Είναι πολύ σοβαρό αυτό.
1: Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, κύριε Σέρετη, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα χάνεται. Τα προβλήματά σας είναι πρώτον το δημογραφικό, δεύτερον οι μετανάστες. Μειωνόμεθα, χανόμεθα σαν φυλή. Σαν φυλή χανόμεθα. Εντάξει. Υπάρχουν 10.400.000 Έλληνες οι οποίοι μειώνονται συνεχώς. Ακούστε. Πόσοι ξένοι υπάρχουν στην Ελλάδα, ξέρουμε? Όχι, κανείς δεν ξέρει. Είναι εκατομμύρια οι ξένοι. Έχουμε χάσει τη Θράκη. Η Ελλάδα την αγοράζουν. Βούλγαροι, Τούρκοι, αγοράζουν όλοι. Η Ελλάδα πουλείται. Προσέξτε, αυτό το κράτος έχει δώσει τους σιδηροδρόμους. Ξέρετε κανένα κράτος, ούτε στην Ουγκάντα δεν σημαίνει αυτό. Να πουλάει τους σιδηροδρόμους. Πουλήσαν τα αεροδρόμια, πουλήσαν τα λιμάνια. Πουλάνε τα πάντα. Δεν έχει μείνει τίποτε. Το ότι καίγονται τα δάση είναι βάση ενός σχεδίου. Δεν καίγονται τα δάση τυχαίως. Γιατί επιχούνται θέλει και εγώ το δάση, ξέρετε, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος διότι κάθε χρόνο το καλοκαίρι ενίκιαζε η Χούντα 70 αεροπλάνα από την Αυστραλία που δεν έχουν καλοκαίρι εκεί, έχουν χειμώνα και δεν τους χρειάζονται. Και ο δεύτερος λόγος ότι οι φοιτητές επιπληρώνονται ένα καλό χατζηλίκι και πέραν τη φυλά τους και ήσαν στα χωριά δασοφύλακες για το διάστημα του Θεού. Και δεν είχε εγώ τα δάση. Εδώ έγινε το τρελό. Να καούν οι άνθρωποι στη θάλασσα στο μάτι και να πνιγούν στο βουνό, στη μάντρα. Δηλαδή είναι όλα εξωφρενικά. Αυτή η κοινωνία δεν είναι δυνατόν να μαζευτεί με κάτι. Δεν είδα ένα βουλευτή να πει πού πάμε όταν η Ελλάδα έρχεται πρώτη σε θανάτους νέων από ναρκωτικά. Δεν διαμαρτύρεται κανείς. Στις τηλεοράσεις, οι οποίες είναι οι μεγάλοι υπεύθυνοι, οι τηλεοράσεις, έχουν εκπομπές, τα πρωινάδικα, εκπομπές. Κουτσομπολίσεις, τι έκανε ο ένας με τη φιλενάδα του, τι έκανε ο άλλος εκείνο κτλ. Για την ελληνική ιστορία, για τον ελληνικό πολιτισμό, για τα προβλήματα της Ελλάδος, υπάρχει κάποια εκπομπή? Όχι. Μας αφελληνίζουν συνεχώς. Όταν βλέπετε η Χανούμε Δόνη να δίνει 6,5 εκατομμύρια ευρώ για το έργο που παρουσιάζει την ωραία Ελένη ως μαύρη και να μην δίνει ούτε μία δραχμή στο Σμαράγδι που έβγαλε τον Καποδίστρια. Έτσι, εξηγήστε μου. δίνουν λεφτά για την αναστήλωση του Ισλαμικού τεμένου στο Δημότικο σε μια ευπαθή περιοχή, του Ισλαμικού τεμένους του κατακτητού Βαγιαζίτ. Γιατί ο χριστιανός του Έλλη πληρώνει για το Ισλαμικό κέντρο. Όταν ο Τούρκος μιλάει για τη γαλάζια πατρίδα, δεν υπάρχει ένας πολιτικός να του πει: κύριε Ερντογάν, από πού φέρατε τη γαλάζια πατρίδα, ψάχτε τη γη, ψάχτε τη θάλασσα, υπάρχει κάτι τουρκικό, όλα ελληνικά είναι. Πέστε μας μια πόλη που κάνατε, όλες οι Ελληνίες. Και την Άγκυρα τη λένε Άγκυρα διότι την κάνανε Έλληνες ισιώτες και για να θυμούνται την πατρίδα τους είχαν βάλει σε τύχη μια Άγκυρα μεγάλη και ονομάζαν Άγκυρα.
0: Ναι, εγώ ξέρετε τι άλλο παρατηρώ, ότι στα Ιεροσόλυμα μπήκαν οι μουσουλμάνοι. Στην Αντιόχεια μπήκαν οι μουσουλμάνοι. Στην Αλεξάνδρεια μπήκαν οι μουσουλμάνοι. Στην Κωνσταντινούπολη μπήκαν οι μουσουλμάνοι. Το μόνο που έχει μείνει όρθιο, ο μόνος ναός που έχει μείνει όρθιος του χριστιανισμού, όποιου χριστιανισμού γενικά μιλάω, είναι στη Ρώμη. Όλα τα άλλα έχουν πέσει.
1: Κοιτάξτε, τους φάζουν τους χριστιανούς. Στη Συρία τους σκοτώνουν, τους φάζουν.
0: Παντού τους φάζουν.
1: Στο Σουδάν τους εκτελούν. Μα δεν τους υποστηρίζει κανείς. Δεν έχουμε και αρχιεπίσκοπο. Δεν έχουμε ένα αρχιεπίσκοπο.
0: Ο Γερόνιμο. Ο Γερόνιμο είναι.
1: Τι είναι?
0: Ο Γερόνιμος. Παίρνει τώρα 5.000 το μήνα, τους κάνανε αυξήσεις.
1: Τι να τα κάνουν τα 5.000, εδώ καταστρέφεται το σύμπαν και ασχολούμεθα με τον ΟΠΚΕΠΕ.
0: Καλά, η αλήθεια είναι ότι 5.000 είναι λίγα για τους Μητροπολίτες. Ένας Θεός ξέρει πώς θα βγάζουν.
1: Δεν με απασχολεί το θέμα της Εκκλησίας. Εδώ χάνεται η Ελλάς και δεν υπάρχει κάποιος που να ενδιαφέρεται για την Ελλάδα.
0: Ωραία, και τι να κάνουμε, κύριε Πλευρή, πείτε μου λίγο τη λύση δηλαδή.
1: Εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Η επαναστάσεις είναι μια ιδέα που βρήκε σπαθή. Εμείς έχουμε την ιδέα, αλλά δεν έχουμε το σπαθί.
0: Και τι κάνουμε λοιπόν, αποδεχόμαστε το τέλος μας?
1: Πιστεύουμε τον απομηχανή Θεό και ελπίζουμε ότι δεν μας έχει εγκαταλείψει ο Θεός που προστατεύει την Ελλάδα, δεν μας έχει εγκαταλείψει και η σπίσμα των Ελλήνων θα μας σώσει και υπάρχει μόνο ένας τρόπος.
0: Εντάξει, δεν είναι έτσι. Συγγνώμη, κύριε Βλέβη, εδώ πέρα είναι απεσιόδοξη αυτή η άποψη.
1: Τι είπατε?
0: Είναι απεσιόδοξη αυτή η άποψη.
1: Μα κοιτάξτε, δεν
0: εγώ είμαι ένας νέος άνθρωπος, εντάξει, εσείς έχετε μια ηλικία.
1: Όταν λέμε σε έναν βουλευτή, τον κύριο Γιαννούλη της Θεσσαλονίκης, ναι, που λέμε είσαι προδότης για να μιλήσουμε και δεν μιλάει και τα ανέχεται, καταλαβαίνετε.
0: Ποιος Γιαννούλης, κύριε Πλεύρη, τώρα με τον Γιαννούλη, ασχολούμαστε εδώ πέρα, λέμε καίγεται η Ελλάδα, χάνεται η Ελλάδα, αφανισμός, υπογεννητικότητα, όλοι οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με την πίστη, με την οικογένεια. Το θέμα μας είναι άλλο. Εδώ πέρα οι νέοι πρέπει κάτι να κάνουν. Εγώ βασίζομαι στις νέες γενιές και λέω ότι πρέπει να υπάρξει πνευματική αφύπνιση. Πρέπει δηλαδή να καλλιεργήσουμε τα μυαλά των νέων. Γιατί αν περιμένουμε από το Υπουργείο Παιδείας, κλάφτα χαράλαμπε.
1: Να καλλιεργήσουμε τα μυαλά των νέων όταν οι τηλεοράσεις τους αποχαυνώνουν. Τηλεοπτική δύναμη.
0: Κάτι να κάνουμε. Δεν γίνεται οι νέες γενιές να γίνονται διακινητές αρκωτικών και
1: να σκοτώνονται. Πώς σας επιτρέπουν να κάνετε αυτές τις εκπομπές?
0: Θα τις κάνω εγώ τις εκπομπές. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Δεν πάνε να έρθουν εδώ πέρα να με ξυλώνουν χειροπέδες. Σας με βάλουν χειροπέδες. Θα κάνω εκπομπές με χειροπέδες. Τι να κάνουμε, κύριε Πλεύρη? Κάπως πρέπει να αντιδράσουμε.
1: Σας χρειάζονται να υπάρχουν κάποιες μικρές φωνές όπως η δική μας για ένα και μόνο λόγο. Να εκτονείτε.
0: Δεν είναι μικρή φωνή. Η φωνή είναι μεγάλη. Ακούγεται σε όλη την Ελλάδα. Και πιστέψτε με, είμαι και βροντόφωνος και τους βαράω στα μηνύγια. Το σύστημα θα πέσει. Κόντρα στο σύστημα, κύριε Πλεύρη. Άμα είναι να κάτσω να παίξω κι εγώ σκάκι, αν όλα πάνε κατά διαόλου.
1: Κοιτάξτε, το σκάκι το παίζω γιατί είναι η γυμναστική της διανοίας. Και ήμουν παλιά πρωταθλητής νέων. Μου άρεσε το σκάκι να
0: έχει
1: το μυαλό. Κοιτάξτε, κύριε Σερέτη, θα σας πω κάτι το οποίο το πιστεύω απόλυτα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια απεσιόδοξη κατάσταση και την εκφράζω με αποσιόδοξες σκέψεις, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Και η σωτηρία θα έρθει. Ποιοι θα τη δώσουν? Να μορφώσουμε τους νέους, δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχουν τα μέσα. Η σωτηρία θα έρθει μόνο από μια δύναμη του έθνους. Ποιοι θα σώσουν την Ελλάδα? Οι πολιτικοί όχι, διότι αυτοί δεν είναι μέρος του προβλήματος, είναι όλο το πρόβλημα οι πολιτικοί. Ποιοι θα τη σώσουν, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές? Ποιοι, οι καλλιτέχνες, οι επιχειρηματίες, οι έμποροι, οι αγρότες, οι εργάτες? Όχι. Ο μόνος που μπορεί να τη σώσει είναι ο στρατός.
0: Ο στρατός! Ποιο στρατός? Εδώ λέμε ο αρχηγός Γεθά πήγε στον Όμιλο να πούμε, μόλις μάθανε ότι τον παρακολουθούσαν, αντί για να βγει και να τους κάνει ρόμπα. Ποιο στρατός? Ποιο Φλώρος και ποιο Χούπης? Χούπας, πώς τον λένε.
1: Ο στρατός, κύριε Σερέτη, δεν είναι η στρατηγή, ούτε υψηλόβαθμοι.
0: Εδώ οδηγούμαστε σε έναν ευρωπαϊκό στρατό. Θέλουν να φέρουν εδώ πέρα μισθοφόρους, θέλουν να φέρουν, κύριε Πλεύρη. Δεν θέλουν να υπάρχει. Τους κοστίζει πολύ ο στρατός και θέλουν να φέρουν μισθοφόρους συγκεκριμένους. Δεν θα υπάρχει αύριο μεθαύριο στην Ελλάδα στρατός. Δεν θα υπάρχουν ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Εκεί το πάντο θέμα. Ποιο στρατός.
1: Και με λέτε απεσιόδοξο όταν εσείς λέτε αυτές τις φράσεις.
0: Μα αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Πλεύρη. Εγώ λέω την αλήθεια. Εγώ είμαι κόντρα σε αυτό. Εγώ θέλω να υπάρχουν ισχυρές ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Αλλά με το δένδια, τι να κάνουμε. Εκεί το πάει. Όταν λέει ότι θα βάλουμε στο φέρετρο ευρωπαϊκή σημαία, για ποιο λόγο να βάλω εγώ στο φέρετρό μου ευρωπαϊκή σημαία, κύριε Πλεύρη.
1: Κοιτάξτε, εκτός Ελλάδος υπάρχει μια μεγάλη Ελλάδα. Γιατί εγώ επειδή πηγαίνω στο εξωτερικό συχνά, σας πληροφορώ ότι υπάρχουν. Υπάρχει μια μεγάλη Ελλάδα εκτός Ελλάδος. Στη Ισλανδία, στην Αυστραλία, στην Αμερική. Υπάρχει μια μεγάλη Ελλάδα. Στον Καναδά. Μια μεγάλη Ελλάδα που δεν την ξέρουμε. Και η Ελλάδα θα επιζήσει σαν πνεύμα και σαν φιλή. Οι Έλληνες θα επιζήσουν στο εξωτερικό. Αυτό το κρατήδιο είναι εις βάρος του ελληνικού έθνους.
6: Η ώρα είναι 2:30.
7: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Μάστερ κλάσεις, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγείο.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
9: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
0: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
10: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
11: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
11: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
10: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
11: Τηλέφωνο 2610-313-388.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
12: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
14: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: υπάρχει μια πλουτοκρατία η οποία επικρατεί. Βλέπετε, αυτοί οι εφοπλιστές έχουν εφημερίδες, έχουν τηλεοράσεις, ελέγχουν την πολιτική εξουσία. Οι ίδιοι θησαυρίζουν, είναι χρηματάνθρωποι, δεν είναι εφοπλιστές, είναι εφοπλουλιστές και καταδυναστεύουν τα πάντα. Δεν υπάρχουν αυτοί οι παλιοί πατριώτες που ήσαν οι πλούσιοι, οι οποίοι κάναν δωρεές, κάνανε αγώνες και θυσιάζουν το. Κοιτάξτε, εάν πάρετε τα σχολικά βιβλία θα δείτε την κατάπτωση στο θέμα της ιστορίας. Δεν παρουσιάζουν τους μεγάλες προσωπικότητες, όπως είναι ο Ρόεδρος Μαβίλης. Έφαγε μία σφαίρα στο κεφάλι, έπεσε νεκρός στο δίσκο, έχουμε και φωτογραφία του και πριν πεθάνει τα τελευταία του λόγια ποια ήτανε. Πολλά τιμάς περίμενα από αυτόν τον πόλεμο, αλλά όχι την τιμή να πεθάνω για την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν τώρα τέτοιοι άντρες, με καταλάβατε. Δεν υπάρχουν τέτοιοι άντρες.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά καλός ή κακός πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το ότι υπάρχει ένας όμιλος Ελλήνων, υπάρχει ένας όμιλος ανθρώπων οι οποίοι είναι πατριώτες. Και θέλω να σας ρωτήσω... Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θέλω να σας ρωτήσω, πόσο ποσοστό πιστεύετε, κύριε Πλεύρη, ότι θα είχε ένας ενωμένος πατριωτικός χώρος στην Ελλάδα?
0: Θα κυβερνούσε, αλλά δεν ενώνονται.
1: Πόσο ας πούμε ποσοστό, ένα 30%?
0: Κοιτάξτε, μην μου λέτε με δημοκρατικά μέτρα, διότι αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι μία. Ή θα τελειώσουμε τη δημοκρατία ή θα μας τελειώσει η δημοκρατία. Το πολίτευμα είναι σάπιο. Έδωσε ο Καραμαλής, ο μεγάλος, ο επιλεγόμενος εθνάρχης, έδωσε μία συνέντευξη τον Νοέμβριο του 1967 και ρώτησε γιατί επικράτησε η Χούντα. Και λέει επικράτησε διότι το πολίτευμα είχε σαπίσει και διότι υπήρχαν φιλόδοξοι αξιωματικοί. Ένα υγιές καθεστώς δεν μπορεί να το ανατρέψει ένας εχθρός του. Πρέπει να σαπίσει, αλλά πρέπει να υπάρχουν και φιλόδοξοι αξιωματικοί. Σήμερα το καθεστώς έχει σαπίσει. Υπάρχουν φιλόδοξοι αξιωματικοί. Εγώ λέω ότι υπάρχουν. Λέω ότι υπάρχουν και ελπίζω. Αλλά αυτή τη φορά θα υπάρξουν γεγονότα συνταρακτικά. Θα συγκλονιστεί η Ελλάς. Μου έλεγε προημερών ένας πολύ μεγάλος παράγων ότι έχει πεθάνει η Ελλάς, δεν υπάρχει Ελλάς. Και του λέω, μα εσείς που είστε και τόσο μεγάλος, έχετε και χρήματα και πολιτική εξουσία και τα λοιπά, δεν πιστεύετε στην Ελλάδα και τι κάνετε? Δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάς, κύριε. Ακούνε την Ελλάδα και είναι κάτι ξένος. Οι δύο εφοπλιστές ζουν στο εξωτερικό, είναι κοσμοπολίτες, διεθνιστές, δεν πονάνε την πατρίδα. Χάθηκε ο πατριωτισμός. Γιατί? Διότι δεν τον μάθανε στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι μισελληνική, μας αφελληνίζουν συστηματικά. Συστηματικά. Σκεφτείτε ότι ο Δένδιας πέρσι έκδοσε με σημείωμα να μην τιμηθεί η άρρωση της Κωνσταντινούπολης. Έκλεισε μια χιλιόχρονη αυτοκρατορία, 1100 χρόνια αυτοκρατορία έκλεισε με θυσία ενός αυτοκράτορος και λένε στο στρατό να μην το τιμήσουμε. Απλά πράγματα, κύριε Σερέτη. Πέστε μου, οι ευέλπιδες, γιατί δεν ορκίζονται στον τύπο τόσο των μαραθωνομάχων? Να πάνε στον τύπο. Πού ορκίζονται? Σε μια αίθουσα, σε ένα χώρο. Μα έχουμε τον τύπο των μαραθωνομάχων. Να πάνε να ορκιστούν εκεί. Δεν πάνε. Γιατί δεν δίνουν τον αρχαιολικό όρκο? Ού κατεσχηνό όπλα τα ιερά και τα λοιπά. Μας αφελληνίζουνε. Οτιδήποτε είναι ελληνικό το μισούνε. Ακόμα και τη γλώσσα μας. Προσπαθούν να τη διαλύσουν και αυτοί. Με παρακολουθείτε?
1: Σας παρακολουθώ με προσοχή, βέβαια.
0: Δεν υπάρχει αντίδραση από πουθενά. Ούτε οι εργάτε, ούτε οι αγρότε, ούτε οι επιχειρηματίε, ούτε η αστική τάξη έχει κατορθώσει το κατεστημένο να αγωνιζόμεθα για την επιβίωση. Να πληρώσουμε το ενίκιο, τις ασφάλειες, τα έξοδα της διαβιώσεως και να μην σκεφτόμεθα για ιδανικά. Δεν σκέφτονται για ιδανικά οι Έλληνες πλέον.
1: Ένας νέος άνθρωπος, συγγνώμη που το θέτω τώρα έτσι και σας διακόπτω, αλλά πρέπει να το ρωτήσω γιατί μετά θα πάμε παρακάτω. Ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος φεύγει στο εξωτερικό, δεν έχει άλλη επιλογή εδώ πέρα, κύριε Πλεύρη, του δίνονται καλύτερες δυνατότητες. Θεωρείτε ότι θα ήταν καλύτερα να κάτσει εδώ και να προσπαθεί, ενώ δεν μπορεί να επιβιώσει, ενώ δεν μπορεί να καταφέρει να κάνει τουλάχιστον μια οικογένεια, δεν του δίνονται κίνητρα?
0: Όχι, δεν μπορεί να ζήσει. Έχει εγκαταληφθεί η νεολαία. Η νεολαία έχει εγκαταλειφθεί. Δεν έχουν κανένα ιδανικό. Δεν την καθοδηγεί κανείς σε κάτι. Πέστε μου, ξέρετε ένα κόμμα που κάποτε να κάλεσε την νέα του και τη σούπερ, σήμερα θα σας κάνει μια ομιλία για την Ελλάδα και τον πολιτισμό και την ιστορία της? Όχι, κανένα κόμμα. Ξέρετε ένα βουλευτή που να έχει γράψει μια σελίδα, ένα άρθρο για την Ελλάδα, για τον ελληνισμό, για την ιστορία? Όχι, όχι. Δεν τους ενδιαφέρει, κύριε Ελλάς. Και εάν δεν τους ενδιαφέρε, είχαν μια δικαιολογία, αλλά την πολεμούνε. Και είναι λοιπόν εχθροί, είναι προδότε. Και τους προδότες πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε με το αρχαίο ελληνικό. Ακρίτους χρή τις 11 παραδούνε θανάτου σημειώσει. Άνευ δίκης να τους εκτελέσετε στους 11. Οι 11 ήταν δούλοι του Δήμου, οι οποίοι εκτελούσαν τις θανατικές ποινές. Και λέγονται Δήμοι ή Δούλοι. Και έχει μείνει το Δήμιος. Έτσι προέρχεται. Δεν μαθαίνουμε στοιχειώδη πράγματα για την ιστορία. 20 ερωτηθήκανε σε μια τηλεόραση, 20 ερωτηθήκανε ποιος ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας το 1940. Από τους 20 δεν ήξερε κανείς, αλλά ένας είπε ότι ήταν ο Παπαδόπουλος. Τι να σας πω. Κάτι απλό πράγμα. 28 Οκτωβρίου είναι μια ημέρα δόξης. Υπάρχει ένα μνημείο για την 28 Οκτωβρίου? Όχι, δεν υπάρχει. Αλλά υπάρχει για το Πολυτεχνείο. 6 Απριλίου 1941, με συγχωρείτε, μας επετέλεσαν οι Γερμανοί. Αντιμετωπίσαμε το Τρίτο Ράιχ. Υπάρχει ένα μνημείο. Την ημέρα της 6 Απριλίου τιμάται η επέτειος. Δεν τιμούν τα επετείους. Περνάει η επέτειος της μάχης του Μαραθώνος, Βαλκανική πόλεμη. Υπάρχει ένα μνημείο που νικήσαμε στον πρώτο Βαλκανικό τους Τούρκους, στον δεύτερο Βαλκανικό τους Βουλγάρους. Όχι. Αυτά τα Ελληνόπουλα που βάλισαν στα βάθη της Μικράς Ασίας, περάσαν την Αλμυρά έρημο, τα τιμά κανείς? Όχι, όχι. Δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάς. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η Ελλάς αυτή τη στιγμή έχει πολιτικούς που δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάς. Γι' αυτό δώσαν και το όνομα της Μακεδονίας. Και μεν ο Τσίπρας, ο Κοζιάς και άλλοι είναι προδότες και τους λέμε προδότες, και ποιο ραντεβού με την ιστορία έχουνε? Ραντεβού με την ιστορία αντιγράφει ο Τσίπρας τον Παπανδρέου και μιλάει για ραντεβού για την ιστορία. Αν αλλάξουν τα πράγματα, θα έχει ραντεβού στο βυθό της λίμνης των Πρεσπών. Περνάνε επέτειοι εθνικέ, δεν υπάρχουν οι αδειάδες. Πάρτε παράδειγμα την Ομόνια. Έχουν βάλει ένα συντριβάνι. Τι είναι το συντριβάνι? Τίποτε. Δεν βάζουν όμως ένα τεράστιο αδειάδα του Ομήρου, ο οποίος Όμηρος είναι, εμόρφωσε την ανθρωπότητα, αλλά όχι την Ελλάδα. Τον μισούν.
1: Εν τω μεταξύ, είναι και τραγική ηρωνία όλο αυτό που συμβαίνει στην Ομόνια, διότι η λέξη Ομόνια σημαίνει ομοψυχία, σημαίνει ταυτότητα αντιλήψεων, σημαίνει πολλά πράγματα για τον ελληνικό λαό. Σημαίνει το μαζί του νου. Δηλαδή, ο μου που σημαίνει μαζί και το νους που σημαίνει σκέψη. Βλέπετε, μαθαίνω πράγματα από σας, κύριε Πλεύρη. Με έχετε αρρωστήσει με τα αρχαία ελληνικά και τις σύνθετες λέξεις.
0: Ναι, το είχαμε πει τότε που είχατε.
1: Ναι, είναι φοβερό. Εγώ ασχολούμαι πλέον. Το μου μαζί και το νους σκέψη. Ομόνια. Για ποιο λόγο λοιπόν σε εκείνο το ιστορικό σημείο, σε αυτό το ιστορικό όνομα, να μην φτιάξουν κάτι άλλο και να έχουν εκεί βάλει ένα συντριβάνι? Είναι σωστό.
0: Περνάω από την Ομόνια όταν πηγαίνω στο γραφείο μου και βλέπω να είναι εξαπλωμένοι οι Πακιστανοί και να δροσίζονται από το συντριβάνι. Έχουμε και έναν δήμαρχο, τον κύριο Δούκα, του οποίου του στείλα μια επιστολή ότι είναι ανάξιος έως επικίνδυνος να είναι δήμαρχος, και δεν μου απαντά. Αυτή είναι η τακτική τους. Δεν σου απαντούν. 4 εξώδικα έχω στείλει στην Κωνσταντοπούλου, δεν μου απαντά. Προσέξτε με. Η τακτική τους είναι να μην απαντούν. Ξέρετε για ποιο λόγο? Διότι φοβούνται την αλήθεια. Δεν τολμούν να κάνουν ένα διάλογο με έναν Έλληνα. Δεν τολμούν. Μεταξύ τους τσακώνονται και το βράδυ μαζί τους, μεταξύ τους τα κοπανάνε στις διάφορες ταβέρνες.
1: Ναι, δεν και όσο τα κοπανάνε όμως στις ταβέρνες και όσο γίνονται αυτά τα φαγοπότια και όσο έχουν φάει το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουν φάει να πούμε όλα τα λεφτά από τα κρατικά ταμεία, τα έχουν μοιράσει σε συμβουλευτικές εταιρείες, τα έχουν μοιράσει να πούμε σε συγκεκριμένους ομίλους, σε φαντ. Ο κακός χαμός γίνεται. Εμείς οι απλοί Έλληνες πολίτες έχουμε σοβαρό πρόβλημα, κύριε Πλεύρη. Σοβαρό πρόβλημα. Μας παίρνουν την περιουσία. Έρχονται οι Ισραηλινοί, επενδύουν. Τούρκοι επενδύουν. Αγοράζουν ολόκληρες ακτές. Είδατε τι έγινε στην Αλβανία.
0: Η Θράκη έχει πωληθεί. Υπάρχει μια τράπεζα στην Αδριανούπολη των Τούρκων, η οποία τους δίνει θαλασσοδάνεια να αγοράζουν εκεί.
1: Για τη Ζιράτ Μπανκ μιλάτε.
0: Μάλιστα. Όχι, να αγοράσουν γη. Οι Τούρκοι να αγοράσουν,
1: ναι,
0: γη.
1: Ναι, η τράπεζα ονομάζεται Ziraat Bank, από ό,τι ξέρω.
0: Α, δεν ξέρω πώς ονομάζεται, ναι. Όπως ονομάζεται. Δεν υπάρχει. Τι να σας πω. Είναι κάτι το φοβερό. Ζούμε την πομπία της Ελλάδος. Χάνεται η πατρίδα μας και δεν ενδιαφέρεται κανένας. Ούτε οι πλούσιοι, ούτε οι καλλιτέχνες, ούτε οι διανοούμενοι, η ακαδημία, το πανεπιστήμιο, δεν αντιδρά κανείς. Περνάει η επέτειος της αλώσης Κωνσταντινούπολης και δεν έχουν δώσει μια διδακτορική διατριβή, μια μεταπτυχιακή εργασία. Συνειδητοποιήστε, κύριε Σερέτη, το βέβαιο ότι δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάς. Και το ακόμα βέβαιο, πολεμούν την Ελλάδα. Υπήρχανε τρεις δικτάτορες. Ο Πάγκαλος το 26, ο οποίος ίδρυσε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και την Ακαδημία την ίδρυσε ο Πάγκαλος, ο δικτάτορος. Ο δεύτερος δικτάτορος, ο Μεταξάς, είπε ο τρίτος ελληνικός πολιτισμός, θα έχουμε τον τρίτο ελληνικό πολιτισμό, και επεξέτεινε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και ο τρίτος ο δικτάτορος, ο Παπαδόπουλος, ίδρυσε το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτός το ίδρυσε το Υπουργείο Πολιτισμού. Με σκοπό την προαγωγή του ελληνικού πολιτισμού και των ελληνικών επιστημών. Και ολοκλήρωσε και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αυτοί οι τρεις έκαναν στο θέμα του πολιτισμού όσα δεν κάνανε οι πολιτικοί όλων των εποχών. Σας έκανε, ήταν στρατηγός ο Πάγκαλος το 26 και σας έκανε την Ακαδημία. Ήταν κράτος χωρίς Ακαδημία. Έτσι λοιπόν, η κυβερνήτρια της Ελλάδος είναι ότι ο Καποδίστριας, ο Μεταξάς και εν μέρει ο Παπαδόπουλος.
1: Γιατί εν μέρει ο Παπαδόπουλος?
0: Γιατί δεν έκανε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει και το ήθελαν οι επαναστάτες. Να μην επανέλθει ποτέ ο κοινοβουλευτισμός και να καθαρίσουν την κόπρο του αυγίου που λέγεται δημοκρατία.
1: Άρα τι θεωρείτε ότι θα έπρεπε να έχει κάνει ο Παπαδόπουλος? Να μην βγάλει τα τάγκ στον δρόμο?
0: Όχι, τα τάγκ καλά τα έβγαλε και δεν χρειάζονται τα τάγκ. Θυμάστε το Τεχέρο, με ένα πιστόλι μπήκε στη Βουλή και κατέλαβα και διέλυσε.
1: Βέβαια, βέβαια. Θυμάμαι βέβαια, ναι, και για τους δύο εύζωνες τι κάτι ακριβώς κάνανε. Ο Μεταξάς πώς πήρε την εξουσία.
0: Αυτό το έχει κάνει και ο Χριστέας το 50. Ο Μεταξάς κατέλαβε την εξουσία κινητοποιώντας δύο εύζωνες μόνο.
1: Ναι.
0: Ο Πάγκαλος με 16 στρατιώτες μπήκε στη Βουλή και τον κάνανε πρωθυπουργό και πρόεδρο Δημοκρατίας και τον έριξε ο Ζέρβας, άλλος αξιωματικός. Κοιτάξτε. Κατεβαίνει ο Σαρδάρης 10 Οκτωβρίου 1935. Ο πρωθυπουργός Σαρδάρης κατεβαίνει το αυτοκινητό του από την Κηφισιά στο γραφείο του στην Αθήνα.
1: Συγγνώμη, αν ανοίξω μια παρένθεση, συγγνώμη, σας διακόπτω.
0: Μισό λεπτό να
1: ολοκληρώσω.
0: Στον δρόμο τον σταματάει ένα αυτοκίνητο και κατεβαίνει ο στρατηγός Παπάγος, ο ναύαρχος Οικονόμου και ο πέραχος Ρέπας. Και τον καθερούν επί τόπου και παίρνουν την εξουσία. Αυτό πρέπει να γίνει, κύριε.
1: Ναι.
0: Εάν θέλετε να... Εγώ προχθές δημοσίευσα ένα άρθρο στην Ελεύθερη Ώρα. Γιατί προτιμώ 50 αξιωματικούς παρά από 50 βουλευτάς.
1: Για ποιο λόγο, για να σας κάνω και μια ερώτηση που θέλω.
0: Για ποιο λόγο, να σας το πω αμέσως. Για να γίνει κάποιος στρατηγός, να φτάσει να γίνει στρατηγός, μπαίνει με εξετάσεις στη σχολή Ευελπίδων. Μέσα ζει κλεισμένος 4 χρόνια. Με εξετάσεις και δοκιμασίες σωματικές και ψυχικές. Πλάγεται, γίνεται δευτεροετής, τριτοετής, τετραρτοετής και αποφυτά πάλι με εξετάσεις. Και τοποθετείται σε μια μονάδα όπου είναι υπεύθυνος, όπου αξιολογείται, όπου κρίνεται από τους ανεταίρους του και παίρνει ένα βαθμό και προχωράει και γίνεται υπολογαγός. Ταυτόχρονα δε οφείλει, εκτός από τις εξετάσεις, τις δοκιμασίες, τις κρίσεις, οφείλει να διάγει ιδιωτικό βίο. Δεν μπορεί να έχει ποινικό μητρό. Δεν μπορεί να χαρτοπέζει. Δεν μπορεί να πάει εγώ ως δικηγόρος μου να πάω στο γραφείο μου μεθυσμένος. Δεν θα μου κάνουν τίποτε. Ο αξιωματικός δεν μπορεί να πάει μεθυσμένος στη μονάδα του. Αν πάει μια φορά, δύο, θα τον διώξουνε. Ζει μια ιδιωτική ζωή με περιορισμούς και δεσμεύσεις. Και αυτός ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος σε ό,τι κάνει, σε ό,τι λέει. Και τώρα αυτόν τον άνθρωπο είναι βουλευτέ απέναντι. Δεν είναι ανεύθυνη καθόλου. Είναι και με το άρθρο 62 του Συντάγματος, λέει το άρθρο δεν συλλαμβάνονται και δεν καταδιώκονται κτλ. Αλλά δεν λέει δεν απαγχωνίζονται. Αυτό δεν το λέει το Σύνταγμα. Λοιπόν, είναι ανεύθυνη. Ο Δένδιας είναι ανεύθυνος. Και διοικεί το στρατό, όπου και ο τελευταίος στρατιώτης είναι υπεύθυνος. Πώς ανέχονται οι στρατηγοί να παίρνουν εντολές από έναν που είναι ανεύθυνος? Από έναν ο οποίος δεν ξέρει τα στρατιωτικά. Ο οποίος δεν σπούδασε κάτι. ο οποίος στο αξίωμά του έφτασε γιατί κάποιος ομός σταυρός του τον διόρισε. Έτσι, και βλέπετε, γίνονται τρελά πράγματα. Δηλαδή παίρνουν τον γιατρό τον Σουμάκη που είναι με ευθείας και τον κάνουν υπουργό ναυτιλίας. Παίρνουν τον Τζιάρα που είναι γιατρός και τον κάνουν υπουργό δικαιοσύνης. Ασχολούνται με άσχετα. Ανειδίκευτοι είναι όλοι τους. Ανειδίκευτοι. Ανεύθυνοι, ανεδίκευτοι, δεν δώσαν εξετάσεις, δεν σπουδάσανε κάτι που έπρεπε για να κάνουν το επάγγελμά τους. Και το χειρότερο είναι ανεύθυνοι. Κύριε Σερέτη, εάν πάτε, ξέρετε κάποιον να πουλήσει να κάνει μια οποιαδήποτε δουλειά από μπακάλις μέχρι καθηγητής πανεπιστημίου και να είναι ανεύθυνος, δεν υπάρχει σε καμία δουλειά κάποιος ανεύθυνος.
1: Υπάρχουν και αστυνομικοί ανεύθυνοι, υπάρχουν και εισαγγελείς ανεύθυνοι.
0: Ακούστε κύριε, το Σύνταγμα λέει ότι είναι ανεύθυνος. Δεν λέει ο αστυνομικός είναι ανεύθυνος. Έτσι, το Σύνταγμα λέει ότι
1: καλά,
0: είναι ανεύθυνος.
1: Το Σύνταγμα, εντάξει, παρέχει μια αλυσία στους πολιτικούς.
0: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, είναι ανεύθυνος. Του έγραψα μια επιστολή και του λέω εορτάστε η Βουλή, ναι, εορτάστε η Βουλή τη μέρα των Ελλήνων κοσμοκρατών. Έχουμε κοσμοκράτορες από την...
1: Ωραία, ποια είναι η λύση, κύριε Πλεύρη, τόση ώρα θέλω να σας ρωτήσω. Δεν σας

0: δεν εφαρμόζεται. Μας κοροϊδεύουν, ο λαός είναι κυρίαρχος.
1: Κυρίαρχος δεν είναι σε καμία περίπτωση, μόνο στα χαρτιά έτσι όπως το λέτε. Αλλά θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Όταν βλέπει ο λαός, κύριε Πλεύρη, όλα αυτά τα πρόσωπα να παρανομούν και να μην φυλακίζονται, φτάνει σε κάποια σημεία.
0: Μήπως φταίει και ο λαός.
1: Σε τι να φταίει ο λαός.
0: Που τα ανέχεται και τα ψηφίζει. Τους ανέχεται και τους ψηφίζει. Δεν φταίει και ο λαός.
1: Άρα πρέπει να καλλιεργήσουμε τα μυαλά μας για να μπορούμε να αποκτήσουμε αντίληψη.
0: Να χάσουμε χρόνο να καλλιεργήσουμε.
1: Πώς θα χάσουμε χρόνο, κύριε Πλεύρη. Από εδώ το πάμε, από εκεί το πάμε. Τίποτα δεν σας αρέσει. Κάπως πρέπει να βρούμε μια λύση, κάτι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, εγώ σας λέω ότι πρέπει να καλλιεργήσουμε τα μυαλά μας, τουλάχιστον να μάθουν οι νέες γενιές
0: και είμαστε. Να μορφώσουμε το λαό. Ποιος θα τον μορφώσει, με τι θα τον μορφώσει και πότε θα προλάβει να τον μορφώσει.
1: Πρέπει να προσθέσουμε στη σχολική ύλη την αλήθεια για τον ελληνισμό. Πώς προσθέτουν οι Τούρκοι στη σχολική τους ύλη την προπαγάνδα αυτή για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Προσέξτε, ο Τούρκος μιλάει για το παρελθόν που έχει. Ακούσατε έναν Έλληνα να μιλήσει για το παρελθόν που έχει από τους πολιτικούς, για το παρελθόν που έχει η Ελλάδα, ακούσατε κανένα?
1: Όχι, γι' αυτό πρέπει κάτι να κάνουμε.
0: Συμφωνώ, αλλά για να τα κάνουμε πρέπει να έχουμε δύναμη και για να τα κάνουμε πρέπει να είσαι κράτος και κράτος δεν είμαι θα.
1: Ξέρετε, μερικοί λένε ή θα τους μορφώσουμε ή θα τους παραμορφώσουμε, αυτή είναι η λύση. Λοιπόν, κύριε Πλεύρη, θέλω και κάτι τελευταίο να πάμε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ξέρω ότι η άποψή σας είναι πολύ ισχυρή πάνω σε αυτό το θέμα. Σας ρώτησα πριν για το θέμα της Αλβανίας. Γιατί πάρα πολλοί ακροατές θέλουν να ακούσουν τι έχετε να πείτε. Πήγε εκεί πέρα.
0: Η Αλβανία απλούστατα. Η Αλβανία είναι, καταρχήν, μην μπερδεύουμε τους Αλβανίτες με τους Αλβανούς. Μην μπερδεύουμε τους Κυπριτάδες, διότι οι Αλβανίτες είναι ένα αρχαίο ελληνικό φύλλο από την φυλή του Αλβάνου και αν πριν παλιούς χάρτες δεν υπάρχει Αλβανία, υπάρχει το Αλβάνον, ήταν ήρωας μεγάλος και οι Αλβανίτες. Αλλά είναι γλωσσικά τραυματισμένοι και μοιάζουν ή ταυτίζονται σε πολλά τα αλβανικά με τα αλβανίτικα. Αλλά όχι ότι οι Αλβανίτες δεν είναι Έλληνες. Οι Αλβανίτες δεν ήρθαν από πουθενά, είναι ένα πανάρχαιο ελληνικό φύλλο. Σας το λέω τηλεγραφικά.
1: Όχι, για άλλο θέμα ήθελα να σας ρωτήσω.
0: Ναι, για άλλο. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή με το κράτος της Αλβανίας.
1: Ναι.
0: Για μένα η λύση είναι μία. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Να προστατεύσουμε την ελληνική πλειονότητα που τη λένε μειονότητα. Η Αλβανία είναι ένα κράτος που δεν υπήρχε, είναι η Ιλυρή εκεί πέρα. Οι Σκυπιταρέοι, όπως λέγονται οι Αλβανοί, ήρθανε. Και πρέπει να προστατεύσουμε τους Έλληνες, τους ομογενείς. Αυτό το κράτος έχει εγκαταλείψει όχι τον απόδημο ελληνισμό, τον υπόδουλο ελληνισμό. Τους Έλληνες στη Μικρά Ασία, τους Έλληνες στη Βόρειο Ήπειρο, τους Έλληνες στη Βουλγαρία, τους Έλληνες στους Γυφτοσκοπιανούς, τους έχει εγκαταλείψει.
1: Ναι, αλλά να πούμε και κάτι ακόμα, μιας και δεν υπάρχει πλέον πρωτογενής τομέας. Οι περισσότεροι λένε ότι, για παράδειγμα, στη Φλόρινα, στην Ήπειρο, στην Καστοριά, πάνω εκεί, στην Κόνιτσα, σε όλα αυτά εδώ πέρα τα σημεία, μέσα στα χωριά, έχουν μείνει πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι και σε μεγάλη ηλικία. Γιατί, όπως σας είπα πριν, οι νέοι αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό και κάπως έτσι. Ακούτε, αυτά τα χωριά θα μείνουν χωρίς λαό.
0: Το έχω μελετήσει πάρα πολύ και εις βάθος το θέμα. Ο ελληνισμός στη Βόρειο Ήπειρο ζει, μεγαλώνει και αγκομαχεί υπόδουλος. Η λύση είναι μία. Δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία τους, γιατί τρεις φορές την έχουμε απελευθερώσει στην Βόρειο Ήπειρο. Δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία τους και ιδάλλως είναι υπόθεση της 8ης μεταρχίας.
1: Ωραία. Και κάτι ακόμα. Πήγανε κάποιοι Ισραηλινοί και αγόρασαν ένα νησί Σάσον που λέγεται εκεί στην Αλβανία.
0: Ναι, το μεγάλο νησί ήταν και βάσεις αυτή.
1: Μπράβο. Και το λιμάνι Αυλώνας το πήραν οι Ισραηλινοί. Ωραία. Και οι Αλβανοί ξεσηκώθηκαν. Όντως, πάρα πολλοί κόσμος έχει βγει στους δρόμους και λένε ότι η Αλβανία δεν ξεπουλιέται. Στην Ελλάδα ζούμε κάτι αντίστοιχο, στην Καλαμάτα και σε άλλες περιοχές όπου έρχονται διάφοροι και εξαγοράζουν τα πάντα και οι Έλληνες κοιμούνται όρθιοι. Πώς το δικαιολογείτε αυτό?
0: Δεν κοιμούνται οι Έλληνες, κοιμάται το ελληνικό κράτος. Και σας είπα ότι αυτή.
1: Μα και στην Αλβανία δεν αντέδρασε το κράτος. Ο Έντι Ράμα μια χαρά συμφώνησε. Αν περιμένουμε από το κράτος, ο Έντι Ράμα τα ίδια έκανε. Ο λαός ξεσηκώθηκε στην Αλβανία. Και στην Ελλάδα ο λαός πρέπει να ξεσηκωθεί.
0: Ο λαός, ο ελληνικός, δεν ξεσηκώνεται γιατί είναι αποκαπνωμένος.
1: Ναι.
0: Στο Μπέλφαστ διαβάσατε προχθές τι έγινε. κάηκε τον πέρασμα, γιατί ένας μετανάστης από το Σουδάν πήγε να σφάξει κάποιον με το μαχαίρι.
1: Ναι.

0: Πήγε λοιπόν, να τον αποκεφαλίσει συγκεκριμένα. Έρχονται, να τον αποκεφαλίσει.
1: Έρχονται, Ισπανία έρχονται οι καραβιές και τους διώχνουν οι Ισπανοί. Να σηκωθούν οι Κρήτες και να τους διώχνουν. Μόλις έρχονται να τους διώχνουν.
0: Και εκεί
1: αντέχει. Δεν θα πνιγεί η Ελλάδα από τις μαζικές εισβολές των ξένων.
0: Άρα,
1: θα πνιγούν αυτοί στη θάλασσα.
0: Άρα οι Ιρλανδοί και Αλβανοί και άλλοι λαοί ξεσηκώνονται και ο ελληνικός λαός δεν ξεσηκώνεται, αυτό μου λέτε.
1: Βεβαίως δεν ξεσηκώνεται ο ελληνικός λαός. Δεν ξεσηκώνεται, είναι αποχαπνωμένος. Οι τηλεοράσεις που έχουν τις εκπομπές για τη μαγειρική και για τα κουτσουμπολιά το πρωί, αυτό το οποίο κάνουν, αφιονίζουν, απονακώνουν τον ελληνικό λαό. Δεν αντιδρά. Δεν αντιδρά ο ελληνικός λαός. Έχει απονευρωθεί. Δεν έχει αίμα πλέον μέσα του. Είναι κολοκυθός μου. Δεν αντιδρά. Βέβαια, αυτή η κατάσταση μοιάζει με τη γαλήνη πριν τη θέλεις. Ίσως γίνει κάτι. Ίσως γίνει κάτι.
0: Κύριε Πλεύρη, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, πραγματικά.
1: Σας φιλώ με αγάπη.
0: Υγεία, υγεία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Εξαιρετικός για άλλη μια φορά ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης, ασταμάτητος. Δεν ξέρω πόσο σκάκι παίζει στη ζωή του. Πού θυμάται όλες αυτές τις ημερομηνίες, όλα αυτά τα άρθρα. Πρέπει λίγο να το κόψει το σκάκι. Είπαμε να καλλιεργήσουμε το μυαλό, είπαμε να θυμόμαστε πράγματα. Εδώ πέρα ξεφύγει. 87 χρονών. Σπάνια βρίσκεις άνθρωπο 87 χρονών να έχει τέτοιο μυαλό. Ξηράφι. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Δεν φεύγει κανένας γιατί την τρίτη ώρα επανέρχομαι με τον κύριο Δημήτρη Τραπεζικό για να κάνουμε αναλύσεις και για να συζητήσουμε πάρα πολλά και για να σας χαρίσουμε απλόχερα πληροφορίες για όλα αυτά που συμβαίνουν. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι στο κανάλι μου στο YouTube και σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μου μπορείτε να με ακολουθήσετε για να καταλαβαίνετε, για να καταλαβαίνετε τι ακριβώς συμβαίνει καθημερινά. Σήμερα κάναμε την ανάλυση μας για την ΑΕΠ. Αύριο μεθαύριο θα κάνουμε μια ανάλυση για όλο αυτό που συμβαίνει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Γιατί και εκεί έχουμε θέμα με τα προσωπικά μας δεδομένα. Και εσείς μπορεί να έχετε ένα κινητό στο οποίο περνάτε τα στοιχεία σας, τις ταυτότητές σας, το δίπλωμά σας. Μπορεί μέσα στο κινητό σας να κάνετε χίλια δυο. Να γράφετε τις σημειώσεις σας, να μιλάτε με την τεχνητή νοημοσύνη, να μαλώνετε με την τεχνητή νοημοσύνη. Να ξέρετε ότι ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη χτίζει ένα προφίλ για τον εαυτό σας, για το πώς σκέφτεται, για το τι αναρωτιέται και για το τι προβληματισμούς έχει. Στην ουσία λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη και οι ερωτήσεις που κάνετε και καταγράφει φυσικά τις ερωτήσεις σας σαν μια δημοσκόπηση για να δείχνει ποσοστά σε αυτούς που κατέχουν αυτά τα λογισμικά πόσοι είναι στη θέση να αναρωτιούνται αν πρέπει να έρθει για παράδειγμα μια αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσοι αποδέχονται τον Ισλαμισμό, πόσοι θέλουν να αλλάξουν και διάφορα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, καταγράφονται όλα. Πώς λέγαμε παλαιότερα για τα διαφημιστικά μοντέλα που χτίζουν ένα προφίλ καταναλωτή μέσα από αυτά που ψάχνετε να αγοράσετε. Κάτι παρόμοιο κάνουν και με τη σκέψη σας, με την τεχνητή νοημοσύνη και όσα αναρωτιέστε. Οπότε πλέον ψηφιακά για τον καθένα μας έχει χτιστεί ένα ψηφιακό προφίλ όπου ξέρουν τι θέλουμε να αγοράσουμε, τι σκεφτόμαστε, πού θέλουμε να πάμε, τι σχέδια έχουμε, τι σημειώσεις κρατάμε. Και έρχεται και η κυρία Δέσποινα Ποτίτσι να πει δελτίο ειδήσεων, γιατί τελείωσε από την κατάλαβα η απεργία. Τελείωσε.
2: Σε λίγο.
0: Σε δύο λεπτά τελειώνει η απεργία. Η στάση εργασίας, ναι. Εμείς θα βάλουμε και ένα τραγουδάκι να ακούσουμε. Απίστευτη πνευματική, λέει διάβια ο κύριος Πλεύρης. Βέβαια, πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Λοιπόν, ξέχασα τι έλεγα τώρα, βλέπεις. Έκανα μια ανάλυση και με διακόψατε. Τραγούδι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον Τραπεζικό να πω τα υπόλοιπα. Δεν φεύγει κανένας, δώσε. Το τραγούδι αφιερωμένο στο Αλάνι, τον Τάκη από την Κατερίνη, τον Γνήσιο, τον Ζωγράφο, τον Τρελαμένο που δεν καταλάβαινε τίποτα, συλληπιτήρια στην οικογένειά του, καλό κουράγιο, καλή υπομονή. Το 2006 για μένα είναι καταραμένο και πρέπει να προσέχετε όλοι. Άλλος ένας άνθρωπος ο οποίος έφυγε άδικα από τη ζωή. Καλό ταξίδι στον Τάκαρο.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
4: Με ένα έργο μαμούθ της τάξεως του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ο Δήμος Πατρέων φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους. Το έργο μπαίνει σε διαδικασία δημοπράτησης για τη συντήρηση και αποκατάσταση φθορών σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πατρέων μετά την έγκριση της οριστικής μελέτης από τη Δημοτική Επιτροπή. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και αφορά παρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους που χρησιμοποιούνται και απολαμβάνουν καθημερινά οι πολίτες της Πάτρας. Συνεχίζεται το θρίλερ με την άγρια δολοφονία της 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιού της στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγίου, με τον 64χρονο Ιταλό σύντροφο της δολοφονημένης, τον οποίο προσήγαγαν οι αρχές ως βασικό ύποπτο για το στιγερό έγκλημα, να επιμένει για την αθωότητά του. Η ασφάλεια έχει κάνει φύλο και φτερό το σπίτι όπου διέμενε το ζευγάρι, αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 64χρονος Ιταλός ειδοποίησε τις αρχές 5 ώρες μετά το έγκλημα, ενώ βρέθηκε επίσης και φρεσκοπλημένη μπλούζα με λεκέ που προσυδειάζει με αίμα. Όλα ερευνώνται στα ειδικά εργαστήρια της αστυνομίας. Σημειώνεται ότι η σωρός του 26χρονου βρέθηκε με τραύμα από αεροβόλο όπλο, δηλαδή φλόμπερ, στο κεφάλι και πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα. Η 54χρονη μητέρα του βρέθηκε νεκρή κοντά στην πόρτα του δωματίου του γιού της και σύμφωνα με τον ιατροδικαστή έφερε τραύματα τόσο από αιχμηρό αντικείμενο όσο και αμυντικά, σαφής ένδειξη ότι πάλεψε με το δράστη πριν χάσει τη ζωή της. Ο 64χρονος σύντροφος της γυναίκας δεν έχει ομολογήσει μέχρι στιγμής, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται σε ολόκληρο το περιβάλλον γνωστών φίλων και συγγενών. Σημαντικές εξελίξεις και νέα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δράση του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας βρίσκεται πλέον πρώην Γενικός Γραμματέας Υπουργείων και νυν πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, το όνομα του οποίου συνδέεται από τις αρχές με δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ο εν λόγω πολιτευτής διαψεύδει την όποια εμπλοκή του με την υπόθεση, ωστόσο η υπόθεση αυτή λαμβάνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς από την απομαγνητοφώνηση των συνομιλιών μεταξύ των μελών της οργάνωσης προκύπτουν και ενδείξεις για προσπάθεια επηρεασμού της δικαιοσύνης. Οι διάλογοι δείχνουν ότι υπήρξε προσπάθεια χρηματισμού δικαστικού λειτουργού. Ως ενδιάμεσος κρίκος στην επιχείρηση αυτή εμφανίζεται μια δημοσιογράφος η οποία έφερε το κύκλωμα σε επαφή με έναν εκπρόσωπο μη κυβερνητικής οργάνωσης, ο οποίος φέρεται να έλαβε το ποσό των 20.000 ευρώ από την 50χρονη αρχηγό της συμμορίας.
3: Καιρός.
4: Ηλιοφάνεια με διαστήματα συννεφιά σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 βοφό.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Έχουμε τα πάντα. Αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάση 39, Ακτιβημέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94FM.
7: Σε συνάντησα στο δρόμο και μου κάρφωσε στο νόμο. Σαν σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί.
8: Συντονισμένη συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
9: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
10: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
11: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
11: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
12: Και?
11: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
12: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
11: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
13: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
15: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ.
16: και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
17: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
18: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη. Κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
19: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη.
20: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
19: Τι λέει, βλέπεις, αρχίζω και πάω προς το ψυχιατρίο, έχω λαλήσει.
20: Ναι, αλλά δεν ξέρεις τι έρχεται. Θα μιλήσουμε σήμερα για την τεχνητή νοημοσύνη. Πώς θα φτιάξει ένα σύστημα δουλείας που δεν θα μπορούμε να ξεφύγουμε.
19: Δηλαδή ήταν να πάω Τρίτη, θα με στείλεις Δευτέρα εσύ.
20: να σου πω κάτι, μόνο επειδή μιλάγες για την ΑΕΠ. Η ΑΕΠ ΚΙΠ, όπως ήταν η πρώτη ονομασία, ιδρύθηκε το 1952 από τη CIA. Η CIA πλήρωνε όλες τις δαπάνες της ΚΙΠ μέχρι το 1964. Ο Γεώργιος Παπανδρέου ενσωμάτωσε την ΚΙΠ στις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας και έτσι τώρα μετά το 64 τις δαπάνες της τις πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Όμως είναι πάντα υπό την εποπτεία της CIA. Η CIA δεν έχει ελευθέρας βοσκής υπηρεσίες μέσα στο ΝΑΤΟ. Έτσι την ίδρυσε και όταν κατάφερε και έβαλε στις κρίσιμες δομές του κράτους ένα πράκτορά της, επέτρεψε στην Ελλάδα να πάρει την ΚΙΠ και να την εντάξει στις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας. Μέχρι από το 52 μέχρι το 64 η CIA πλήρωνε όλες τις δαπάνες της ΚΙΠ. Πάμε τώρα στην τεχνική νοημοσύνη. που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί έρχεται πάρα πολύ γρήγορα. Οι έξυπνες πόλεις που θέλουν να μας επιβάλλουν δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα σύγχρονο στρατόπεδο συγκέντρωσης με επιτήρηση AI, δηλαδή τεχνητής νοημοσύνης. Αν κάποια στιγμή κηρυχθεί μια κλιματική κρίση ή μια υγειονομική έκτακτη ανάγκη και ο πολίτης δεν συμμορφωθεί με τις οδηγίες, παραδείγματος...
2: Ράδιο Γάμα 94FM, ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
21: Και συνεχίζουμε μαζί.
20: Η εξουσία δεν θα χρειάζεται να στείλει αστυνομία για να το σταματήσει. Στην έξυπνη πόλη, η υποχρέωση να χρησιμοποιούμε την ψηφιακή μας ταυτότητα για κάθε καθημερινή συναλλαγή, μετακίνηση, στάθμευση ή αγοροπολισία, μετατρέπει το δημόσιο χώρο σε ένα νόμιμο αυτόματο σημείο ελέγχου, αφού οι κάμερες θα γίνουν το εργαλείο που θα επιτρέπει να μας χαρτογραφούν τη ζωή, τις επαφές, τις κινήσεις σε πραγματικό χρόνο, καταργώντας την ιδιωτικότητα που υπάρχει μέχρι σήμερα στην πόλη. Όταν περπατάμε στο δρόμο, οι νέες έξυπνες κάμερες και οι αισθητήρες του στήλους φωτισμού μας καταγράφουν. Αυτό είναι φανερό και το ξέρουν όλοι. Έτσι το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης αναλύει τη φιγούρα μας, δηλαδή το πρόσωπό μας, το ύψος μας, ακόμη και τον τρόπο που περπατάμε. Το Μάρτι του 2020 το ελληνικό δημόσιο με κυβέρνηση Μητσοτάκη έκανε μια σύμβαση με την Palantir. Η σύμβαση αφορούσε να ψηφιοποιήσουν όλους τους Έλληνες πολίτες, δηλαδή να μας καταγράψουν όλους. Η Palantir ελέγχει τους λαούς μέσα στο ΝΑΤΟ.
19: Αντισυνταγματικά το κάνανε αυτό και πατήσανε και πάνω στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
20: Φυσικά αντισυνταγματικό ήταν. Εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Από το Μάρτι του 20 μέχρι το Δεκέμβρη του 20 η Palantir μας είχε φακελώσει όλους. Όλους. Και επειδή η Palantir έχει μια θυγατρική, η Cambridge Analytica, η Cambridge Analytica επηρέασε τις εκλογές για να βγει πρόεδρος της Αμερικής ο Τραμπ. Φακέλωσε 250 εκατομμύρια Αμερικάνους και έβγαλε μετά βιντεάκια που σε κάθε ομάδα Αμερικάνων πολιτών χτυπούσε ακριβώς εκεί στην ψυχολογία τους. Έτσι βγήκε ο Τραμπ και στην πρώτη περίοδο και στη δεύτερη περίοδο. Η Palantir είναι μια πανίστα. Θα μιλήσουμε, θα κάνουμε ολόκληρη εκπομπή για την Palantir και μας έχει φακελώσει όλους. Έτσι. Και τι να πούμε, το Δεκέμβρη διαφώνησε, γιατί έβγαλε μια ανακοίνωση η Palantir ότι το ελληνικό δημόσιο δεν της είχε προτείνει ακόμη τη συνέχιση της συνεργασίας και μετά όλα θολώσανε και δεν ξέρουμε εάν η Palantir μετά το Δεκέμβριο του 2020 εξακολουθεί να μας παρακολουθεί και να μας κατασκοπεύει. Αυτό η Cambridge Analytica πέφτει στο πρόσωπό μας. Δηλαδή μετράει το ύψος μας, το πρόσωπο, τον τρόπο που περπατάμε, τις κινήσεις των χεριών μας, έτσι όταν μας παρακολουθούν και κάνουμε κάτι εναντίον του συστήματος, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη σύλληψη που θα κάνει η αστυνομία μετά, αφού θα ξέρουν όλα τα βιομετρικά μας χαρακτηριστικά, μέχρι τον τρόπο που τρέχουμε. Δηλαδή άμα φύγεις και τρέξεις, ταυτοποιούν τον τρόπο που τρέχεις και σου λένε, κύριε Σερέτη, ήσουν σε αυτή τη διαδήλωση, είσαι εναντίον του συστήματος, έλα μέσα να πούμε δύο λογάκια. Το σύστημα συνεπώς ξέρει τι κάνουμε αλλά και πού πάμε, αλλά δεν ξέρει ακόμα όλα τα ονόματα των Ελλήνων πολιτών. Ας μαντέψουμε τώρα πώς ακριβώς θα ενωθούν τα μάτια του συστήματος με το όνομα του πολίτη. Οι κάμερες θα ενωθούν με την ψηφιακή ταυτότητα. Για να μπει στο μετρό που θέλεις συμπολίτη, το σύστημα της έξυπνης πόλης θα σου ζητάει να σκανάρεις το QR code του κινητού σου ή να διαβάσεις ασύρματα το chip της νέας σου ψηφιακής ταυτότητας. Οι νέες ψηφιακές ταυτότητες έχουν δύο τσίπ, μία στην μπροστινή πλευρά και μία στην πίσω. Μόλις σκανάρει ο υπολογιστής, θα δει ακαριέα ότι ο άνθρωπος, ας υπολογίσουμε ο 203, είναι συγκεκριμένος πολίτης με το συγκεκριμένο αλφαφημί, άμκα και όλο το ιστορικό, το ιατρικό ιστορικό του. Εκείνη λοιπόν την ακριβώς τη στιγμή το σύστημα μαθαίνει τα πάντα για μας, αφού το δίκτυο συνδέει την εικόνα της κάμερας με τα στοιχεία της ταυτότητάς μας. Ξέρουν ονομαστικά ποιος περπατάει στο πεζοδρόμιο, χωρίς να χρειαστεί να δείξει κανένα έγγραφο. Ξέρει τι ψωνίζεις από το σούπερ μάρκετ, ξέρει τις συνήθειές σου, ξέρει τις αρρώστιές σου και έτσι μπορεί να σε ελέγξει. Στον κλασικό κόσμο, αν περπατούσες στο δρόμο, ήσουν ανώνυμος. Το κράτος μάθαινε ποιος είσαι αν σε σταματούσε ένας αστυνομικός για αναγνώριση. Αλλά τώρα αυτό το κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Θα μας βάλουν σε έξυπνες πόλεις που είναι στρατόπεδα τεχνητής νοημοσύνης, στρατόπεδα συγκέντρωσης ουσιαστικά. Στην έξυπνη πόλη η υποχρέωση να χρησιμοποιούμε την ψηφιακή ταυτότητα για κάθε καθημερινή ανάγκη, δηλαδή τις μετακινήσεις μου, τις συναλλαγές μας, τις αγοροπολισίες μας, μετατρέπει το δημόσιο χώρο σε ένα μόνιμο αυτόματο σημείο ελέγχου. Αφού οι κάμερες θα γίνουν το εργαλείο που θα επιτρέπει στα ερπετά να χαρτογραφούν τη ζωή μας, τις επαφές μας, τις κινήσεις μας σε όλους τους πληθυσμούς που είναι μέσα στο ΝΑΤΟ, σε πραγματικό χρόνο, καταργώντας την ιδιωτικότητα που υπήρχε παραδοσιακό στις πόλεις. Δηλαδή οι άντρες που έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις θα τους δυσκολέψει πολύ. Κάνουμε τώρα χιούμορ.
19: Ναι, να πούμε κιόλας στο ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι αυτοί που μας ακούνε το ότι αυτά δεν είναι μακριά, Δημήτρη. Συγγνώμη, σε διέκοψα, αλλά έπρεπε να
20: ήδη
19: το πούμε.
20: Εφαρμόζονται.
19: Ήδη εφαρμόζονται, έτσι.
20: Δηλαδή, εδώ στους κεντρικούς δρόμους έχουν βάλει κάμερες δήθεν για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
19: Ρε, πάνω μας έχουμε κάθε μέρα το τσιπάκι που ονομάζεται κινητό. Καταγράφει το μικρόφωνο, τραβάει η κάμερα, το ρωτάμε τι σκεφτόμαστε. Αυτά έλεγα πριν. Καταναλωτικά προφίλ χτίζονται με βάση το τι θέλουμε να αγοράσουμε από τα site. Όλα.
20: Όλα γράφονται και οι έξυπνες συσκευές όπως είναι η τηλεοράση Smart που είναι πομποδέκτες καταγράφουν όταν είμαστε μέσα στο δωμάτιο τι γίνεται. Έτσι. Έχουν προχωρήσει πάρα πολύ τεχνολογία και δεν μας λένε τίποτα. Αν βάλουμε τώρα στο παιχνίδι και το τρίτο, το πιο κρίσιμο κομμάτι του puzzle, που είναι το ψηφιακό νόμισμα, θα μετατρέψει την απλή παρακολούθηση σε απόλυτο οικονομικό εξαναγκασμό. Αφού το σύστημα θα ξέρει το αλφαφημί, το άμκα και θα ελέγχει και δεν θα έχουμε μετρητά, θα ελέγχει τις ψηφιακές μας μονάδες, γιατί το ψηφιακό νόμισμα δεν είναι νόμισμα, είναι ένα πρόγραμμα ελέγχου. Έτσι, κάθε φορά που θα πληρώνουμε ψηφιακά μια αγορά ή πουλάμε ή αγοράζουμε ένα καφέ, θα ξέρει κάθε πρωί ότι ο Γρηγόρης Σερέτης αγόρασε καφέ στις 8 η ώρα και θα τα ξέρει όλα. Επειδή το χρήμα θα είναι 100% ψηφιακό και συνδυεμένο με τον μοναδικό αναγνωριστικό, τον προσωπικό αριθμό, η πληροφορία της αγοράς θα καρφώνεται ακαριέα στο κεντρικό φάκελο που μας έχουν ανοίξει, που μας άνοιξε Παλαντήρ. Κάθε πολίτης έρχει και ένα ψηφιακό φάκελο. Έτσι, όλες αυτές λοιπόν οι πληροφορίες θα μαζεύονται στο ψηφιακό μας φάκελο που θα καταγράφει ότι ο πολίτης τάδε πριν 20 λεπτά εντοπίστηκε από την κάμερα X στο μετρό μόλις αγόρασε το προϊόν Y που θα είναι ο καφές. Αν το προϊόν αυτό θεωρηθεί ανθυγινό, μη οικολογικό ή αν ο πολίτης έχει ξεπεράσει το εβδομαδιαίο αποτέλεσμα του άνθρακα, ο κεντρικός υπολογιστής θα το γνωρίζει αμέσως και η παγίδα θα κλείνει ερμητικά. Το ψηφιακό ευρώ είναι φτιαγμένο από λογισμικό που σημαίνει ότι η εξουσία μπορεί να βάλει κανόνες στη ζωή μας και φίλτρα περιορισμού. Η εμπειρία, βλέπετε, έδειξε ότι όταν μια εξουσία αποκτήσει ένα εργαλείο απόλυτου ελέγχου αργά ή γρήγορα, θα βρεθεί στην κρίση να το χρησιμοποιήσει εις βάρος του λαού. Αν κάποια στιγμή λοιπόν κηρυχθεί μια κλιματική κρίση ή μια υγειονομική έκτακτη ανάγκη που ο πολίτης δεν συμμορφωθεί με τις οδηγίες, θα βγει εκτός της ζώνης της γειτονιάς του των 15 λεπτών. Η εκτελεστική εξουσία δεν θα χρειάζεται να στείλει αστυνομία για να τον σταματήσει. Θα πατάει ένα κουμπί στο κεντρικό υπολογιστή και θα αλλάζει τον κώδικα του ψηφιακού νομίσματος και δεν θα έχουμε πλέον λεφτά. Η κάρτα ή το κινητό του θα αρνιούνται αυτόματα να πληρώσουν το βενζινάδικο στο σούπερ μάρκετ ή να βγάλουν εισιτήριο, αποκλείοντάς μας από την ίδια μας την επιβίαση. Χιλιάδες υγειονομικοί που αποκλείστηκαν, που είναι το τραγικό παράδειγμα, 7.500 μέσω του COVID, στο οποίο συμμετείχε και ο Bill Gates. Σήμερα, θα σου δώσω μια πληροφορία, πρώτη φορά ακούγεται, ο Bill Gates στην Κολομβία απελευθερώνει 30 εκατομμύρια μολυσμένα κουνούπια με βακτήρια τη βδομάδα. Κάνει πείραμα, έτσι, μιας παγκόσμιας μόλυνσης. Και ο Bill Gates συμμετείχε στο COVID-17. Όλα τα έξυπνα συστήματα, οι ψηφιακές ταυτότητες, το ψηφιακό ευρώ και η ψηφιακή βιομετρική επιτήρηση δεν είναι ξεχωριστά έργα, αλλά είναι ενωμένα. Είναι τα κομμάτια ενός παζλ που ονομάζεται έξυπνη πόλη. Οι κάμερες είναι τα μάτια που σε βλέπουν, η ψηφιακή ταυτότητα είναι το όνομα που σε φανερώνει και το ψηφιακό χρήμα είναι η αλυσίδα που σου βάζουν στο λαιμό, που σου απαγορεύουν να ζήσεις ή να πεθάνεις. Όλα αυτά τα δεδομένα καταλήγουν στην ίδια οθόνη, στο δικό μας φάκελο, και τα ελέγχουν αυτοί που μας αγαπούν μέχρι να μας σκοτώσουν. Αυτό το σύστημα το έφτιαξε η Κίνα. Είναι αυτό που οι δυτικές κυβερνήσεις προετοιμάζουν σιωπηλά και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κράτος ψηφιακής επιτήρησης που χτίζουν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες θα μπορούσε να ξεπεράσει το σύστημα κοινωνικής πίστοσης στην Κίνα. Αυτό δεν αποτελεί μελλοντική απειλή. Συμβαίνει τώρα. Στη Σαγκάη και στο Πεκίνο και συμβαίνει, έχουν κοινωνική πίστοση. Δηλαδή ο κάθε πολίτης έχει μια βαθμολογία από το 1 μέχρι το 10. Αυτή η βαθμολογία μειώνεται αν ο πολίτης αντιδράσει προς το σύστημα. Δηλαδή τώρα εμείς που έχουμε εναντίον του συστήματος την εκπομπή, αν λέμε λόγια εναντίον του συστήματος θα μειώνει τη βαθμολογία μας. Και αν φτάνει στο 6, από το 10 στο 6, θα μας κόβουν την πρόσβαση στο χρήμα. Αυτό γίνεται τώρα στη Σαγκάη και στο Πεκίνο και αναμένεται στη Δύση μέσω της ψηφιακής ταυτότητας με τεχνητή νοημοσύνη, βαθμολόγηση και παραπληροφόρηση. Η Κίνα κατασκεύασε το πρωτότυπο, οι κυβερνήσεις μας εισάγουν το σχέδιο. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πρέπει να ξέρεις ότι οι στοές, οι μασονικές στοές, απεφάσισαν η Κίνα να γίνει το εργοστάσιο του πλανήτη. Και έχει γίνει τώρα. Όλα τα προϊόντα έρχονται από την Κίνα ή την Ανατολική Ασία. Αυτό το αποφασίσαν οι στοές μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό που έφτιαξε η Κίνα είναι ακριβώς αυτό που οι δυτικές κυβερνήσεις προετοιμάζουν σιωπηλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κράτος ψηφιακής επιτήρησης που χτίζουν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες θα μπορούσε να ξεπεράσει το σύστημα κοινωνικής πίστοσης της Κίνας. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένα σύστημα δουλείας. Η τρέχουσα κυβέρνηση στην Ελλάδα τέθηκε σε ισχύ από τους τραπεζίτες, δηλαδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη, για να επιτευχθεί αυτό το πλέγμα ελέγχου. Δεν είναι τεχνοκρατία, είναι δουλεία. Η Ουάσιγκτον είναι απολύτως αφοσιωμένη στον αποπληθυσμό και τη μείωση του πληθυσμού. Ρευστοποιούν το δικό τους πληθυσμό περνώντας από τη μηχανή των χρόνιων ασθενειών όπως του COVID. Οι ψηφιακές ταυτότητες και τα CBDC, δηλαδή το ψηφιακό νόμισμα, είναι εδώ σε συνδυασμό με τα δωρεάν λεφτά και όλα αυτά μαζί αποτελούν ένα εφιαλτικό κόσμο. Κανείς δεν σου δίνει τζάμπα. Και εδώ η φάκα κλείνει. Γιατί πρέπει να ανησυχούμε? Η αποκάλυψη του Ιωάννη λέει ότι κάνει τους μικρούς και μεγάλους πλούσιους και φτωχούς ελεύθερους και κάνει τους μικρούς και μεγάλους πλούσιους και φτωχούς ελεύθερους και δούλους. Θα λάβουν το χάραγμα στο δεξί χέρι. Το χάραγμα που στην αποκάλυψη του Ιωάννη είναι το 666. έτσι, αλλά είναι ο χημικός τύπος ενός μιας ουσίας που θα μπορεί να μας ελέγχει. Είναι 6 πρωτόνια, 6 νετρόνια, 6 ηλεκτρόνια. Το χάραγμα δεν είναι σατανικά που λένε. Είναι ένα χημικό στοιχείο, ένα χημικό στοιχείο που της ύλης. Δηλαδή κάθε άνθρωπος είναι 666 από τη ύλη.
0: Η ώρα είναι 3:30.
4: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
19: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
22: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
23: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
24: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
23: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
24: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
23: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
24: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
23: Τηλέφωνο 2610-313-388.
24: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
22: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
25: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: Κάθε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο, έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
1: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus.
0: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
1: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
0: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
0: Ράδιο Γάμα
5: 94FM.
0: Αχαΐα.
5: Ηλία.
0: Έτωλο Ακαρνανία.
5: Και www.radiogamma.gr.
6: Των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλοι λένε ζήτω η τεχνητή νοημοσύνη. Ο David Icke λέει δεν θα μπορούμε να κρυφτούμε πουθενά. Δεν μπορεί να κρυφτείς από το δίκτυο δορυφών κατασκοπευτικών του Elon Musk. Αυτό που έκτισε η Κίνα είναι αυτό που οι δυτικές κυβερνήσεις προετοιμάζουν σιωπηλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, δηλαδή περιλαμβάνει μέσα και την Ελλάδα. Μια προσπάθεια κατάρρευσης της φιλελεύθερης δημοκρατίας και αντικατάστασή της με μια παγκόσμια τεχνοκρατία βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρέπει να ταχτούμε στην ψηφιακή ταυτότητα σε κάθε πτυχή αυτής της ατζέντας, μόλις γιατί θα καταντήσουμε σκλάβοι. Μόλις την έχουν σε ισχύ, όλα θα εφαρμοστούν βάσει αυτής και δεν θα έχουμε καμία δυνατότητα αντίδρασης. Ο Snowden είναι ξεκάθαρος. Κάθε φωτογραφείο, κάθε αγορά, κάθε μήνυμα, κάθε κίνηση, όλα αυτά τροφοδοτούνται σε αλγόριθμους που θα αποφασίζουν το μέλλον μας. Στην Κίνα, οι εγκέφαλοι της πόλης της τεχνητής νοημοσύνης παρακολουθούν πλέον που ζείτε, ποιον σκέπτεστε, ποιον επισκέπτεστε, πώς κατεβάζετε τα σκουπίδια σας, πώς περπατάτε στο δρόμο, αν ακολουθείτε τις κανόνες του κόμματος ή αν παραβιάζετε κανένα κανόνα. Στην Κίνα υπάρχει ένα ιδιότυπο καθεστώς. Υπάρχει ελεύθερη οικονομία με κομμουνιστικό κόμμα. Το 1917 και 18 η κομμουνιστική Κίνα πέρασε 120 νόμους που εφάρμοσε την ελεύθερη αγορά, δηλαδή την καπιταλιστική αγορά που έχουμε και εμείς. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μια ελεύθερη αγορά της προσφοράς και της ζήτησης και το καθεστώς να είναι κομμουνιστικό? Εγώ δεν το μπορώ να το καταλάβω πώς έγινε αυτή η σύνδεση. Αυτό έγινε για να δώσει, ήταν ένα πείραμα, είναι ένα πείραμα η Κίνα για το τι θα ακολουθήσει σε όλη τη Δύση. Μια κάμερα θα μας καταγράφει από τρεις γωνίες και η βαθμολογία μας από το 1 μέχρι το 10 όπως έχουν οι Κινέζοι θα μειώνεται αν αντισταθούμε στο σύστημα.
7: Άρα εγώ θα παίρνω κανένα ένα το πολύ.
6: Τρία θα παίρνεις. Δύο.
7: Μια ζωή τρία παίρνουμε. Τι γίνεται ρε φίλε?
6: Τι Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
7: Και ξέρεις τι γίνεται μετά, θα έρθουν οι περικοπές, θα έρθουν οι τιμωρίες, θα έρθει ο πόλεμος, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
6: Ναι, αυτό ακριβώς είναι το πλάνο τους.
7: Και
6: έτσι
7: πιστεύω,
6: το έχουν σχεδιάσει.
7: Και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός, έτσι όπως είναι χτισμένος, όλοι για τρία πάμε.
6: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, γιατί μας ρίχνουν σανό και εμείς τον τρόμα μάσιτο. Δεν σκεφτόμαστε, δεν διαβάζουμε, δεν έχουμε κριτική σκέψη, έχουν καταργήσει την κριτική σκέψη και αποδαχόμαστε ό,τι μας λέει η τηλεόραση. Η τηλεόραση όλο ψέματα λέει. Έτσι. Είναι ένα προπαγανδιστικό κουτί μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Η προπαγάνδα, έχουν περάσει την προπαγάνδα μέσα στο σπίτι του κάθε Έλληνα. Και ο Έλληνας, χωρίς να σκεφτεί καθόλου, ακολουθεί αυτά που λέει η τηλεόραση. Όλα αυτά περιγράφονται στη μεγάλη επαναφορά, στην Ατζέντα 2030 και στα ντοκιμαντέρ που στα αντισεισμικά ντοκιμαντέρ που είναι αντίθετα στα ψηφιακά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Θα μας βάλουν μέσα σε ένα ψηφιακό στρατόπεδο συγκέντρωσης. Η πρώτη επιστήμη με αξιολόγηση από ομότιμους για την νανοτεχνολογία επιστήμονες στο CVDVX έχουν κάνει κριτική και φαίνεται σαν να είναι βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Ο Τζέσε Μπέλκμαν αναλύει τα τελευταία του ευρήματα και ανακαλύπτει ότι έχουν διεξαχθεί πολλά πειράματα πάνω σε αυτό το μοτίβο. Ξεχάστε την επιστημονική φαντασία, ανακαλύφθηκε το transcendence στο προσχέδιο του Elon Musk για τη συγχώνευση των ανθρώπινων όντων με την AI, δηλαδή με την τεχνική νοημοσύνη. Στις 30 Ιουνίου του 2025 η νανοτεχνολογία δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία, είναι συνυφασμένη με τον ιστό της καθημερινής μας ζωής. Στον πυρήνα της η νανοτεχνολογία σημαίνει το χειρισμό υλικών σε ατομικό επίπεδο και σε μοριακή κλίμακα. Αυτές οι νανοδομές και βιοσυνθετικοί οργανισμοί είναι τόσο μικροί που μπορούν να διεισδύσουν στα κύτταρά μας, να διασχίσουν βιολογικούς φραγμούς, να καταστρέψουν ολόκληρα βιολογικά συστήματα και να ξαναγράψουν το DNA μας. Δηλαδή θα διαμορφώσουν με την επιστήμη ένα νέο DNA που δεν θα είναι πια δικό μας. Η νανοτεχνολογία βρίσκεται πλέον στα εμβόλια, στα συστήματα χορήγησης φαρμάκων, στις θεραπείες του καρκίνου, στις προμήθειες τροφίμων, στα ηλεκτρονικά wearable και ενσωματώνεται όλο και περισσότερο σε συστήματα βιοψηφιακής επιτήρησης. Είμαστε όλοι σχεδόν μολυσμένοι. Με μικρά νανορομπότ που μπορούμε να τα δούμε μόνο στο μικροσκόπιο υπάρχουν στο αίμα μας με τα εμβόλια του COVID-19. Μετά την κυκλοφορία των εμβολίων κατά του COVID, οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο άρχισαν να αναφέρουν περίεργες δομές στο αίμα που ανιχνεύτηκαν μέσω μικροσκοπίας σκοτεινού πεδίου, μια μέθοδος εξέτασης του ζωντανού αίματος στο μικροσκόπιο. Το σύστημα ελέγχου είναι σχεδόν στη θέση του. Έχει μια βάση δεδομένων, περιέχει πληροφορίες για όλους μας, κάθε ατόμο στον πλανήτη, ελέγχει τις εκλογικές αναμετρήσεις, έτσι, και γιατί μπορούν να περάσουν μηνύματα που θα ενεργοποιήσουν το συναίσθημά μας. Και επειδή δεν θα ξέρουμε ποια είναι τα αληθινά και ποιο είναι το ψεύτικο, θα πέσουμε όλοι σε παγίδες που θα μας στήσουν αυτοί οι προηγμένοι, αυτές οι προηγμένες τεχνολογίες που έχουν ήδη εφαρμοστεί πειραματικά πάνω μας. Εμείς σαραγιάδες της πόλης τώρα σκεφτόμαστε πού θα πάμε για διακοπές. Δεν σκεφτόμαστε τίποτα άλλο. Ούτε τις εκλογές που έρχονται, ούτε τα κόμματα, ούτε τις πιθανότητες, ούτε τίποτα. Μα και δεν σκεφτόμαστε και το μέλλον μας. Έχουμε αφήσει το μέλλον μας να μας το δημιουργήσουν άλλοι. Γρηγόρη, αυτό είναι πολύ κακό. Πρέπει να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας. Εσύ ρώτησες τον κύριο Πλεύρη πώς θα γίνει να σπάσουμε αυτό το σύστημα. Αυτό το σύστημα χτίζεται εδώ για 4.000 χρόνια. Έτσι, από τη φρουρά του Φαραώ μέχρι σήμερα.
7: Το θέμα είναι, Δημήτρη, συγγνώμη σε διακόπτω, ότι εμείς είμαστε οι δούλοι.
6: Σωστό.
7: Κάποιοι άλλοι είναι εξουσιαστές, για κάποιους είναι καλό αυτό το σύστημα. Για εμάς δεν είναι καλό που είμαστε οι δούλοι.
6: Κοίτα, καλό είναι για αυτούς που ελέγχουν το νόμισμα. Αυτοί που ελέγχουν το νόμισμα είναι οι κυρίαρχοι. Έτσι. Πρέπει να ξέρεις ότι ό,τι αγοράζαμε με 15 ευρώ το 2020, σήμερα το αγοράζουμε με 50. Δηλαδή το ευρώ έχει χάσει με 6 χρόνια το 67% της αξίας του.
7: Ο πληθωρισμός.
6: Το ίδιο γίνεται σε όλα τα νομίσματα, όπως είναι το δολάριο και το ελβετικό φράγκο κλπ. Οι μισθοί και οι συντάξεις δεν έχουν ανέβει κατά 67%. Είναι παγωμένοι. Έτσι τα νοικοκυριά δυσκολεύονται να περάσουν το μήνα τους και αυτό συμβαίνει γιατί οι κεντρικές τράπεζες τυπώνουν άφθονο πληθωριστικό χρήμα. Επειδή το νόμισμα είναι ιδιωτικό, το τύπωμα ανεξέλεγκτου χρήματος σημαίνει πληθωριστικό και τεράστιο χρέος για τις χώρες και για τους λαούς. Μια τεράστια επιβάρυνση που καλούνται οι λαοί να εξυπηρετήσουν αυτό το τεράστιο χρέος και όχι αυτοί που το δημιούργησαν. Όμως αυτό το σύστημα δημιουργεί ένα χρέος που δεν γίνεται να εξυπηρετηθεί. Έτσι οι λαοί είναι πάντοτε σκλάβοι του χρέους, γιατί το χρέος είναι σκλαβιά. Όποιος ελέγχει την έκδοση και την κυκλοφορία του νομίσματος ελέγχει τον κόσμο. Η κυκλοφορία του νομίσματος είναι αυτή που δημιουργεί τους πλούσιους και τους φτωχούς. Και το χρηματοπιστωτικό σύστημα το ελέγχει μια ελίτ που ελέγχει τα μέσα παραγωγής και τους ανθρώπους. Κάποια στιγμή θα κάνουμε μια εκπομπή για ποια είναι αυτή η ελίτ. Έτσι, από την εκπομπή αυτή θα αποκαλύψουμε ποια είναι αυτή η ελίτ που ελέγχει τον κόσμο μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της έκδοσης του νομίσματος και της κυκλοφορίας. Γιατί για να εκδώσεις νόμισμα και να το αποθηκεύσεις δεν λέει τίποτα, πρέπει να το κυκλοφορήσεις. Και αυτοί που εκδίδουν το νόμισμα, έτσι, ελέγχουν και την κυκλοφορία του νομίσματος που δημιουργεί η κυκλοφορία τους πλούσιους και τους φτωχούς. Η κυκλοφορία του νομίσματος δημιουργεί τους πλούσιους και τους φτωχούς. Αλλά αυτό το παιχνίδι το ξέρουν πάρα πάρα πολύ καλά, γιατί το παίζουν αιώνες τώρα. Έτσι, έχουν εφαρμόσει ένα σύστημα ενός χρέους που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Όταν ο Μητσοτάκης λέει ότι εξοφλούμε αυτό το χρέος, δεν εξοφλεί το χρέος, εξοφλεί τους τόκους του χρέους. Το χρέος παραμένει ολόκληρο και εξοφλεί κομμάτια των τόκων για να μπορεί να ξαναδανειστεί, για να μπορεί να ξαναδανειστεί και να εκμεταλλευτεί τους φόρους του λαού και τις καταθέσεις των τραπεζών. Γι' αυτό λέει εξοφλούμε το χρέος. Δεν εξοφλείται κανένα κομμάτι του χρέους. Το σύστημα είναι το κοχρεολητικό. Δηλαδή όταν παίρνεις ένα δάνειο από τράπεζα, στο 50% των δόσεων που δίνεις πληρώνεις μόνο τόκους. Το δεύτερο 50% πληρώνεις το κεφάλαιο που έχεις πάρει. Έχεις πάρει 200.000 ας πούμε να αγοράσεις ένα σπίτι και βάσει του υπολογισμού του κλείτερ της τράπεζας πρέπει να αποπληρώσεις 350.000. Θα πληρώσεις πρώτα τις 150 των τόκων και μετά θα πληρώσεις τις 200.000 του κεφαλαίου. Το σύστημα είναι το αποχρεολογικό, άρα απαταιωνίστικο. Έτσι, μην τζιμπάτε σε όσα σας λένε. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
7: Ναι, δεν τσιμπάμε σε όσα μας λένε, αλλά πρέπει να υπολογίζουμε το πώς θα κινηθούμε και το πώς θα αντιδράσουμε. Και κάτι που δεν μπορεί να καταστρέψει αυτό το σύστημα είναι ο νους. Και όσο καλλιεργούμε μυαλά και όσο υπάρχει πνευματική αφύπνιση, αυτό που λέω, οι επόμενες γενιές θα ξέρουν το ότι υπάρχει και μια ζωή ελεύθερη, το ότι δεν πρέπει να μια ζωή να ανέχονται όλα αυτά που τους πλασάρουν όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να τους ελέγχουν.
6: Πρέπει να αλλάξει το σχολείο. Δηλαδή το σχολείο φτιάχνει ραγιάδες. Βλέπεις ότι από το 2012 μέχρι το σήμερα, το 2026, 1 εκατομμύριο Έλληνες επιστήμονες έχουν φύγει στο εξωτερικό, γιατί οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν δημιούργησαν τις συνθήκες να τους κρατήσουν στην Ελλάδα. Τους διώχνουν, γιατί αυτή είναι η εντολή των πολυεθνικών. Έτοιμο εργατικό δυναμικό υψηλής ποιότητας. Και μην ξεχνάς ότι οι Έλληνες επιστήμονες έχουν υψηλή ποιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην αγορά. Εδώ δεν υπάρχει μία έρευνα αγοράς. Να ξέρουμε πόσους μετανάστες χρειαζόμαστε. Να ξέρουμε πόσους γιατρούς χρειαζόμαστε. Πόσους δικηγόρους. Για να μπορούμε και εμείς να κάνουμε πολιτική και να πούμε θέλω 1 εκατομμύριο μετανάστες που θα δουλέψουν συγκεκριμένα στους αγρούς, στις βαριές δουλειές σε χειρονακτικές εργασίες. Δεν έχει γίνει έρευνα αγοράς. Ο Μητσοτάκης πάει στα τυφλά γιατί είναι ανίκανοι. Δεν μπορούν να οργανώσουν μια έρευνα αγοράς. Είναι ανίκανοι. Και αυτή η ανικανότητά της σημαίνει βάρη για το λαό. Έτσι, και κέρδη για αυτούς.
7: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Τα κέρδη για αυτούς. Και πρέπει να πούμε κιόλας ότι επενδύουν σε data center και το ότι χτίζουν σιγά σιγά όλον αυτόν τον εξοπλισμό, όλα αυτά τα μηχανήματα, όλη αυτή τη τεχνολογία που χρειάζονται για να μπορούν να μας ελέγχουν ψηφιακά ολοκληρωτικά.
6: Κοίτα, θα μιλήσουμε και ειδικά, θα κάνουμε κουμπί για τα data centers, γιατί τώρα ετοιμάζονται να φτιάξουν data centers στα καμένα της Εύβοιας. Κάψανε την Εύβοια για να εγκαταστήσουν data centers. Γιατί? Γιατί ο Ευωϊκός κόλπος έχει νερό. Και τα data centers θέλουν πάρα πολύ νερό και θα δεσμεύσουν την Αττική, ετοιμάζονται να την κάνουν κέντρο data centers. Την Αττική θα πάρουν τα ποτάμια και τις λίμνες και θα τα μεταφέρουν στο data centers. Στην Κίνα τα data centers είναι στο βυθό της θάλασσας γιατί θέλουν υδρόψυξη και χρειάζονται εκατομμύρια γαλόνια νερού σε μια μέρα. Στην Κίνα το ξέρουν αυτό. Αλλά εδώ η δική μας, τι να σου πω, η άσχετη, τι να πω, σχεδιάζουν να τα μεταφέρουν στην Αθήνα και στην Εύβοια και θα φτιάξουν και στη Θεσσαλονίκη data centers. Θα πρέπει να μας ενημερώσουν, κανείς δεν μας ενημερώνει. Έχει βγει καμιά εκπομπή στην τηλεόραση να κάνει εκπομπή για τα data centers? Πες μου στο ραδιόφωνο.
7: Κανένας πουθενά, όχι.
6: Θα κάνουμε εμείς όμως μία για τα data centers, να ενημερώσουμε τον κόσμο τι ακριβώς είναι τα data centers και τι επιπτώσεις θα έχει στο περιβάλλον.
7: Πρέπει, γιατί καλός ή κακός.
6: Να ενημερώσουμε τον κόσμο τι ακριβώς είναι τα data centers και τι επιπτώσεις θα έχει στο περιβάλλον.

0: σχεδιάζουν να κάνουν.
1: Θα μας πουλάνε αρχική... το νερό μας δηλαδή.
0: Ναι, το νερό που το βρέχουν τα σύννεφα.
1: Το νερό έτσι. Που βγαίνει μέσα από τη γη, θα μας το χρεώνουνε.
0: Ναι. Περισσότερο από το ηλεκτρικό ρεύμα. Τα data centers θα είναι μια καταστροφή φυσική. Έτσι, αλλά ο Μητσοτάκης έχει αποδεχθεί όλη την καταστροφή αυτού του λαού και την εφαρμόζει κομμάτι-κομμάτι. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, Γρηγόρη, σήμερα.
1: Έγινε, ρε Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
0: Καλό απόγευμα.
1: Υγεία να έχεις. Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό, ο οποίος εξήγησε με το δικό του μοναδικό τρόπο κάποια πράγματα. Θα μας πουλάνε το νερό. Θα μας πουλάνε το νεράκι μας. Το νερό που ανήκει σε όλους. Μέσα από τη γη βγαίνει το νερό, ρε απατεώνες. Μας έχετε ανέβει στην πλάτη να πούμε και απαιτείτε κιόλας να σας πληρώνουμε για να σας πηγαίνουμε βόλτες. Αυτό ζει ο Έλληνας. Έχει σκαρφαλώσει πάνω του ένας πολιτικός, έχει σκαρφαλώσει πάνω του ένας πολιτικός απατεώνας και του λέει, άκου να δεις, θα με πληρώνεις και θα με πηγαίνεις και βόλτες. Πώς σας φαίνεται σας, λογικό? Πώς σας φαίνεται, πείτε μου. Πρέπει κάτι να κάνουμε, αδέρφια. Δεν γίνεται να τα αποδεχθούμε όλα και να κάτσουμε σε μια αγωνία. Κύριος Πλεύρης είναι 87 χρονών, παίζει σκάκι, δεν τον ενδιαφέρει το μέλλον. Λογικό το βλέπω. Εμείς όμως δεν πρέπει να κάτσουμε τώρα στα αυγά μας. Κάπως πρέπει να βγάλουμε μια άκρη, να βρούμε μια λύση. Και καλώς ή κακώς η λύση δεν θα προέλθει από τα κόμματα και από τα χρώματα και από τις σημαίες. Πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να χαρίσουμε και στις επόμενες γενιές μια ζωή με αξιοπρέπεια. Πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ελευθερία για τα παιδιά μας. Πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε στα μυαλά τους αυτά που πρέπει. Τα εθνικά παραδοσιακά ερεθίσματα. Να αφυπνίσουμε μέσα τους το επαναστατικό στοιχείο. Να βάλουμε μέσα τους το μικρόβιο που ονομάζεται κόντρα στο σύστημα. Πρέπει τα παιδιά να φωνάζουν κόντρα στο σύστημα. Και όχι να λένε είμαστε με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, είμαστε με την παγκοσμιοποίηση, είμαστε με τους ολιγάρχες, είμαστε με το χρήμα, είμαστε με τη μόστρα, είμαστε με τα ναρκωτικά, είμαστε με όλα αυτά. Πρέπει τα παιδιά να μεγαλώσουν ως αντισυστημικοί. Κόντρα στους ψεύτες, κόντρα σε αυτούς που χειραγωγούν τα μυαλά. Λευτεριά στα μυαλά μας. Κόντρα στα λαμόγια. Όχι θα έρθουνε με το Σύνταγμα, όχι θα έρθουνε με τους νόμους, όχι θα έρθουνε με το ένα και με το άλλο, όχι με το κόμμα. Ακούστε, πρέπει να γίνουμε ρεαλιστές. Πρέπει να κατανοήσουμε όλοι κάποια πράγματα. Κάποιοι δεν θέλουν να τα κατανοήσουν. Πρέπει όμως να το κάνουν. Πρέπει. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Δεν ακούω λέξη. Δεν ακούω λέξη. Θέλετε να βάλω δύο ηχητικά να πάθετε τσότσο τώρα εδώ πέρα που με λέτε για τα κόμματα και για τα χρώματα και με βρίζετε τόσο καιρό που φωνάζω και τσιρίζω για την Καριστιανού και μου λέτε «Α, η Μαρία το τεμπών». Θέλετε να βάλω δύο ηχητικά για να καταλάβετε για ποιο λόγο

0: λόγο το κόμμα δεν μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Θέλετε? Βάλε να κλείσουμε με αυτό. Βάλε πρώτα την Καριστιανού που έλεγε ότι θέλουν να της δώσουν υπουργείο. Για αύριο τα έχω προετοιμάσει αυτά. Τα έχω προετοιμάσει για αύριο κανονικά. Για να ακούσετε εδώ αλήθειες, γιατί σήμερα μιλούσα για την ΑΕΠ και δεν πρόλαβα. Αλλά θα τα παίξω και σήμερα για να βάλετε μυαλό. Βάλτε αρχιτικά της Καριστιανού. Βάλε που λέει ότι τη δίνανε υπουργείο. Και θα βάλουμε μετά και το ηχητικό που λέει ότι τη στηρίζουν πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας. Δώστε να, μπας και βάλουνε μυαλό, που με το που βγει κάτι καινούριο, ερεθίζονται, τρελαίνονται, ήρθε η σωτηρία. Ορίστε, ξεπούλησε τον αγώνα. Εμένα προσωπικά πισόπλα τη μαχαιριά μου έριξε, γιατί την πίστεψα.
1: Πώς τα λέω. Άρα λοιπόν, σας προσέγγισαν και από κόμματα της δεξιάς και της αριστερής πλευράς των παρατάξεων αυτών και σας ζήτησαν να συστρατευτείτε για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι?
2: Ναι, να μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
1: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό
2: δικαιοσύνης.
1: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή?
2: Ναι, υπόθηκε. Μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
1: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό
2: δικαιοσύνης.
1: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή?
2: Ναι, υπόθηκε.
0: Ξανά!
2: Μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
1: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό
2: δικαιοσύνης.
1: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή?
2: Ναι, υπόθηκε.
0: Ποιος έταξε υπουργείο? Ποιος έταξε υπουργείο? Ποιος έταξε καρέκλα? Ποιος έταξε καρέκλα στην Καριστιανού? Θα μας πει ποιος της έταξε το υπουργείο? Ξαναδώστηνα! Γιατί έχω κι άλλο ηχητικό.
1: Για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι?
2: Ναι, να μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
1: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό
2: δικαιοσύνης.
1: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή?
2: Ναι, υπόθηκε.
0: Ναι, υπόθηκε. Για δώσω και το άλλο το ηχητικό τώρα που λέει ότι τη στηρίζουν οι νεοδημοκράτες. Δώσω και αυτό, μπας και ανοίξουν τα ματάκια.
3: Και υποψήφοι που ήταν με το Πασό, υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Και υποψήφοι που ήταν με το Πασό, υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Το καταλάβαμε.
3: Ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
0: Εγώ άστο. Θέλω να μου πει ποιος της έταξε υπουργείο. Δεν μιλάει για διαφάνεια. Δεν μιλάει για διαφάνεια, ρε αδέρφια. Ποιος της έταξε την καρέκλα, θα μας πει? Γιατί δεν μας λέει ποιος της έταξε την καρέκλα? Απλό είναι. Ας βγει, αφού μιλάει για διαφάνεια και λέει ότι λέει μόνο αλήθεια, ας βγει και να πει: ήρθε αυτός και μου έταξε καρέκλα. Ποιος ήταν, ο Σαμαράς ήτανε?
1: Επομένως.
0: Ο Σαμαράς σου την έταξε?
1: Κόμματα της δεξιάς.
0: Πείτε μου. Ποιος? Και σε στηρίζουν οι νεοδημοκράτες.
1: Και σας ζήτησα να συστρατευτείτε για να πάρετε...
0: Κόντρα στους καρεκλάτους, κόντρα στα κόμματα.
1: Ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι?
2: Ναι, να... μου έταξαν μια...
4: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
5: ειδήσεις.
6: Με ένα έργο μαμούθ της τάξεως του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ο Δήμος Πατρέων φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους. Το έργο μπαίνει σε διαδικασία δημοπράτησης για τη συντήρηση και αποκατάσταση φθορών σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πατρέων μετά την έγκριση της οριστικής μελέτης από τη Δημοτική Επιτροπή. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και αφορά παρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους που χρησιμοποιούνται και απολαμβάνουν καθημερινά οι πολίτες της Πάτρας. Συνεχίζεται το θρίλερ με την άγρια δολοφονία της 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιού της στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγίου, με τον 64χρονο Ιταλό σύντροφο της δολοφονημένης, τον οποίον προσήγαγαν οι αρχές ως βασικό ύποπτο για το στιγερό έγκλημα, να επιμένει για την αθωότητά του. Η ασφάλεια έχει κάνει φύλο και φτερό το σπίτι όπου διέμενε το ζευγάρι, αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 64χρονος Ιταλός ειδοποίησε τις αρχές 5 ώρες μετά το έγκλημα, ενώ βρέθηκε και φρεσκοπλημένη μπλούζα με λεκέ που προσυδειάζει με αίμα. Όλα ερευνώνται στα ειδικά εργαστήρια της αστυνομίας. Σημειώνεται ότι η σωρός του 26χρονου βρέθηκε με τραύμα από αεροβόλο όπλο, δηλαδή φλόμπερ, στο κεφάλι και πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα. Η 54χρονη μητέρα του βρέθηκε νεκρή κοντά στην πόρτα του δωματίου του γιού της και σύμφωνα με τον ιατροδικαστή έφερε τραύματα τόσο από αιχμηρό αντικείμενο όσο και αμυντικά, σαφής ένδειξη ότι πάλεψε με το δράστη πριν χάσει τη ζωή της. Ο 64χρονος σύντροφος της γυναίκας δεν έχει ομολογήσει μέχρι στιγμής, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται σε ολόκληρο το περιβάλλον γνωστών φίλων και συγγενών. Σημαντικές εξελίξεις και νέα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δράση του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας βρίσκεται πλέον πρώην Γενικός Γραμματέας Υπουργείων και νυν πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, το όνομα του οποίου συνδέεται από τις αρχές με δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ο εν λόγω πολιτευτής διαψεύδει την όποια εμπλοκή του με την υπόθεση, ωστόσο η υπόθεση αυτή λαμβάνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς από την απομαγνητοφώνηση των συνομιλητών μεταξύ των μελών της οργάνωσης προκύπτουν και ενδείξεις για προσπάθεια επηρεασμού της δικαιοσύνης. Οι διάλογοι δείχνουν ότι υπήρξε προσπάθεια χρηματισμού δικαστικού λειτουργού. Ως ενδιάμεσος κρίκος στην επιχείρηση αυτή εμφανίζεται μια δημοσιογράφος η οποία έφερε το κύκλωμα σε επαφή με έναν εκπρόσωπο μη κυβερνητικής οργάνωσης, ο οποίος φέρεται να έλαβε το ποσό των 20.000 ευρώ από την 50χρονη αρχηγό της συμμορίας.
5: Καιρός.
6: Ηλιοφάνεια με διαστήματα συννεφιά σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
7: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
10: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
12: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: είναι 4:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το test drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1. Παραλία Πατρών.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Άλκηθες Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηθες Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
8: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις.
4: Με ένα έργο μαμούθ της τάξεως του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ο Δήμος Πατρέων φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους. Το έργο μπαίνει σε διαδικασία δημοπράτησης για τη συντήρηση και αποκατάσταση φθορών σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πατρέων μετά την έγκριση της οριστικής μελέτης από τη Δημοτική Επιτροπή. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και αφορά παρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους που χρησιμοποιούνται και απολαμβάνουν καθημερινά οι πολίτες της Πάτρας. Συνεχίζεται το θρίλερ με την άγρια δολοφονία της 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιού της στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγίου, με τον 64χρονο Ιταλό σύντροφο της δολοφονημένης, τον οποίον προσήγαγαν οι αρχές ως βασικό ύποπτο για το στιγερό έγκλημα, να επιμένει για την αθωότητά του. Η ασφάλεια έχει κάνει φύλο και φτερό το σπίτι όπου διέμενε το ζευγάρι, αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 64χρονος Ιταλός ειδοποίησε τις αρχές 5 ώρες μετά το έγκλημα, ενώ βρέθηκε επίσης και φρεσκοπλημένη μπλούζα με λεκέ που προσυδειάζει με αίμα. Όλα ερευνώνται στα ειδικά εργαστηρία της αστυνομίας. Σημειώνεται ότι η σωρός του 26χρονου βρέθηκε με τραύμα από αεροβόλο όπλο, δηλαδή φλόμπερ, στο κεφάλι και πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα. Η 54χρονη μητέρα του βρέθηκε νεκρή κοντά στην πόρτα του δωματίου του γιού της και σύμφωνα με τον ιατροδικαστή έφερε τραύματα τόσο από αιχμηρό αντικείμενο όσο και αμυντικά, σαφής ένδειξη ότι πάλεψε με το δράστη πριν χάσει τη ζωή της. Ο 64χρονος σύντροφος της γυναίκας δεν έχει ομολογήσει μέχρι στιγμής, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται σε ολόκληρο το περιβάλλον γνωστών φίλων και συγγενών. Σημαντικές εξελίξεις και νέα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δράση του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας βρίσκεται πλέον πρώην Γενικός Γραμματέας Υπουργείων και νυν πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, το όνομα του οποίου συνδέεται από τις αρχές με δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ο εν λόγω πολιτευτής διαψεύδει την όποια εμπλοκή του με την υπόθεση, ωστόσο η υπόθεση αυτή λαμβάνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς από την απομαγνητοφώνηση των συνομιλητών μεταξύ των μελών της οργάνωσης προκύπτουν και ενδείξεις για προσπάθεια επηρεασμού της δικαιοσύνης. Οι διάλογοι δείχνουν ότι υπήρξε προσπάθεια χρηματισμού δικαστικού λειτουργού. Ως ενδιάμεσος κρίκος στην επιχείρηση αυτή εμφανίζεται μια δημοσιογράφος η οποία έφερε το κύκλωμα σε επαφή με έναν εκπρόσωπο μη κυβερνητικής οργάνωσης, ο οποίος φέρεται να έλαβε το ποσό των 20.000 ευρώ από την 50χρονη αρχηγό της συμμορίας.
3: Καιρός.
4: Ηλιοφάνεια με διαστήματα συννεφιά σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
5: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκη.
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλαύκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
4: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
8: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
9: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
3: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με τη Νίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
4: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμο Εκδοτική. Ζήστε τους.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
9: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
12: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
15: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
0: Άλκησης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
16: Ράδιο Γάμα,
17: 94 FM.
16: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
18: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Merci beaucoup.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
3: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
5: Ειδήσεις.
6: Με ένα έργο μαμούθ της τάξεως του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ο Δήμος Πατρέων φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους. Το έργο μπαίνει σε διαδικασία δημοπράτησης για τη συντήρηση και αποκατάσταση φθορών σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πατρέων μετά την έγκριση της οριστικής μελέτης από τη Δημοτική Επιτροπή. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και αφορά παρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους που χρησιμοποιούνται και απολαμβάνουν καθημερινά οι πολίτες της Πάτρας. Συνεχίζεται το θρίλερ με την άγρια δολοφονία της 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιού της στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγείου, με τον 64χρονο Ιταλό σύντροφο της δολοφονημένης, τον οποίον προσήγαγαν οι αρχές ως βασικό ύποπτο για το στιγερό έγκλημα, να επιμένει για την αθωότητά του. Η ασφάλεια έχει κάνει φύλο και φτερό το σπίτι όπου διέμενε το ζευγάρι, αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 64χρονος Ιταλός ειδοποίησε τις αρχές 5 ώρες μετά το έγκλημα, ενώ βρέθηκε επίσης και φρεσκοπλημένη μπλούζα με λεκέ που προσυδειάζει με αίμα. Όλα ερευνώνται στα ειδικά εργαστήρια της αστυνομίας. Σημειώνεται ότι η σωρός του 26χρονου βρέθηκε με τραύμα από αεροβόλο όπλο, δηλαδή φλόμπερ, στο κεφάλι και πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα. Η 54χρονη μητέρα του βρέθηκε νεκρή κοντά στην πόρτα του δωματίου του γιού της και σύμφωνα με τον ιατροδικαστή έφερε τραύματα τόσο από αιχμηρό αντικείμενο όσο και αμυντικά, σαφής ένδειξη ότι πάλεψε με το δράστη πριν χάσει τη ζωή της. Ο 64χρονος σύντροφος της γυναίκας δεν έχει ομολογήσει μέχρι στιγμής, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται σε ολόκληρο το περιβάλλον γνωστών φίλων και συγγενών. Σημαντικές εξελίξεις και νέα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δράση του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας βρίσκεται πλέον πρώην Γενικός Γραμματέας Υπουργείων και νυν πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, το όνομα του οποίου συνδέεται από τις αρχές με δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ο εν λόγω πολιτευτής διαψεύδει την όποια εμπλοκή του με την υπόθεση, ωστόσο η υπόθεση αυτή λαμβάνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς από την απομαγνητοφώνηση των συνομιλητών μεταξύ των μελών της οργάνωσης προκύπτουν και ενδείξεις για προσπάθεια επηρεασμού της δικαιοσύνης. Οι διάλογοι δείχνουν ότι υπήρξε προσπάθεια χρηματισμού δικαστικού λειτουργού. Ως ενδιάμεσος κρίκος στην επιχείρηση αυτή εμφανίζεται μια δημοσιογράφος η οποία έφερε το κύκλωμα σε επαφή με έναν εκπρόσωπο μη κυβερνητικής οργάνωσης, ο οποίος φέρεται να έλαβε το ποσό των 20.000 ευρώ από την 50χρονη αρχηγό της συμμορίας.
5: Καιρός.
6: Ηλιοφάνεια με διαστήματα συννεφιά σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμή Ρουμελιώτη.
0: όλα και γκαραζόπορτες.
5: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
0: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
5: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
0: Προμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντεσλέων.gr.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271-555.
10: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
12: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοκλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρο.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Ειδήσεις.
5: Με ένα έργο μαμούθ της τάξεως του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ο Δήμος Πατρέων φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους. Το έργο μπαίνει σε διαδικασία δημοπράτησης για τη συντήρηση και αποκατάσταση φθορών σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πατρέων μετά την έγκριση της οριστικής μελέτης από τη Δημοτική Επιτροπή. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και αφορά παρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους που χρησιμοποιούνται και απολαμβάνουν καθημερινά οι πολίτες της Πάτρας. Συνεχίζεται το θρίλερ με την άγρια δολοφονία της 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιού της στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγίου, με τον 64χρονο Ιταλό σύντροφο της δολοφονημένης, τον οποίον προσήγαγαν οι αρχές ως βασικό ύποπτο για το στιγερό έγκλημα, να επιμένει για την αθωότητά του. Η ασφάλεια έχει κάνει φύλο και φτερό το σπίτι όπου διέμενε το ζευγάρι, αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 64χρονος Ιταλός ειδοποίησε τις αρχές 5 ώρες μετά το έγκλημα, ενώ βρέθηκε επίσης και φρεσκοπλημένη μπλούζα με λεκέ που προσυδειάζει με αίμα. Όλα ερευνώνται στα ειδικά εργαστήρια της αστυνομίας. Σημειώνεται ότι η σωρός του 26χρονου βρέθηκε με τραύμα από αεροβόλο όπλο, δηλαδή φλόμπερ, στο κεφάλι και πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα. Η 54χρονη μητέρα του βρέθηκε νεκρή κοντά στην πόρτα του δωματίου του γιού της και σύμφωνα με τον ιατροδικαστή έφερε τραύματα τόσο από αιχμηρό αντικείμενο όσο και αμυντικά, σαφής ένδειξη ότι πάλεψε με το δράστη πριν χάσει τη ζωή της. Ο 64χρονος σύντροφος της γυναίκας δεν έχει ομολογήσει μέχρι στιγμής, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται σε ολόκληρο το περιβάλλον γνωστών φίλων και συγγενών. Σημαντικές εξελίξεις και νέα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δράση του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας βρίσκεται πλέον πρώην Γενικός Γραμματέας Υπουργείων και νυν πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, το όνομα του οποίου συνδέεται από τις αρχές με δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ο εν λόγω πολιτευτής διαψεύδει την όποια εμπλοκή του με την υπόθεση, ωστόσο η υπόθεση αυτή λαμβάνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς από την απομαγνητοφώνηση των συνομιλητών μεταξύ των μελών της οργάνωσης προκύπτουν και ενδείξεις για προσπάθεια επηρεασμού της δικαιοσύνης. Οι διάλογοι δείχνουν ότι υπήρξε προσπάθεια χρηματισμού δικαστικού λειτουργού. Ως ενδιάμεσος κρίκος στην επιχείρηση αυτή εμφανίζεται μια δημοσιογράφος η οποία έφερε το κύκλωμα σε επαφή με έναν εκπρόσωπο μη κυβερνητικής οργάνωσης, ο οποίος φέρεται να έλαβε το ποσό των 20.000 ευρώ από την 50χρονη αρχηγό της συμμορίας.
4: Καιρός.
5: Ηλιοφάνεια με διαστήματα συννεφιά σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
0: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην ψυχαγωγία, Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
10: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
11: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: είναι 7:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Masterclasses, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
3: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr.

0: Ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλουγλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Εργοστάσιο Τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
8: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
4: Ειδήσεις. Με ένα έργο μαμούθ της τάξεως του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ο Δήμος Πατρέων φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους. Το έργο μπαίνει σε διαδικασία δημοπράτησης για τη συντήρηση και αποκατάσταση φθορών σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πατρέων μετά την έγκριση της οριστικής μελέτης από τη Δημοτική Επιτροπή. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και αφορά παρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους που χρησιμοποιούνται και απολαμβάνουν καθημερινά οι πολίτες της Πάτρας. Συνεχίζεται το θρίλερ με την άγρια δολοφονία της 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιού της στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγίου, με τον 64χρονο Ιταλό σύντροφο της δολοφονημένης, τον οποίο προσήγαγαν οι αρχές ως βασικό ύποπτο για το στιγερό έγκλημα, να επιμένει για την αθωότητά του. Η ασφάλεια έχει κάνει φίλο και φτερό το σπίτι όπου διέμενε το ζευγάρι, αλλά και το

0: περιβάλλοντα χώρο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 64χρονος Ιταλός ειδοποίησε τις αρχές 5 ώρες μετά το έγκλημα, ενώ βρέθηκε επίσης και φρεσκοπλημένη μπλούζα με λεκέ που προσυδειάζει με αίμα. Όλα ερευνώνται στα ειδικά εργαστήρια της αστυνομίας. Σημειώνεται ότι η σωρός του 26χρονου βρέθηκε με τραύμα από αεροβόλο όπλο, δηλαδή φλόμπερ, στο κεφάλι και πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα. Η 54χρονη μητέρα του βρέθηκε νεκρή κοντά στην πόρτα του δωματίου του γιού της και σύμφωνα με τον ιατροδικαστή έφερε τραύματα τόσο από αιχμηρό αντικείμενο όσο και αμυντικά, σαφής ένδειξη ότι πάλεψε με το δράστη πριν χάσει τη ζωή της. Ο 64χρονος σύντροφος της γυναίκας δεν έχει ομολογήσει μέχρι στιγμής, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται σε ολόκληρο το περιβάλλον γνωστών φίλων και συγγενών. Σημαντικές εξελίξεις και νέα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δράση του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας βρίσκεται πλέον πρώην Γενικός Γραμματέας Υπουργείων και νυν πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, το όνομα του οποίου συνδέεται από τις αρχές με δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ο εν λόγω πολιτευτής διαψεύδει την όποια εμπλοκή του με την υπόθεση, ωστόσο η υπόθεση αυτή λαμβάνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς από την απομαγνητοφώνηση των συνομιλητών μεταξύ των μελών της οργάνωσης προκύπτουν και ενδείξεις για προσπάθεια επηρεασμού της δικαιοσύνης. Οι διάλογοι δείχνουν ότι υπήρξε προσπάθεια χρηματισμού δικαστικού λειτουργού. Ως ενδιάμεσος κρίκος στην επιχείρηση αυτή εμφανίζεται μια δημοσιογράφος η οποία έφερε το κύκλωμα σε επαφή με έναν εκπρόσωπο μη κυβερνητικής οργάνωσης, ο οποίος φέρεται να έλαβε το ποσό των 20.000 ευρώ από την 50χρονη αρχηγό της συμμορίας.
1: Καιρός.
0: Ηλιοφάνεια με διαστήματα συννεφιά σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.
6: Τελεία. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
1: Μόλις έμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή.

0: τηλεόραση στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά. Για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπι. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
1: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
2: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
1: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που

0: πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
1: Άλκησης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
2: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.

tous ces braves gens de la Varenne et de Nogent.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
9: Il avait de grands yeux très clairs, parfois passaient des éclairs, comme au ciel passent des orages. Il avait plein de tatouages que j'ai jamais très bien compris.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμος εκδοτική. Ζήστε.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει.

0: Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
1: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλοπλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
3: Ράδιο Γάμα,
4: 94 FM.
3: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλοπλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
4: Ράδιο Γάμα
5: 94FM.
4: Αχαΐα,
5: Ηλία,
4: Ετωλοακαρνανία
5: και www.radiogamma.gr.

0: le plaisir d'avoir Sylvie avec nous ce soir. Je suis toujours ému, moi, pour Sylvie.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στην ψυχαγωγία, Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: 11.30.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Muchísimas gracias. Gracias.
1: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

είναι 12:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Και τα τζαφά και τα τζαδί. Του Σιμπέλα, Σιμπέλα, Σιμπέλα. Μάμα δε τσίστε, πριν τη σπουζάρμα. Κατ' ούκου και να βα πέιν, ε invece νου πάει φάτ. Κουάνε και εσύ το σπουζάτ.
1: Τε, μό, κουάνε πάρλο το με τα πουρα φυσκιά.
0: Κουάλα φυσκιά, και αφυσκιάτ.
1: Ho sentito un fischio.
0: Che t'ha già fatto?